0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 7.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: τηλεοπτικό διάγγελμά του στους Έλληνες πολίτες.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών.
2: Επέτειος αποκαταστάσεως της δημοκρατίας, η λεγόμενη μεταπολίτευση σήμερα.
3: Παρέα μας, τα ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε.
4: Πρώην πρόεδρος.
2: ...52 χρόνια μετά. Με την έλευση του Καραμαλή, 7 η ώρα το πρωί τότε, της 24ης Ιουλίου του 1974, είχαν μόλις περάσει περίπου 3 ώρες από την μεταμεσονύχτια ορκομοσία του Καραμαλή. Μια ολόκληρη χώρα είχε ξενυχτήσει εκείνο το θρυλικό βράδυ της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974, παρακολουθώντας κυρίως από τα ραδιόφωνα, αλλά εδώ που τα λέμε και από στόμα σε στόμα, τα γεγονότα όπως εκτυλισσόταν. Και ήταν φανερό ότι εκείνη η 24η Ιουλίου που ξημέρωνε σηματοδοτούσε και μια νέα ιστορική περίοδο στην ιστορία της χώρας. Καθορίζοντας επίσης τις τύχες, τις μοίρες, τη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και όλοι εμείς τότε που ήμασταν 18άριδες, ταυτίσαμε την όλη ζωή μας μετά, την ιδιωτική, την οικογενειακή, την επαγγελματική, την πολιτική, τη δημοσιογραφική, με εκείνο το βράδυ. ...52 χρόνια μετά κάνει κανείς και απολογισμούς. Το σίγουρο είναι ότι για πάνω από μισό αιώνα αυτή η χώρα είχε την πιο σταθερή δημοκρατία, με τις όποιες αδυναμίες, είχε την ευημερία, την ευρωπαϊκή προοπτική και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα βέβαια και πολλές άλλες αδυναμίες που σε τελική ανάλυση όμως, μπροστά στα θετικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όχι πως δεν έχουν τη μεγάλη σημασία τους, αλλά καμιά φορά πιθανώς να πρέπει να βλέπουμε και το ποτήρι ελαφρώς έστω μισογεμάτο. 9.43 Inter Veteran Sports, μια μεγάλη καλημέρα σήμερα λοιπόν, 24 Ιουλίου 2026, 52 χρόνια πως πέρασαν. 2026 λοιπόν, Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος, όπως επίσης και τελευταία εκπομπή πριν από την λεγόμενη θερινή ραστόνη του Αυγούστου. Εντάξει, κλέβουμε και μερικές ημέρες του Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί πάλι, πρώτο ο Θεός, αρχές Σεπτέμβρη θα είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε τότε, παραλαμβάνουμε, πρώτο ο Θεός, την παραμονή της ΔΕΘ την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνουμε λάθος. Να σας μεταδώσουμε τι θα γίνεται τότε και τι θα ετοιμάζεται να σας προσφέρει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.

Δεξίωση σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, η καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χάσει την αρχική έγκλη της. Εμείς είχαμε την τύχη να παραστούμε σε κανά δυο τέτοιες δεξιώσεις. Εδώ που τα λέμε συμπτωματικά περισσότερο, την εποχή που ένικος του Προεδρικού Μεγάρου ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και διατηρούμε ακόμα μερικές αναμνήσεις από την εποχή εκείνη. Έκτοτε και προϊόντος του χρόνου, το πράγμα έχει ξεφτύσει λιγάκι. Σήμερα στον Τασούλα περισσότερες μου φαίνεται θα είναι οι απουσίες παρά οι παρουσίες. Άσε που του κάτσε ανάποδα και ο καιρός, γιατί οι προβλέψεις μιλάνε για μια έκτακτη επιδείνωση των καιρικών συνθήκων μετά τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Έκτακτη επιδείνωση λοιπόν, μπουρίνια, βροχές, καταιγίδες, χαλάζια, βροχοπτώσεις κλπ. Οπότε η δεξίωση δεν θα γίνει υπαιθρίως, αλλά θα γίνει εσωτερικός.

0: Στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό, η βροχή Χρυσαμπάτου αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι δεν θα παραστούν, το έχουν δηλώσει και δεν θα είναι λόγω βροχής.
1: Σε κάθε περίπτωση, λένε, οι καιρικές αυτές συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. Χίλιοι είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνο αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.

Η σημερινή δεξίωση. Τέλος πάντων, υποβροχή. Όλο και κάποια ψιλοπαραλυπόμενα, συνήθως παντελώς ανούσια, θα προκύψουν για να γεμίσουν την ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου που είναι μπροστά μας. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και οι ειδήσεις σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο και λιγότερες.

0: Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, μια που όπως είπαμε είναι η τελευταία πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές εκπομπή, θα σας κάνουμε και μια μικρή ανασκοπισούλα, έτσι με τα, με τα best of αυτού του 7 μήνου του 2026, με ατάκες, με ηχητικά αποσπάσματα και ντοκουμέντα, τα οποία θα προκαλέσουν και λίγο έτσι γέλοντα, να ευθυμίσουμε και κάπως, να γελάσει δηλαδή αυτό που ήθιστε να λέμε κι εμείς εδώ, το χυλάκι και του κάθε πικραμένου. Προηγουμένως όμως πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων οι οποίες μας περιμένουν σήμερα.
1: Καταιγίδες
2: και σας φέτος δεν σας είδαμε. Αλλά καταλαβαίνουμε το φόρτο που έχετε.
1: Δεν προλαβαίνει.
2: Δυστυχώς έχετε φόρτο. Γιατί αν έχετε φόρτο σημαίνει ότι έχετε και πολλές υποθέσεις και δύσκολες. Όπως αυτή του Σταύρου Γεωργίου, που είναι μια πτυχία
3: 36 ώρες. Δηλαδή Παρασκευή, αυριανή μέρα, μέχρι και το μεσημεράκι, προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η κακοκαιρία? Θα έχει φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αλλού πιο έντονες, αλλού πιο εξασθενημένες. Αλλά θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός κάποιων τμήματων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Άρα και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Επίσης θα έχουμε πολύ δυνατές βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Οι δείκτες αστάθειας είναι πάρα πολύ ανεβασμένοι, που σημαίνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά περιόδους, τα οποία ασφαλώς μπορεί να συνοδεύονται και από τοπικές αλαζοπτώσεις και από υδροστρόβιλους και από ισχυρούς ρηπαίους ανέμους.
1: Γιάννη, τώρα...
0: Πάμε να δούμε και τι λέει αυτή την ώρα η κυρία Τηράση. Ακούσατε μόλις τώρα τον Γιάννη Καλιάνο στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα στο Earth News η κυρία Τηράσκη.
4: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας. Δηλαδή πέριξ, ας πούμε, του Θερμαϊκού. Έπειτα προς το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στη Θεσσαλία, κυρίως στο ανατολικό τμήμα, στα παράλια της Θεσσαλίας, επίσης στις Ποράδες και την Εύβοια, και προς το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η έντονη δραστηριότητα θα ξεκινήσει από την Κεντρική Μακεδονία και θα αρχίσει να κατεβαίνει χαμηλότερα, πιο νότια. Οπότε από το απόγευμα και η Ανατολική Στερεά περιμένουμε να έχει έντονα φαινόμενα, η Εύβοια όπως είπαμε, οριακά, και η Αττική. Τώρα προς το βράδυ οι έντονες καταιγίδες θα προχωρήσουν λίγο πιο ανατολικά και θα επηρεάσουν και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή τη Λίμνο, τη Θάσο και την Σαμοθράκη. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα για σήμερα, μια εικόνα καιρού με καταιγίδες, σοβαρά τα φαινόμενα, χρειάζεται προσοχή. Τώρα από πλευράς ανέμων να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους, αλλά καθώς θα περνάει αυτό το σύστημα περιμένουμε να ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος. Βλέπουμε στο Ιόνιο θα φτάσει με το πέρασμα του συστήματος τα 6 με 7 μποφόρ. Είναι πιθανό στα ανοιχτά να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Και παράλληλα στο Αιγαίο 6 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι στα νότια, μέχρι τοπικά 7 εδώ στα νοτιοανατολικά. Και με το πέρασμα του συστήματος θα ενισχυθεί ο βορείας και στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάσουμε και εκεί τα τοπικά τα 6 μποφόρ. Ενώ τώρα στην αρχή της ημέρας θα επικρατεί ένα νοτιαδάκι εδώ στην περιοχή του Δυτικού Αιγαίου μέχρι 5 μποφόρ. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα για το σημερινό σύστημα. Πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία. Που πλέον η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήδη από χθες είχαμε την αποκλιμάκωση του καύσωνα. Και σήμερα περιμένουμε η θερμοκρασία να πέσει ακόμα χαμηλότερα. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και το χάρτη με τις θερμοκρασίες. Οπότε, βλέπουμε εδώ τις μέγιστες τιμές που περιμένουμε σήμερα και μοιάζουν με τις ελάχιστες τιμές των προηγούμενων ημερών. Βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα το πολύ να φτάσουμε μέχρι 30 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι μέγιστες θερμοκρασίες, κάτω από 30, γύρω στους 25 βαθμούς. Και αυτό όχι μόνο γιατί έχουμε πιο ψυχρές αέριες μάζες, αλλά και γιατί τα φαινόμενα θα είναι πολλά, συννεφιά με βροχές έντονες. Και βλέπουμε και στην υπόλοιπη χώρα, γύρω στους 29 με 30 βαθμούς είναι οι μέγιστες τιμές, το πολύ να φτάσουμε 31, άντε 32, στις πιο νότιες περιοχές και στις πιο ανατολικές, καθώς εκεί δεν θα προλάβει να συννεφιάσει τόσο γρήγορα και λίγο ακόμα θα ανέβει η θερμοκρασία. Οπότε εκεί γύρω στους 30 βαθμούς οι μέγιστες τιμές σήμερα.
0: Για βάλε λίγο να ακούσουμε και τι θα γίνει στην Αττική.
4: Να αρχίσουν τα φαινόμενα, κάποιες βροχές και καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Πιθανότατα θα είναι και τοπικά έντονες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Καταιγίδα λοιπόν, περιμένουμε σήμερα στην Αττική κυρίως το απόγευμα.
5: Πριν φύγουμε από Αττική, επειδή λες κυρίως απόγευμα.
0: Το απογευματάκι λοιπόν, αναμένουμε καταιγίδα εδώ στην Αττική. Εκεί προς την ώρα που θα πηγαίνουν καλεσμένοι στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα τους αποδέχεται ο Τασούλας με ομπρέλα. Για να δούμε τι λέει και ο Γιάννης.
4: Πιο επικίνδυνα.
3: Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τις περιοχές όπου τα πράγματα θα είναι πραγματικά επικίνδυνα στο τοπικό επίπεδο. Αύριο περίπου από τις πρώμες ιβρινές ώρες στη Μακεδονία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα τμήματα της Μακεδονίας, γιατί θα έχουμε ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες και ιδιαιτέρως στις παραλιακές περιοχές. Ακόμα και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης χρειάζεται προσοχή και ασφαλώς στις παράκτιες περιοχές και μέσα στο Θερμαϊκό, στις υπόλοιπες περιοχές, στις παράκτιες που βρίσκονται πέριξ του Θερμαϊκού, αλλά και στην Χαλκιδική χρειάζεται προσοχή. Στη Θεσσαλία θα πέσει πάρα πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα. Κυρίως στα κεντροανατολικά της Θεσσαλίας περιμένουμε έντονες, πολύ έντονες βροχές και στο Πήλιο, στις Ποράδες, στην Εύβοια και σε περιοχές της κεντρικής Θεραίας περίπου στο ύψος της Λαμίας και στα τμήματα αυτά.
4: Αυτό
3: θα κρατήσει από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες, με εξάρσεις και υφέσεις. Προφανώς δεν θα βρέχει για 10 ώρες συνεχόμενες, αλλά με εξάρσεις και υφέσεις σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται με κόκκινο χρώμα στην επικράτεια, δίνω μεγάλη υποψηφιότητα, δίνουν για πολύ
4: σύντομα. Άρα 10 ώρες κατά τις οποίες όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φαντάζομαι ειδική σύσταση θα κάνετε σε όσους βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, γιατί εκεί να είμαστε προσεκτικοί αν δούμε κεραυνούς, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, αν καταλάβουμε ότι χαλάει ο καιρός, ας απομακρυνθούμε.
3: Δεν επιχειρούμε να περπατήσουμε σε ακτές και θάλασσες όταν δούμε ότι ο καιρός χαλάει απότομα και ενισχύονται οι άνεμοι. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι μπορεί η Αττική να μην βρίσκεται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, είναι ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί από βροχές και καταιγίδες περίπου 1-2-3 το μεσημέρι ενδεικτικά, μέχρι και τις 8-9-10 το βράδυ κατά διαστήματα. Περίπου το μεσημεράκι, πρώτες απογευματινές ώρες, θα έχουμε δυνατό πέρασμα σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής, όχι όμως τόσο δυνατές καταιγίδες όπως στις προαναφερθείς περιοχές.
0: Προσοχή λοιπόν σήμερα, μέρα που είναι κιόλας γιορτής. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλό.
1: Και σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
1: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
2: Μου απαντήσατε.
1: Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
2: Μου απαντήσατε.
3: Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε. Τρία και βάλει χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών αποκαλύπτεται χθες στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων δεν λειτουργεί.
1: Και σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
1: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο
2: και
1: αδειοδοτημένο.
2: Μου απαντήσατε.
1: Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
2: Μου απαντήσατε.
3: Είναι λειτουργικό, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
4: Απαντώντας ερωτήσεις της βουλευτή του Πασόκ Μιλένας Αποστολάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανέφερε ότι τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα αυτόματης προστασίας, το ETCS.
3: Κουφά πράγματα.
4: Και αυτή η ομολογία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ είναι πραγματικά σοκαριστική. Ο Γιάννης Ρήγος είναι μαζί μας. 57 άνθρωποι χάθηκαν, τρία χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά. Μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα πέδησης δεν λειτουργεί.
5: Πράγματι, τρία χρόνια μετά λοιπόν την σιδηροδρομική τραγωδία, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν βγει εκτός για το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Με τελευταίο βεβαίως του κύριου Κυρανάκη στις αρχές του χρόνου, ο οποίος τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών είχε αναφέρει ότι το ETCS θα είναι λειτουργικό μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Εμείς, να σου πω, Ράνια, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμο μέχρι και τον επόμενο μήνα αυτές οι εργασίες. Έχουν μείνει μάλιστα αρκετά πίσω και, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Μέγκα, δύσκολα θα είναι έτοιμες μέχρι τέλος του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το σύστημα που, αν λειτουργούσε, θα είχε αποφευχθεί η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Να σου πω μάλιστα ότι όλο αυτό ότι δεν έχει μπει σε λειτουργία, διότι το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο από την Αθήνα μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Για περίπου 100 χιλιόμετρα είναι εκτός στην Θεσσαλία και όλα αυτά γιατί μετά τον Ντάνιελ είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα 100 χιλιόμετρων, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το ETCS, που είναι το σύστημα αυτόματης επένδυσης των τρένων.

0: Στις παρεμβάσεις που γίνονται στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε, ανεξάρτητα από τους συνειρμούς που προκαλεί το δυστύχημα, το τεμπών, η προσήλωση της κυβέρνησης σε πραγματικές και μετρήσιμες αλλαγές δεν αλλάζει. Όπως είπε, μετά τα περσινά συλλαλητήρια, υπήρξε σαφής εντολή από την κοινωνία για ουσιαστική αναβάθμιση του σιδηροδρόμου με πρόοδο ήδη ορατή στο τρίπτυχο νέα υποδομή, νέα τρένα και νέοι σταθμοί. Σύμφωνα με τον ίδιο, έως το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώνεται ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή, πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης παίδησης.
1: Για μας η προσήλωση για πραγματική αλλαγή στον ελληνικό σιδηρόδρομο δεν αλλάζει. Δηλαδή, δεν είναι στη λογική μας να κρυφτούμε πίσω από δικαιολογίες. Να κοιτάξτε, εκεί υπήρχαν συστήματα, υπήρχε ανακαινισμένη γραμμή από λίγα χρόνια πριν. Άρα, έτσι είναι αυτά, προχωράμε. Δεν έχει καμία σχέση η λογική μας με αυτό. Η λογική μας είναι ότι πήραμε μια εντολή από τα περσινά συλλαλητήρια για πραγματική αλλαγή. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, φώναξε δυνατά. Η κυβέρνηση άκουσε. Άκουσε και τους τελευταίους 10 μήνες έχουν αλλάξει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, τα οποία ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εδώ στην εκπομπή σας. Το τρίπτυχο με το οποίο κινούμαστε είναι νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί. Mm-hmm. Και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε πρόοδο, μετρήσιμη και συγκεκριμένη. Το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει ο άξονας Αθήνα-Σαλονίκη με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Παράλληλα, επισήμα.
2: Άρε Κυρανάκη. Δεν είναι αγγέλια, αλλά τι να σου πει κανείς. Και σε έβαλε και ο Μητσοτάκης για να σώσει την παρτίδα και στα τρένα και τώρα και στο κόμμα.

0: ομολογία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ είναι πραγματικά σοκαριστική. Ο Γιάννης Ρήγος είναι μαζί μας. 57 άνθρωποι χάθηκαν, 3 χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά. Μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα παίδησης δεν λειτουργεί.
1: Απαντώντας ερωτήσεις της βουλευτή του Πασόκ Μιλένας Αποστολάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανέφερε ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα αυτόματης προστασίας, το ETCS.

εκπομπή σας. Το τρίπτυχο με το οποίο κινούμαστε είναι νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί. Mm-hmm. Και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε πρόοδο, μετρήσιμη και συγκεκριμένη. Το καλοκαίρι του 26 τελειώνει ο άξονας Αθήνα-Σαλονίκη με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης τρένων, το οποίο

0: Είναι ο παρουσιαστής, ο άνκορμαν της εκπομπής, ο οποίος είναι έτσι σε ένα πόντιουμ και υπάρχουν και άλλες τρεις πολυθρόνες απέναντι, στους οποίους κάθονται, στις οποίες μάλλον κάθονται και τρεις διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, έτσι για να ανακρίνουν τον πολιτικό, να του κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις. Δημοσιογράφοι όχι κατά ανάγκη από την ΕΡΤ. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ήταν λοιπόν εκεί ο Κυρανάκης τον Ιανουάριο που μας πέρασε και έλεγε αυτά τα ωραία. Τον ακούγαν οι άλλοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει. Τα έλεγε έτσι και μεγαλόστομα και με μία ανετήλα. Περνάει ο καιρό, βάλ τον πάλι.
1: Και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε πρόοδο, μετρήσιμη και συγκεκριμένη. Το καλοκαίρι του 26 τελειώνει ο άξονας Αθήνα-Σαλονίκη με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Έρχεται το καλοκαιράκι, πάει ο Διευθύνων Σύμβουλος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και λέει αυτά.
2: Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
3: Πού λειτουργεί, κύριε?
2: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
3: Μου απαντήσατε.
0: Είναι λειτουργικό, λέει, αλλά δεν λειτουργεί.

0: Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο.
1: Τα εισιτήρια, λέει, τα έχετε μειώσει, αλλά οι νέοι οι οποίοι μπαίνουν μες στο τρένο, πάνε από Αθήνα Θεσσαλονίκη χωρίς σύστημα αυτόματης πέδησης. Και όλα αυτά 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, που όπως γράφει σήμερα ο Κοντάκης στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, ειδικά οι νέοι, σε κάποιο ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, ψηφίζουνε Καριστιανού χωρίς να νοιάζονται για όλα τα διάφορα, τώρα μην τα χαρακτηρίσουμε, τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με τις αποχωρήσεις τελεχών, με διάφορες δηλώσεις οι οποίες κατά καιρούς έχουν γίνει ατυχείς. Σου λέει, ναι, εμείς ψηφίζουμε Καριστιανού μόνο και μόνο γιατί είναι η Μαρία των Τεμπών και γιατί στα Τέμπη σκοτώθηκε η δική μας γενιά. Και όπως εύστοχα λέει ο Κοντάκης, είναι το δικό τους πολυτεχνείο και αυτό το συμβολίζει η Καριστιανού. Και εσείς στέλνετε τον διευθύνοντα σύμβουλο στην Βουλή για να πει ότι το σύστημα αυτόματης παίδησης δεν λειτουργεί, αν και είναι λειτουργικό.

και τον αρμόδιο υπουργό για αυτό το αυτόματο σύστημα παίδησης, ο οποίος διακήρυσε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι πανέτοιμο. Το αναθέτεται την ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος ως Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

0: Κυριακή της Κάλπισσα, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
1: Κυβέρνηση πολυχρωμίας υπόσχεσε. Κι άλλα τέτοια ωραία. Και έχεις πει 100 φορές ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άκουστε τώρα, επειδή σας είπαμε σήμερα να σας μεταδώσουμε και μερικά αποσπάσματα, έτσι λιγάκι κάπως, ας το πούμε, σαν παραπολιτικά, σαν παραραδιοφωνικά, παρατηλεοπτικά, όπως θέλετε περιγράψτε τάτα. Μέρα που είναι να γελάσει και το χυλάκι των πικραμένων. Χθες ο Μητσοτάκης μιλούσε στους ομογενείς και αφού έχει πει τόσες φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και την ίδια ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν φαίνεται να ασχολείται με τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, αλλά ασχολείται με τα ψηφαλάκια. Πώς δηλαδή θα μαζέψει ψηφαλάκια? Εγενιάζει, κόβει κορδέλες, κάνει ομιλίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, να είναι μπροστά σε μια κάμερα. Χθες λοιπόν το είπε αυτό και στα αγγλικά.
2: For those of you who do live abroad, I do urge you to exercise this right in the upcoming elections, which will take place in the spring of 2027. It sounds very repetitive, but I always get asked when the elections will take place. I answer, obviously, the elections will take place at the end of our term.
1: Θα κάνουμε, λέει, εκλογές το 2027, που λύγει και η κυβερνητική μας θητεία. Τώρα να μιλάς σε Έλληνες ομογενείς και να τους μιλάς στα αγγλικά. Τέλος πάντων, μπορεί οι άνθρωποι να είναι τρίτο-τέταρτης γενιάς και να μην ξέρουν ελληνικά. Και τότε, άμα δεν ξέρουν ελληνικά, τι να πάνε να ψηφίσουν? Δηλαδή, μιλάς σε ομογενείς στα αγγλικά. Δεν μπορεί να το κάνεις από βίτσιο. Είναι γνωστό ότι είσαι πολυγκλότ. Λοιπόν, για να τους μιλάς αγγλικά, πάει να πει ότι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Τώρα, ομογενείς τρίτο-τέταρτης γενιάς που δεν ξέρουν καν να μιλήσουν ελληνικά, να τους λες, παιδιά, ψηφίστε. Εντάξει, τέλος πάντων. Στο Sky θεωρήσαν ότι είναι πολύ σπουδαία αυτή η αποστροφή του μητσοτακικού λόγου, ώστε να είναι και να απαντάει στην ερώτηση. Ακούστε το από μόνοι σας.
3: Στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους, μιλώντας στους ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δούμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, προσδιορίσε το χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις τους και μετά ερχόμαστε σε ένα με έχεις πολύ ρεπορτάζ.
1: Ερώτηση, λέει, του ενός εκατομμυρίου. Ο άλλος έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να το λέει. Χθες το βάλαν και ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Εν τω μεταξύ απαντάει ο άλλος, ο Γεωργάκης ο Παπακοσταντίνου, παλιός και καλός φίλος. Λέει, ρε παιδιά, 14 φορές το έχει πει μέχρι τώρα ο Μητσοτάκης. Έχει απαντήσει 14 φορές μέχρι τώρα στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
3: Επομένως, Γιώργο, έχουμε την ημερομηνία, δεν λέμε ότι έχει κλειδώσει. Είναι όμως το 2027 αυτή.
4: είναι την άνοιξη του 2027. Τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως ακολουθήθηκε στις 9 το βράδυ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές στην άνοιξη του 2027 απευθυνόμενο σε ομογενείς.
1: Απάντησε ο Μητσοτάκης στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, στην οποία όμως έχει απαντήσει ήδη άλλες 14 φορές, σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι οι καλοί συνάδελφοι.
3: 23 Ιουλίου κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, θέλω να τις θυμάσαι και εσύ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Το επισφραγίσατε. Ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να είναι ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, μια ερώτηση στην οποία έχει ήδη απαντήσει 14 φορές πριν ο ερωτηθής. Αυτά τα ωραία λοιπόν, διαλυματάκι στις 8 και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία και πήρε προβάθμια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Από αυτό το γκολ του Βάσου 41, προήλθε το 1-0 του Τριφυλιού, με τον Αντίνο να κάνει το 2-0 στο 55. Οι Ουγγροί μείωσαν με τον Μπέντε στο 71. Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες, όμως μία νίκη είναι πάντα μία νίκη, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Γιάκοπ Νίστρου. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Σκόρερ για το δικέφαλο του Βορρά, η Κωνσταντέλια στο 13, Ζαφίρη στο 38 και Σάντα Μαρία στο 51. Τα γκολ των Ουκρανών σημείωσαν οι Μπράσκο στο 4 και Λον Βάικ στο 78. Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαμηλός για την νίκη, ανέφερε ο τεχνικός των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα από τον Ολυμπιακό στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Ζαγκτ Πάουλη. Φαβορή για την απόκτηση του 39χρονου τροτοφύλακα της Φενέρμπαχτσε, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα. Απρόπτω στην χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με τον Καλοσκάμι να αποχωρεί με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μυριαίο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Καϊρίνεν και Γκατσίνοβιτς. Ενίσχυση στα μετόπιστεν για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνού στόπερ από το Μπενίν Γουάν Ρος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης συμβολέου του Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ενίσχυση στην front line για την Βαλένθια που επισημοποίησε την απόκτηση του Μο Γουέκε. Ο Αμερικανός φόρβορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις Νυχτερίδες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Athen Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε σήμερα συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα και παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή. Μας είπαμε, είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές του Θέρους. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα μας και μια μικρή ανασκόπηση, να θυμηθούμε έτσι τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες τις οποίες σας μεταδώσαμε αυτό το πρώτο επτάμηνο του 2026. Είναι και η επέτειος αποκαταστάσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος σήμερα, 24 Ιουλίου, 52 χρόνια λοιπόν μετά, δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Λόγω της βροχής, όπως είπαμε, θα γίνει σε κλειστό χώρο, στις άνετες έτσι και πολύ μεγάλες εσωτερικές αίθουσες του Μεγάρου. Ας θυμηθούμε μια έτσι πολύ χαρακτηριστική δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε μια επίσης σημαντική εθνική επέτειο, στις 25 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της παρελάσεως.
1: Σε λίγο θα έχουμε και τα μηνύματα. Εντάξει. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821. Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών, απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών, απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
0: Έχει μπερδέψει το 1821 με το 1981. Όταν το Πασόκ, ακούσατε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου, κέρδισε τις εκλογές τότε με πόσο ήταν, 48-49%, και ξεκίνησε μια νέα φάση της μεταπολιτευτικής ζωής της χώρας. Είναι αληθές ότι εμείς, παρά το γεγονός ότι πολιτικο-ιδεολογικώς δεν ανήκουμε στον χώρο αυτό, είναι όμως και γεγονός ότι τότε και με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία και με τον Καραμαλή στο Προεδρικό Μέγαρο, με αυξημένες μάλιστα τότε εξουσίες πριν από την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985, απεδείχθη ότι η δημοκρατία μας, την οποία σήμερα γιορτάζουμε, η τοστέρεη με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία και υπ' αυτή την έννοια και μόνο η νίκη του Πασόκ, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ψήφισαν Πασόκ, είχε τότε την ιδιαίτερη σημασία της. Ενώ είναι επίσης αληθές ότι στις δύο τετραετίες που ακολούθησαν γίναν διάφορα και θετικά και αρνητικά. Το ισοζύγιο πάντως θα μπορούσε να πει κανείς για διάφορους λόγους ότι είναι μάλλον προς το θετικό. Τώρα, πώς θα μπέρδεψε ο Τασούλας.
2: Αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Απόψε απελευθερωνόμαστε.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Αυτή η συγκέντρωση είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
0: Αυτή η γκάφα του Τασούλα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου συγκαταλέγεται στα ηχητικά τα οποία σήμερα, όπως είπαμε, με αυτή τη μικρή ανασκόπηση την οποία κάνουμε για να σας φτιάξουμε και λίγο το κέφι, κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πρόσεξε μόνο, πρόεδρε, τι θα πεις και σήμερα, μη γίνει πάλι κανένα μπέρδεμα.

0: Μάρτιο είχαμε και μία από τις πολλές αντιπαραθέσεις Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
1: Ο Υπουργός Υγείας αντιδρά όταν πληροφορείται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατέγραφε με το κινητό της.
2: Παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ!
3: Κοίτα εδώ, τραμπουκισμέ.
2: Κύριε Πρόεδρε!
1: Ο Προεδρεύων στην Ολομέλεια διακόπτει για 15 λεπτά και όταν επανέρχεται η μάχη συνεχίζεται.
2: Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας. Δεν κάνετε ό,τι θέλετε,
4: παρακαλώ,
2: κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ.
4: Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του κοινοβουλίου, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, είτε και στο διάλειμμα αυτής.
5: Αυτά τα οποία είπατε, κύριε Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, είναι προσωπικές σας απόψεις. Τα περί απαράδεκτο. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του, που δεν έχουν χορτάσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
1: Όταν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Άδωνη Γεωργιάδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη, προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
4: Παρακαλώ, θα ακουστεί ο υπουργός να κλείσει η συνεδρίαση. Τέλος. Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ.
1: Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη για το κρακεράκι που έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι είχε πόνο στο στομάχι και εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Σταματάω λοιπόν εδώ να ασχολούμαι μαζί της όπως δεν ασχολούμουν και πριν, γιατί δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της, γιατί δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη μαζί της ούτως ή άλλως.
1: Οι νέες παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου έβγαλαν εκτός εαυτού τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Γεωργαντά.
4: Αν δεν θέλετε τη δημοκρατία, πέστε το. Στη δημοκρατία μιλάει ο ένας και μετά μιλάει ο άλλος. Έτσι γίνεται. Και ακούγονται δύο απόψεις. Και αυτοί που μας ακούνε βγάζουν συμπεράσματα. Έτσι γίνεται σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Θέλετε να το καταργήσουμε? Πέστε το. Πέστε το να ακουστεί. Δεν θέλω τη δημοκρατία.
1: Στο τέλος, ο Γιώργος Γεωργαντάς εξέφρασε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από όλους όσοι παρακολούθησαν αυτή τη συνεδρίαση της Βουλής.

0: Και κάθε συνεδρίαση είναι και πιο επεισοδιακή. Χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι κατά τα περίπου 20 λεπτά που διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι φωνές αλλά και οι ήχοι χαρακτηρισμοί συνεχίστηκαν μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών και μάλιστα ήταν σε τέτοια ένταση που ακούγονταν σε όλους τους διαδρόμους γύρω από την αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Σε λίγο στον Αντένα. Τα κρακεράκια, η βιντεοσκόπηση και ο νέος καυγάς Άδωνη Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: τα κρακεράκια του Γεωργιάδη και η αντίδραση της Κωνσταντοπούλου. Ήταν και αυτά από τα highlights αυτού του επταμήνου. Αλλά πρωταγωνιστής επίσης διαφόρων αντιπαραθέσεων με Κωνσταντοπούλου είναι και ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Πρεμιέρα παροδία στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Χάος και ασφυξία στο δικαστήριο. Καταγγελίες και οργή από συγγενείς και συνηγόρους για την χωρητικότητα της αίθουσας που στοίχησε 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
3: Ενδεικτικό πάντως να σας πω είναι αυτό με την αίθουσα, ότι στο εδόλιο, φέρτε το λίγο στο μυαλό σας και τη σημειολογία, ότι στο εδόλιο δεν κάθονται κατηγορούμενοι, κάθονται συγγενείς θυμάτων.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
4: Αυτή είναι η εικόνα μας από το δικαστήριο. Ένας στιβαγμένος δίπλα στον άλλον και δεκάδες όρθιοι.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
5: Παστομένοι ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν έδρανα για να καθίσει κανένας.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
0: Αυτά δήλωνε και στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα ο Φλωρίδης. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών, είχαμε αυτά τα οποία μόλις τώρα ακούσατε.

0: Μια από τις πιο επίσης ιστορικές στιγμές της πολιτικής αντιπαραθέσεως αυτού του πρώτου επταμήνου ήταν και η αντιπαράθεση Σοφίας Βούλτεψη και Βάσιας Αναστασίου.
1: Ωραία, τελεία. Εμείς
2: δεν
1: χωράμε.
3: Σκάνδαλο με τα κείμενα. Απευθείας
2: λοιπόν, μισό λεπτό. Να πω για την υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία.
1: Εμείς κάναμε ερωτήσεις.
2: Είχε καταλήξει με τη σύλληψη του γιου του
4: δημοσίευσης.
3: Δεν υπήρχε σκάνδαλο.
2: Συνελήφθη ο γιος του.
3: 6.000 άτομα στη φυλακή.
1: Κύριε, παρακαλώ, προσωπική.
2: Και όλοι αφαμαθώθηκαν.
3: Όλοι.
2: Μαφιόζικο
3: είναι το σκάνδαλο, το είπε και πέσω. Σοβαρά μιλάτε.
2: Επειδή είπατε την άποψη σας.
3: Σοβαρά μιλάτε.
4: Χτύπησε τα λόγια της Σιμπέλ.
3: Μπορώ να σας πω πως λειτουργεί. Πού με απειλείτε με κάνατε σας ηλία. Σοβαρά μιλάτε.
1: Εδώ δεν είναι ένα χώρο που ερχόμαστε και απλώ φωνάζουμε μισή ώρα. Είναι ερωτήσει, απαντήσει. Εδώ λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν προλαβαίνω να ρωτήσουμε τίποτα και φωνάζετε κιόλα. Δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα.
2: Με ρωτήσει γιατί δεν
1: τα μηνύματα έχω πάρει, μα έχει πιάσει το κεφάλι μα.
0: Στην πρωινή εκπομπή. Με τον κύριο Κοταρίδη, Μπούμπας Αναστασίου Βούλτεψη, από τις ωραίες στιγμές της φετινής σεζόν.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη εδώ, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
5: Καλημέρα.
1: Βάσκα Νασίου, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή Πασό.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κώστα Μπούμπα, βουλευτή τη Ελληνική Λίγα.
6: Καλή σα μέρα.
0: Όλα είχαν ξεκινήσει ειρηνικά. Μετά γίναν μαλλιά κουβάρια. Τι αντιματάκι στι 8.30 και πανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisadv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 43 Interveter Sports. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα 24 Ιουλίου 2026, επέτειος αποκαταστάσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στη χώρα. Τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Η δική μας εκπομπή πριν από την Ραστόνη του Αυγούστου. Είπαμε, κλέβουμε και μερικές ημέρες του Ιουλίου. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σε αυτή τη δεύτερη ώρα σας μεταδίδουμε μερικά highlights, μερικά best of από αυτό το πρώτο επτάμηνο του 2026. Οι αλλεπάλληλες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες κατέφθαναν, καταφτάνουν και θα εξακολουθούν να καταφτάνουν στη Βουλή, δημιούργησαν σημαντικότατο πολιτικό ζήτημα, αφού και η αντιπολίτευση, ως ή το αναμενόμενον άλλωστε, ανέδειξε το θέμα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον κύριο Ανδρουλάκη, να μιλάει για πρωταθλητές στην κατακεφαλή βουλευτή δικογραφία.
1: Να είμαστε ουραγοί στο κατακεφαλή ΑΕΠ, στην κατακεφαλή αγοραστική δύναμη, αλλά πρωταθλητές στις κατακεφαλή δικογραφίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η αλήθεια βεβαίως είναι, επειδή από αυτό το μικρόφωνο τα λέμε όλα, ότι από τις 13 δικογραφίες οι 9 τελικώς αρχιοθετήθηκαν. Αλλά τότε δικογραφίες, κάπου έγινε μπέρδεμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στη Νέα Δικογραφία.
2: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, ποιο είναι το πλαίσιο. Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, ποιο είναι το πλαίσιο.
0: Μπερδεύτηκε η καλή μου φίλη, η εξαιρετική Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, η Ρίτσα. Η κυρία Μπιζόγλη, βάλ' το πάλι.
2: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, ποιο είναι το πλαίσιο. Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, ποιο είναι το πλαίσιο.

0: Κουτσούμπας πρωταγωνιστεί σε ατάκες.
1: Φάγανε. Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
0: Φάγατε. Για να συμπληρώσει μετά.
1: Εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας.
0: Για δε το Μητσοτάκη έχει και ένα ωραίο.
1: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πεφτοσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Σαν να έπεσε από τον ουρανό.
0: Πεφτοσυνεφάκια, τον είπε το Μητσοτάκη ο Κουτσούμπας. Φάγατε, λέει. Το καταπέτασμα.
1: Φάγανε.
0: Και τι δεν φάγανε.

0: Τι αβάλε τώρα Καριστιανού καλεσμένη στο Sky.
1: Είμαι μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
2: το
1: για τον Έλληνα. Όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι από τα Τέμπη εννοώ. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
2: Εσείς είπατε 7 στους 10 από αυτούς που συναντάτε σας λένε, ακούτε θετικά λόγια από αυτούς.
1: Θετικά λόγια, λόγια υποστήριξης. Είμαστε εδώ, μην ακούτε τίποτα, μην τα παρατήσετε. Είστε η ελπίδα μας.
3: Μήπως όμως, κυρία Καριστιανού.
1: Και να ολοκληρώσω, βέβαια, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχουμε συνεχώς εγγραφές στο κίνημα. Έχουμε συνεχώς. Έχουμε τεράστια εισρωή βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών, και όχι μόνο, δηλαδή και απλών ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα.
3: Μήπως αυτή η αγάπη, η οποία προφανώς και υπάρχει στο πρόσωπό σας, γιατί είστε ένα σημαντικό πρόσωπο. Θέλει και κάτι ακόμα, δηλαδή προσδοκίες που ενδεχομένως να μην επιβεβαιώθηκαν ως προς το περιεχόμενο, το πολιτικό περιεχόμενο του εγχειρήματος, αν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και να τοποθετείτε απέναντι σε σοβαρά ζητήματα όπως είναι τα εθνικά θέματα, η θέση για την εθνική ήττα ή το βέτο που δεν άσκησε ο Μητσοτάκης σε μια συνοδοκορυφή που δεν μπορούσε και να το κάνει αυτό, δεν ήταν αυτή η ατζέντα, οι τοποθετήσεις περί εσχάτης προδοσίας, έτσι, βερμπαλισμοί πολιτικοί που ενδεχομένως να απογοητεύουν τους πιο σοβαρούς.
1: Ωραία. Επειδή θέσατε πολλά θέματα, τα πάρουμε ένα-ένα γιατί θέλω να απαντήσω σε όλα. Εμείς είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να τα οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν δίπλα τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα. Δεν ήταν πολύ εύκολο για μας. Εμείς όμως τι κάνουμε.
2: Και συνεργάτες. Δηλαδή,
1: προφανώς
2: λέει κανείς να έχει μια φτώχεια προσωπικού, πολιτικού προσωπικού.
1: Όχι, όχι, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, επομένως, οργανωνόμαστε.
0: Έχει αρχίσει τώρα και μπερδεύεται.
1: Μπορεί να μην τους βλέπετε όλους, γιατί σε εμάς υπάρχει και εξής ιδιαιτερότητα, κύριοι. Εμείς δουλεύουμε παράλληλα για να επιβιώσουμε και το κάνουμε αυτό επειδή ακριβώς το θέλουμε πολύ, μετατρέποντας ουσιαστικά τη μέρα σε νύχτα.
2: Δηλαδή είναι με δικά σας χρήματα ό,τι γίνεται.
1: Τη νύχτα σε μέρα.
2: Και δικά σας και των συνεργατών σας εννοώ. Δεν έχετε από κάπου χρήματα, από αλλού.
1: Και από τον κόσμο, ο οποίος, και τον ευχαριστούμε πολύ, κάνει φορές ακριβώς.
2: Μα δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που σας στηρίζουν ή σας
3: υπόθηκε
2: στηρίζουν.
3: Αυτό.
2: Υπόθηκε
3: αυτό.
2: Λοιπόν.
3: Ότι υπάρχει
1: δεν έχει υποθεί μόνο
3: υπάρχουν
1: αυτό.
3: Δύο-τρία μεγάλα πορτοφόλια.
1: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα υπόθηκε ότι κάποιο πορτοφόλιο αυτό μπορεί να έχει και από τη Ρωσία.
2: Ναι, ναι.
3: Που χρηματοδοτεί την Καριστιανού για να σπάσει το σύστημα, να μπει εμβόλυμα και ούτω καθεξής.
2: Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με τα Κόπου και Βασάνο νοικιάσαμε ένα χώρο στην Αιώλου. Ωραία, το οποίο το ενίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ και δεν μπορούμε να. Δεν υπάρχει αλλού γραφείο.
2: Εσείς πληρώνετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, το ενίκιο.
1: Το γραφείο. Βεβαίως, ναι.
2: Μάλιστα.

0: και τις γνωριμίες.
1: Κάτι πρέπει να είστε πρώτα απ' όλα. Το λέω γιατί. Αν σας ρωτήσει κανείς πού κινείστε στο πολιτικό φάσμα, τι θα του λέγατε? Είστε αριστερά, είστε δεξιά, είστε από εδώ, είστε από εκεί. Τι είστε?
2: Γιατί αυτό αντιπροσωπεύει και θέσεις.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι έτσι αόριστο αυτό, είναι κάπου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Οι θέσεις μας έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη, δηλαδή άμα κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μία θέση. Η ανάλυση του προγράμματος, για να απαντήσω και στο προηγούμενο, προφανώς και θα βγει, θεωρώ ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, σταδιακά θα έχουν βγει όλα και θα απαντηθούν όλα. Υπάρχει λοιπόν το εξής, εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε θα το κάνουμε. Δεν θα καθεί, οπότε το πρόγραμμα πρέπει να είναι πραγματικά και τέλειο ως προς αυτά που θα παρέχει στην κοινωνία, αλλά να είναι και κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να γίνει, υλοποιήσιμο. Αυτό θέλει δουλειά.
1: Σας λένε πάντως ότι είστε ένα δεξιό κόμμα στην πραγματικότητα, ότι είστε στο δεξιό φάσμα.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να διανύουμε τη γαλάζια περίοδο, γιατί πριν ένα διάστημα ήμασταν αριστεροί και ακροαριστεροί, εκεί διανύαμε την κόκκινη περίοδο. Αυτά είναι αστεία. Εμείς.
3: Δεν λέει και τίποτα, ούτε φαίνεται, θα τις τριμώχνουν και ιδιαίτερα. Μια τώρα που τη βλέπουμε εκεί πέρα την κυρία Χαριστιανού, για να θυμηθούμε και δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία παρουσιάζονται στις 9 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 15 μέρες στο Sky.
4: Και η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, που δεν ξέρω, φαντάζομαι πάει στον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως είπαμε πριν, ή που δεν μετράσει εδώ βέβαια.
5: Ακόμα. Ναι. Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον μάλλον πάει στην ελληνική λύση, από που είχε πάρει ένα κομμάτι, και θα δούμε τον κύριο Σαμαρά, το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου, οπότε δεν μπαίνει ακόμα στην πρόθεση.
6: Το λέμε απλώς ότι οι πολύ θετικές απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν συν δύο, μείον δύο είναι η κυρία Χαριστιανού. Να ρωτήσω.
4: Πολλές συμπτώσεις.
6: Πολλές συμπτώσεις, ακόμα βέβαια δεν έχουμε το τελικό ok από τον κύριο Σαμαρά για το κόμμα του. Αλέξη, ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πέφτει όμως η κυρία Χαριστιανού. Εδώ υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα προς ώρας.
4: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών αντισυστημικών ψηφοφόρων ότι πλέον έχουμε μια άλλη εναλλακτική και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μάλλον κάνει ζημιά, να το πω έτσι, κυρία Χαριστιανού.
3: Είχαν μια μανία να συνδέουν τον Σαμαρά με την Χαριστιανού. Μια εβδομάδα μετά, 10 μέρες, την κάλεσαν. Τώρα άκου να δεις μια συμπτωσάρα. Για βάλε ακόμα μια άποψή τους για τον Σαμαρά.
6: Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις, συν δύο μονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%.
3: Αυτά ήταν τότε τα δημοσκοπικά ευρήματα.
6: Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση, Αλέξη, από την κυρία Χαριστιανού και λιγότερο από τους όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία δεχομένως θέλει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Χαριστιανού, θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχή, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
5: Απόλυτα, απόλυτα το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ. Είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
3: Έτσι λοιπόν, αυτά λέγανε για Χαριστιανού Σαμάρα. 10 μέρες μετά, τσουπ, η Χαριστιανού διάβαλε μια ατάκα ακόμα.
2: Πλήρωση του τόπου του δυστυχήματος της τραγωδίας. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό και θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν επιμένετε στα περιεσχά της προδοσίας που είχατε πει σε βάρος του Πρωθυπουργού. Αν ήταν λάθος διατύπωση για έναν εκλεγμένο Πρωθυπουργό δύο φορές, ο οποίος κυβερνά με τις προβλέψεις του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Για το θέμα Τριαντόπουλου να απαντήσω πρώτα. Είναι θλιβερό και ουσιαστικά θα σας... Με βάση αυτό θα απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε για το αν υπάρχει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν η εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η διαδήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος? Ντρέπεται και η ντροπή. Ένα φοιτητή

0: Τι ιατρικής πρώτου έτους να ρωτήσω, θα ξέρει ότι μετά από ένα τροχαίο απλό μπαίνει κόκκινη κορδέλα. Όποιος μπαίνει εντός του χώρου, γνωρίζουμε ποιος είναι, μπορεί να φοράει και ειδική στολή. Τώρα μιλάω για το...
1: Εκεί
0: για
1: λένε
0: το...
1: ότι δεν υπήρχε καν πρώτο.
2: Αυτά λοιπόν στο Sky, σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, με την παραπομπή Τριαντόπουλο, με τις χθεσινές αποκαλύψεις για το σύστημα παίδησης που δεν λειτουργεί. Στο Sky η Καριστιανού, όταν 10 μέρες νωρίτερα λέγαν ότι Καριστιανού και Σαμαράς είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για να ξέρετε τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι και δικές μας γνώμες. Επιμένετε, λέει, στα περιεσκά της προδοσίας για το Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα λοιπόν που η Καριστιανού είναι στο Sky, Μητσοτάκης στο Open, σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους, στον κύριο Κολοκυθά και στον κύριο Νιφλή, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει τώρα στη μαγνητοσκοπημένη πάντως συνέντευξή του σε Νιφλή και Κολοκυθά ο Πρωθυπουργός.
3: Μιλήσε για το κόστος των προτάσεων. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Επειδή όμως εμείς είμαστε κυβερνητική δύναμη, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, άρα και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζω τις σχέσεις εμπιστοσύνης τις οποίες προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον Πρωθυπουργό.
4: Θέλω να σταθούμε σε αυτό που είπατε για τον οικονομικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα είναι, σχεδιάζεται κάτι περισσότερο για τους συνταξιούχους? Θεωρείτε ότι αρκούν αυτά 300 ευρώ από τον Νοέμβριο?
3: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με μία παραδοχή. Η ακρίβεια και ειδικά η επιτινόμενη ακρίβεια ως αποτέλεσμα των πολεμικών, των εχθροπαξιών στον κόλπο είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Έχουν πολλοί συμπολίτες μας σήμερα που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι πολλές από τις αυξήσεις που δώσαμε, και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι υπήρξαν ονομαστικές αυξήσεις μισθών, αλλά και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε, όλες αυτές, αυτό το πρόσθετο εισόδημα σε ένα βαθμό έχει απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα για εμάς η στήριξη του διαθέσιμου εισόδηματος. Είτε μιλάμε για συνταξιούχους, είτε μιλάμε για νέους, είτε μιλάμε.
2: Αυτά λέει τώρα Μητσοτάκης στη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στο Open. Στον κύριο Κολοκυθά και στον κύριο Νίφλη. Αυτά λέει τώρα ζωντανά στο Sky η Καριστιανού.
0: Σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να βρεθεί στο περιβάλλον. Μετά από κάποιους μήνους κάνει δεύτερο δείγμα και είναι μηδέν. Που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο δείγμα σημαίνει ότι υπήρχε ξυλόλιο. Το γράφει το χημείο του κράτους. Ο κύριος Καρόνης αναφέρει ότι δεν μπορεί τα έλα σιλικόνης να το κάνουν αυτό, άρα υπάρχει μια εφλεκτή ουσία. Και σας λέω μετά και το τελευταίο και πιο σοβαρό, που είναι το πόρισμα από τις Βρυξέλλες, έτσι, το οποίο γράφει ότι δεν μπορούν τα έλα σιλικόνης να κάνουν. Θα μου επιτρέψω να ολοκληρώσω, γιατί το θέμα με τα ξυλόλια έχει τραβήξει πολύ. Και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αν πραγματικά αποδειχθεί, γιατί θα γίνει σωστή η ανάκριση και έρευνα για τα Τέμπη, είναι υπόσχεση που έχω δώσει κάποια στιγμή, και αν αποδειχθεί ότι όντως υπήρχαν έφλεκτες ουσίες, να φανταστείτε ότι όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το λιγότερο αμαρτία. Διότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, έχουμε ενδείξεις από χημεία του κράτους και από επιστήμονες που μιλάνε για ξυλόλιο.
5: Κυρία,
0: δεν έχει γίνει έρευνα για να αποδείξει ότι
5: θα
0: αυτό
5: πει
0: δεν
5: κάποιος,
0: ισχύει και το ονομάσαμε θεωρία συνωμοσίας.
5: Ταγωδίες γίνονται παντού. Δυστυχώς η ζωή φέρνει τέτοια πάρα πολύ δύσκολα πράγματα.
6: Σαν χθες με τη μεγάλη τραγωδία του Τιτιού. Το ξεχνάμε αυτό.
5: Αλλά πουθενά δεν έχουν μιλήσει για εσχάτη προδοσία.
0: Λοιπόν, να σας...
5: Ήταν λάθος η διατύπωση αυτή?
0: Καθόλου.
5: Καθόλου,
0: και είμαστε εδώ. Κάποια στιγμή μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε όταν πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει για αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή? Για το θέμα της εσχάτης προδοσίας. Ξέρετε, το Σύνταγμα ορίζει ότι εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος, όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας στην Τουρκία, για παράδειγμα, ή θα βγουν τα τάγκς. Mm-hmm. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς.
2: Θεωρίες τώρα της κυρίας Χαριστιανού. Για βάλε και να κλείσουμε με μια τάκα Μητσοτάκη.
4: Κύριε Κολοκά, το ΦΠΑ, το μειώνω οριζόντια. Το οποίο σημαίνει ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος, ωφελείται και αυτός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ωφελείται και ο Έλληνας, ωφελείται και ο επισκέπτης. Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
2: Κλείνουμε λοιπόν με ατάκα Μητσοτάκη τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έναν όμορφο Αύγουστο, όσοι μπορέσετε να πάτε διακοπές, έστω και για λίγες ημέρες. Και σας δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε για σήμερα και αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθη με τη σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελοφόρων δεξαμενόπλοιων. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου εκτοξεύθηκε χθες πάνω από τα 100 δολάρια. Νεκρή μία 41χρονη γυναίκα μετά από συμπλοκή στην Άνω Σύρο. Η 41χρονη εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν αδιευκρινίστα. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το συμβίβαν στο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραβένα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στις 10 στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τσακτές στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό. Η κυβέρνηση της Γαλλίας συζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Στον καιρό, πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 24, στα Ιωάννια στους 18 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: το ETCS.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε.
0: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS.
2: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
1: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
0: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
1: Δεν ισχύει η διαδικασία, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά.
2: Παρακαλώ. Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
0: Πού λειτουργεί, κύριε.
2: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σα είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήματα.
0: Μου απαντήσατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σας καταλάβω, αφού είναι κατεστημένο.
4: Ναι.
3: Αφού είναι λειτουργικό, το έχουμε τσεκάρει.
4: Ναι.
3: Θέλετε και να λειτουργεί.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Να καταλάβουμε τι ακούσαμε χθες σε μια επιτροπή, στη σχετική επιτροπή στην Βουλή. Ο CEO των σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός, παραδέχτηκε μετά από ερωτήσεις.
3: Να γράψω το CEO μισό λεπτό. Ναι. Να έχω να το λέω.
4: Είναι CEO. CEO. Με των σιδηροδρόμων.
3: ABC. ABC.
4: Εψιλονόμικρον. Ναι.
3: Εντάξει, okay.
4: Είναι ο κύριος Χρήστος Παλιός, ο οποίος μετά από τις σχετικές επίμονες ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της Μιλένας Αποστολάκη, αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι το αυτόματο φρένο
3: υπάρχει,
4: το περίφημο αυτό το σύστημα ATCS είναι εγκατεστημένο, αλλά 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ακόμα δεν λειτουργεί.
3: Τα είπε στο σύλλεξη, ακόμη.
4: Ναι.
3: Θα λειτουργήσει όμως. Αφού είναι δοκιμασμένο, είναι λειτουργικό, θα λειτουργήσει. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Είναι και αυτή η μέρα, είναι αυτές οι μέρες, είναι δύσκολες μέρες. Χθες είχαμε και πορεία φωτιάς εκεί στο Μάτι. Είναι δύσκολες μέρες. Πάμε στα καλά όμως, κύριε Πάνο.
4: Παρακαλώ.
3: Πάμε στα πάρτις.
4: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, σήμερα είναι το μεγάλο πάρτι.
4: Σήμερα είναι η 24η Ιουλίου, αυτή που ξημέρωσε, είναι η απόκτηση της Δημοκρατίας. Πριν πόσα χρόνια είχε έρθει ο Καραμαλής και είχε αποκαταστήσει την.
3: Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός. Ναι. Το γεγονός που το πραγματικά γεγονός. Θα πρέπει να το γιορτάσουμε. Ναι. Οι ειδήσεις λοιπόν του πάρτι είναι ότι δεν θα πάνε οι πρώοι πρωθυπουργοί.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω για τον Αντώνη Σαμαρά μόνο, αλλά δεν νομίζω. Δεν θα πάνε οι πρώοι πρωθυπουργοί.
4: Δεν έχει πρόσκληση.
3: Έχουν και ο Τσίπρας είχε πρόσκληση και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Όλοι είχαν πρόσκληση.
4: Φέτος δεν έχουν πρόσκληση.
3: Έχουν καρατσεκαρισμένο.
4: Okay.
3: Το ότι δεν θα πάει ο Σαμαράς, δεν θα πάει ο Καραμαλής, μάλλον δεν θα πάει ο Παπανδρέου, μάλλον δεν, όχι, σίγουρα δεν θα πάει και ο Τσίπρας. Όλοι αυτοί έχουν πρόσκληση.
4: Okay.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Μην okay. ακούσω ότι δεν έχουν. Έχουν. Δεν θα πάνε οι πρώην πρόεδροι Δημοκρατίας. Παυλόπουλος και Κελαροπούλου δεν θα πάνε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα πάει ο Μπουρναράς.
4: Ναι.
3: Δεν θα πάει.
4: Αλήθεια.
3: Άρα, με τι επισήμους θα κάνουμε χωρίς πρόεδρο Δημοκρατίας που είχαν πρόσκληση. Έχουν πρόσκληση. Χωρίς πρώην πρωθυπουργούς που έχουν κανονικότατα πρόσκληση. Χωρίς τον Μπουρναρά που έχει πρόσκληση και μου την έδειξε. Mm. Με ποιους θα κάνει.
4: Εγώ προτιμώ, θα πάω Καλαμάτα γι' αυτό.
3: Με ποιους θα.
4: Αλλιώς θα πήγαινα.
3: Να σου πω, μήπως έχει συνεννοηθεί με Αντώνη να έρθει αυτός εδώ, γιατί είναι ο μόνος που ακόμα έχει
4: με τον κύριο Σαμαρά θα ήταν ευχάριστο να πίναμε σε ένα καφεδάκι στην Καλαμάτα, στην Πύλο.
3: Ναι,
4: αλλά όχι.
3: Ναι, μήπως πας εσύ Καλαμάτα και έρθει. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει. Υπάρχει μια μικρή ναι. πιθανότητα.
4: Δεν θα πάει ο κύριος Βελόπουλος, δεν θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πάει η κυρία Ρεναδούρου.
3: Θα πάει.
4: Τα έχουμε δηλώσει αυτά για τους ενεργεία ναι. προέδρους, λέμε.
3: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας.
4: Ναι.
3: Μετά θα τα πάνε επειδή θα γίνει και μέσα. Μετά από τις μεγάλες σκέψεις με μετεωρολόγου, δεν θα γίνει όξο. Τρίτη φορά.
4: Ναι. Έχει μεγάλες αίθουσες, ωραίους χώρους έχει το μέσα.
3: Ναι, μετά θα πιούν.
4: Αλλά το έξω είναι πιο ωραίο.
3: Μετά παλιά μαζευόταν πιο πολύ. Τώρα οι τρεις αυτοί, μετά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα τα πούνε εκεί στο πρώτο δεύτερο όροφο μέσα.
4: Οκ.
3: Okay. Και δεν θα έχει σκληρά ποτά, έτσι.
4: Τι είναι σκληρά ποτά.
3: Βότκε, τζιν, ουίσκια και τέτοια δεν έχει. Κρασάκι λευκορωσέ.
4: Εντάξει, είναι πιο ελεγκάντε, είναι εντάξει. Πιο κοσμικό το λευκό κρασάκι.
3: Έχω την εντύπωση.
4: Είναι μένουμε Ευρώπη, σε κολονάδο ποτέ.
3: Έχω την εντύπωση.
4: Αλλά ξέρεις, μετά αυτά είναι η αρχή. Μετά, άμα καθίσουμε πολύ, άμα βραδιάσει. Δεν θα πιούμε και έτσι μια βόλτα λεμόνι.
3: Δεν θα έχει το μαγαζί σου, πα.
4: Εντάξει, παιδάκι μου, δεν θα έχει επίσημα.
3: Θα την παραγγείλουμε delivery.
4: Δεν θα έχει επίσημα.
3: Δεν έχει επίσημα. Άρα, αφού δεν έχει επίσημα, όλα τα ποιοι γίνονται επίσημα.
4: Εντάξει, κι άμα αλλάξει, δεν φεύγουμε μετά να πάμε εκεί από πάνω στην πλατεία να πιούμε μόνοι μας ένα ποτάκι.
3: Βρε.
4: Τι κοντά μου λες, είναι, από πάνω, περνά στον δρόμο και από πάνω, τσακ, πλατεία.
3: Τι μου λες τώρα, πήγαινε όπου θες. Πήγαινε και πριν όπου θες. Γιατί νομίζεις ότι θα πιούν ένα καφέ, ένα ποτό όλοι αυτοί που δεν θα πάνε? Επειδή δεν θα πάνε, δεν θα πιούν, κάτι θα πιούν.
4: Όχι, για αυτούς που θα πάνε, λέω εγώ, να φύγουν μετά και να πιούν μετά άλλο.
3: Αυτοί που θα πάνε θα κάτσουν εκεί γιατί έχουν δουλειά.
4: Μάλιστα.
3: Να σου πω, νομίζω ότι ο μικρότερος αριθμός, δεν επιμένω, αλλά νομίζω ότι ο μικρότερος αριθμός ήταν 200 επί COVID. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσκλήσεων είναι ο φετινός.
4: Θα πιάσουν. Ναι, εγώ ξέρω ότι είναι γύρω στους 1500 προσκλήσεις, 1700, κάπου εκεί. 1700.
3: Λοιπόν, θα πιάσουμε τους 200.
4: Εκεί από τους 1700, ναι. Τώρα θα είναι μικρό το ποσοστό που θα πάει, φαντάζομαι.
3: Ότι είχαμε πάλι δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα μεγάλο γεγονός και μακάρι να μας ξανασυμβεί ποτέ αυτό που συνέβη τότε. Από εκεί και πέρα.
4: Και δεν είναι μόνο από, δεν είναι μετά από 7 χρόνια απλά. Δηλαδή και πριν δεν ήταν το κάτι το ιδανικό. Η περίοδος της μεταπολίτευσης με όλες τις παθογένειες και με όλα τα κακά της, καλώς ή κακώς, είναι η πιο. Είναι η εποχή, η περίοδος, η πιο σταθερή και η πιο ειρηνική που έχει υπάρξει στο ελληνικό κράτος.
3: Λοιπόν, εδώ όμως, ας το κοιτάξουν, και ειδικά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, ότι για πρώτη φορά έβγαλε κάποιον πρόεδρο που δεν το θέλουν ούτε όλοι οι νεοδημοκράτες. Σε καλό, δεν το λέω.
4: Αυτόν ήθελε ο πρωθυπουργός.
3: Ναι. Εδώ λοιπόν, πρόεδρος της Δημοκρατίας υπήρξε τα όλα τα χρόνια ένας σχεδόν συνολικά αποδεκτός. Τώρα είναι ένας σχεδονικά συνολικά μη αποδεκτός. Ούτε όλοι είναι ο δημοκράτες. Αυτό είναι ένα ορόσημο το για τη δημοκρατία. Λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι ένα ορόσημο για τη δημοκρατία. Πάμε στα δεύτερα καλά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή είχα καιρό και είχα άγχος και είχα βάλει μέσω και έπαιρνα τηλέφωνα, μη μου τον πάρετε από τη θέση του.
4: Τον κύριο Φλωρίδη.
3: Εμφανίστηκε. Και όπως άκουσα και τον κύριο Γεωφρεβεσό, ακούσαμε λέει τον κύριο Φλωρίδη και νομίσαμε ότι ήταν ο συρρήγορο λέει του Ριαντόπουλου. Του έδινε συμβουλές, τι θα κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει, πώς θα το πει, γιατί δεν θα το πει, για το. Πραγματικά όντως μετά πήγα να τα ακούσω. Εδώ ο κύριο Φλωρεσό λέει ψέματα, δεν λέει αλήθεια, υπερβάλλει. Όντως άκουσα τον κύριο Φλωρίδη, πρέπει να είναι δικηγόρος.
4: Ναι.
3: Έτσι. Δικηγόρο δεν είναι.
4: Ναι.
3: Του Τριαντόπουλου όμως. Το εννοώ.
4: Ναι.
3: Διότι του έδινε κανονικές συμβουλές τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει, τι πρέπει να πει, τι δεν πρέπει να πει. Αυτή δεν είναι η δουλειά του υπουργού, του κ. Φλωρίδη.
4: Δεν νομίζω, αλλά προχωράμε.
3: Γιατί δεν νομίζεις?
4: Δεν νομίζω.
3: Δικηγόρος δεν είναι, πάμε.
4: Δεν είναι. Δεν εκτελεί χρέη όμως.
3: Γιατί? Μα το έχει λείψει. Μπορεί να το έχει λείψει, ορίστε. Και παιδιά, εγώ άμα έχω καμιά υπόθεση, χτύπα ξύλο, δεν θέλω κιόλας, θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Φλωρίδη γιατί μου φάνηκε καλός δικηγόρος. Καλές συμβουλές εδώ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Την καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Με αρκετή κινησούλα στους δρόμους της Αθήνας. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κ. Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και σήμερα πάλι για μας είναι η μεγάλη μέρα, διότι είναι Νάξος Εύβοια, Νάξος στενή Εύβοιας. Δηλαδή σήμερα είναι αυτή η μεγάλη μέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα λιμάνια και Ραφίνας και Πειραιά είναι γεμάτα. Στις επόμενες διαδρομές θα είναι και κάποιος από εμάς. Πάνο.
4: Ναι, στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Και μεταξύ αυτών στέλνετε και την λέξη Νάξος ή τη λέξη Εστής, και τη λέξη όχι Εστής, και τη λέξη Στενή, συνοδευόμενη με το ονοματεπώνυμό σας.
3: Θα θυμάσαι ορμούς.
4: Ορίστε.
3: Θα θυμάσαι τα στενά.
4: Ναι, ναι, μπέρδεψα το στενά.
3: Θα θυμάσαι τα στενά που είναι πολύ στενά.
4: Που είναι πολύ στενά, όπως έχει ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό η κυρία Βούλτεψη.
3: Η στενή δεν είναι τόσο στενή, βέβαια. Ναι. Γιατί πας βόλτα μέχρι τη Χιλιαδού, κάνεις τον Πανάκι σε μια τεράστια παραλία που και καλύτερη του νησιού, κατ' εμέ. Μετά γυρνάς και τρως, ας πούμε, στο διάσημο και ίσως πάνω στο ποτάμι. Για να πεις στενή θα θυμάσαι τα στενά.
4: Ναι.
3: Εντάξει, πες Βούλτεψη.
4: Βούλτεψη στενή.
3: Εντάξει, πάει καλά.
4: Αυτή την ώρα έχει και συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η κυβέρνηση, είπε ότι οι εκλογές...
3: τα μεταξύ άλλων δεν με ενδιαφέρουν. Είπε το καινούργιο...
4: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το είπε αυτό. Για πολλωστή φορά. Παιδιά, σας το λέει ο άνθρωπος.
3: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Εδώ το είπε προχτές στους συναδέλφους. Πάτε διακοπές. Πάτε διακοπές να ξεκουραστείτε. Μετά θα είναι δύσκολο από Σεπτέμβρη, γιατί θα έχουμε τη ΔΕΘ και μετά θα πηγαίνουμε. Μετά τη ΔΕΘ θα είναι προεκλογική περίοδος.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, τώρα δεν είναι.
4: Εντάξει και τώρα είναι, αλλά
3: δεν είναι, είναι ακόμα. Πάνω, βρε πάνω, γιατί είναι τώρα, αφού έχουμε κοντά χρόνο να πάμε στη
4: Ναι, ο τελευταίος χρόνος δεν είναι προεκλογικός.
3: Δεν
4: είναι, είναι χρόνος στις εκλογών.
3: Όχι. Οι κορδέλες που κόβουμε, τα ταξίδια που κάνουμε, οι επισκέψεις στην Πελοπόννησο, όλα αυτά είναι αυτά που κάναμε 7 χρόνια κάθε μέρα.
4: Οι κορδέλες είναι τα εγγένεια τα οποία ήταν να γίνουν τώρα. Δεν συνοδεύονται.
3: Και είχαν αργήσει κιόλας.
4: Και είχαν αργήσει κιόλας.
3: Και αυτό είναι αλήθεια.
4: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, παραδίδεται σήμερα το μεσημερίο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65. Χθες στην τελετή παράδοσης ήταν, έκανε τα σχετικά εγγένεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα Γραβενά ήτανε. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Αυτή ήταν η πιο χαρακτηριστική, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες που είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Και μη μου στέλνετε μηνύματα και μην ανησυχείτε. Το ότι πέρασε τα 100 δολάρια, τα πέρασε τα...
4: Ναι, έχουμε νέους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν.
3: Έχουμε όμως...
4: Έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Χούθοι.
3: Μισό λεπτό. Έχουμε όμως το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού με ΦΠΑ.
4: Ναι.
3: Έτσι, λοιπόν, από τη στιγμή που έχετε το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού, όλοι από εσάς έχετε ένα δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού στην τσέπη σας.
4: Το οποίο θα ισχύει μέχρι πότε.
3: Θα γίνει και 11 μπορεί.
4: Τι και 11.
3: Λεπτά.
4: Μέχρι πότε χρονολογικά, μέχρι πότε θα ισχύει.
3: Προς το παρόν ισχύει, θα δούμε. Ισχύει.
4: Παιδάκι.
3: Ισχύει, ισχύει. Θα ισχύει όσο υπάρχει το πρόβλημα. Αν η βενζίνη φτάσει 3 ευρώ, εσείς θα την παίρνετε 2,90. Και αντί να πείτε ένα ευχαριστώ, ρε Πουρναρά, συνέχεια διαμαρτύρεσαι. Έχουμε τους Χούθη, έχουμε τους Ταλιμπάν, έχουμε τους από εδώ, έχουμε τον Τραμπ.
4: Διαμαρτύρομαι γιατί δεν μου φτάνει.
3: Τι δεν σου φτάνει.
4: Είναι κακό δηλαδή να μην μου φτάνει το δεκάλεπτο.
3: Να μην πάω στην Καλαμάτα.
4: Η δεκάλεπτη ανακούφιση. Όχι, θα πάω στην Καλαμάτα. Θα μειώσω... θα πάω, εγώ θα πάω στην Καλαμάτα, θα μειώσουν τα καύσιμα όμως. Εγώ θα πάω στην Καλαμάτα.
3: Πώς θα τα μειώσει τα καύσιμα. Πώς θα τα μειώσει τα καύσιμα.
4: Με να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Και τα χρεολύσια που έχει αυτή η χώρα από πού θα τα πληρώσει. Αυτά που όλοι οι προηγούμενοι κάνανε.
4: Α, είσαι στη γραμμή δηλαδή Υπουργείου Οικονομικών.
3: Πώς θα τα πληρώσει τα χρεολύσια. Αυτά που όλοι οι προηγούμενοι κάνανε. Όλοι οι προηγούμενοι εξής Κώστας Καραμαλής. Αυτοί.
4: Ποιοι.
3: Όλοι οι προηγούμενοι, εξής ένας Κώστας Καραμαλής, ναι, που κάνανε για αυτή τη χώρα.
4: Ναι.
3: Πώς θα πληρωθούν.
4: Μάλιστα.
3: Από πού. Έχει άλλη χώρα τρία μνημόνια και τόσο μεγάλα χρέη και να έχει τη δυνατότητα να τα πληρώνει και νωρίς. Έχει άλλη χώρα τέτοια πράγματα.
4: Το πληρώνουμε, είναι αλήθεια.
3: Ναι. Και που και νωρίς.
4: Ναι.
3: Έχει άλλη χώρα τρία μνημόνια.
4: Στα τρία μνημόνια νομίζω δεν έχει φτάσει καμία άλλη χώρα.
3: Γι' αυτό όταν λέμε είμαστε πρωταθλητές, μερικοί δεν το παραδέχεστε, κατάλαβατε. Μερικοί μόνο κακά λόγια έχετε να πείτε για αυτή τη χώρα. Ότι είμαστε πρωταθλητές με τρία μνημόνια δεν το λέει κανένας.
4: Την προσοχή σήμερα έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κυρίως θα είναι στα κεντρικά και προς τα βόρεια. Θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, ανέμους, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Είναι σε κόκκινη προειδοποίηση η χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική.
3: Λοιπόν, έχουμε και Δουδονή, έτσι.
4: Για πες με τον κύριο Δουδονή.
3: Τι είπε ο στόμας του. Πήγε και είπε ότι θέλει ο Τσίπρας στα παιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί.
4: Ναι, γιατί κάτι έχει ένας βουλευτής με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
3: Ναι, ο οποίος δεν έχει ο ίδιος. Ο οποίος έχει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν βουλευτής του Πασόκ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ο κύριος Δουδονής όταν θέλει να πει, να κρίνει, να κατακρίνει εκεί στο Πασόκ, δηλαδή δεν του πάνε πρόσεχε τι θα πει.
4: Πρόσεχε τώρα λίγο, γιατί το άνοιξε το θέμα, για να σου πω τώρα.
3: Να μου πεις, για πες μου.
4: Το είχα σημειώσει να το πω, αλλά το είχα ξεχάσει.
3: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σου θυμίζω τα θέματα. Γι' αυτό, τι την κάνουμε τη σκαλέτα από το απόγευμα χθες.
4: Λοιπόν, βγαίνει σε εμάς εδώ ο κύριος Γλαβίνας, μέλος πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Και λέει ότι για τις θέσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Ελλάς, ότι έχει μπερδευτεί και είναι θολοκουλτουριάρικη η θέση, λέει, όπως είπε και ο Πολάκης. Βγαίνει χθες ο κύριος Παπάς, ο Πέτρος ο Παπάς, ο βουλευτής πάλι του Πασόκ, και μας λέει ότι είναι η θέση της Ελλάς τρικυμία εν κρανή, όπως είπε την ατάκα. Δεν θα διαφωνήσω εγώ. Αλλά βλέπεις ότι Καρχημάκης και Γιαννακόπουλου ίδιο κόμμα διεκδικούν και την ίδια καρέκλα, ίδια θέση. Την ίδια έδρα. Έχει μία έδρα, ένας από τους δύο θα την πάρει.
3: Μπορεί να είναι και μόνο για τρεις.
4: Εντάξει. Οι οποίοι για το ίδιο ζήτημα, ενώ κατηγορούν άλλο κόμμα ότι, ότι είναι θολοκουλτουριάρες.
3: Και δύσκολη λέξη.
4: Ναι, είναι και δύσκολη λέξη.
3: Αυτό δεν τη λέω εγώ, παιδιά.
4: Ναι, τη λέω Πολάκη. Έχουν διαφορετική άποψη. Τι λέει ο κύριος Καρχημάκη, λέει ότι το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πιαρακάκη.
3: Ναι.
4: Αυτό είπε. Η Νάντια Γιαννακοπούλου τι λέει, ότι μόνο στην Κούβα και στην Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
3: Σωστά.
4: Άρα και στο Πασόκ δεν είναι μια απόλυτη γραμμή. Υπάρχουν διαρροές λιγάκι δεξιά.
3: Άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη χθες του Πασόκ σε συνέντευξη του και είπε το πάρα πολύ απλό. Ότι τον νόμο Πιερακάκη θέλουμε να τον αλλάξουμε. Το άρθρο.
4: Ποιον άκουσες τον?
3: Τον κύριο Μαργαρίτη.
4: Τον Μαργαρίτη, ναι.
3: Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Διότι αυτή τη στιγμή, περίπου, δεν θυμάμαι και ακριβώς τα λόγια του, έχει ένα κουλό πράγμα που κάθε Πιερακάκης κάνει ό,τι θέλει.
4: Ναι.
3: Εντάξει, κάθε Πιερακάκης κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε αυτά που υπάρχουν. Εμείς είπαμε ότι θα αλλάξουμε και θα ενισχύσουμε το δημόσιο και τον τρόπο, τους τρόπους του ελέγχου στα ιδιωτικά, στα μη κερδοσκοπικά. Διότι δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει ένα το οποίο έχει μόνο ένα ταμπελάκι ότι από κάπου έρχεται και η μαμά εταιρεία να μην ασχολείται με αυτό και να μην το ξέρει καν. Δεν είπε ότι το συζητήσαμε, όλοι έχουν τις απόψεις τους, ως Πασόκ όμως λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο διότι είναι κουλό, έχει ένα κουλό πράγμα. Δεν προστατεύει τα δημόσια, δεν προστατεύει τον κόσμο από τα όποια ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, όπως θέλετε πείτε τα. Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Βεβαίως, ο καθένας έχει και την προσωπική του, αλλά η άποψη του κόμματος είναι αυτή. Τη συζητήσαμε, λέει, και πάλι εχθές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν σχολίασα την άποψη. Ούτε το ότι ξαφνικά θέλουμε και το κέντρο, θέλουμε και τη δεξιά, θέλουμε και την αριστερά. Δεν έχουμε μια. Δεν πάει καλά το μανιφέστο, ξέρω εγώ. Δεν μας γίνει όπως θέλαμε στην αρχή και βλέπουμε ότι δεν περάσει και το 17 μέχρι τώρα. Και θα κάνουμε τα πάντα για να τους πάρουμε όλους. Δεν σχολιάζω αυτό. Εγώ σχολιάζω ότι γιατί πάλι στην πολιτική ο κ. Δουδονής, ο συγκεκριμένος, προσπαθεί να εμπλέξει οικογένειες. Γιατί προσπαθεί να εμπλέξει μία οικογένεια, ένα γιο, ένα πατέρα, με ένα κόμμα που στην τελική. Ψάχ τώρα, αδερφέ, δικό σου βουλευτής ήταν ο πατέρας που εμπλέκεται με το πανεπιστήμιο. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν και αυτό σχολιάζω. Το κάθε κόμμα έχει την άποψή του. Σε κάποιους απευθύνεται, σε κάποιους δεν απευθύνεται, κάποιοι τους πιστεύουν, οι πολλοί δεν τους πιστεύουμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όλα δηλαδή εννοώ. Και κάθε κόμμα θα λειτουργήσει με μια γραμμή, όποια γραμμή θέλει. Τις οικογένειες, γιατί τις εμπλέκουμε, γιατί εμπλέκουμε οικογένειες. Και πόσο μάλλον παιδιά για να κάνουν τη δουλειά μας. Και φέρνω πίσω γιατί το είχαμε κάνει και εμείς ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό. Δηλαδή την κόρη του Πρωθυπουργού, το γιο του Γιώργου Παπανδρέου. Σωστά. Το είχαμε κάνει θέμα, το θυμάσαι. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, κόφτε το ρε παιδί. Κόφτε το. Ασχοληθείτε με τον αντίπαλό σας που είναι ακριβώς σας απέναντι. Τον βουλευτή, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, με αυτόν. Με την οικογένειά του, μάθετε να μην ασχολείστε. Σε αυτή τη χώρα.
4: Σήμερα στην Βουλή έχουμε και την συνέχεια της συζήτησης για την στεγματική αναθεώρηση. Είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα. Έχουμε τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδουλάκη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι χθες με το ξεκίνημα της συζήτησης, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, χθες κατά την πρώτη μέρα ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στυλιανίδης, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει πολλάκι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τόνισε ότι προφανώς και μετά και τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε ο κύριος Στυλιανίδης την πρόταση απόσυρσής του.
3: Το οποίο το είπα και το παίρνω πίσω.
4: Αυτό το παίρνει πίσω.
3: Επειδή το είπα, το παίρνω πίσω.
4: Ναι.
3: Εγώ το είπα. Δημοκρατία, δεν έχω να τα λέω όλα.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Αφού δεν συμφωνείτε. Εγώ είμαι μαζί σας, δεν είμαι εχθρός σας. Ούτε αντίπαλός σας. Για κάποιο τρόπο δεν συμφωνείτε. Για κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε καμπανάκι από την Πελοπόννησο. Να χάσω και αυτούς από εδώ που δεν είναι Πελοποννήσι, Να τρακάζουν τις
4: πληροφορίες. Δεν γίνεται.
3: Θα μας ευχαριστούν πολύ.
4: Δεν γίνεται.
3: Πάρ' το πίσω. Νομίζω ότι βρήκαμε και το καινούριο τραγούδι για την επόμενη Eurovision.
4: Ποιο είναι το καινούριο τραγούδι?
3: Το φετινό ήταν το Φέρτο.
4: Το άλλο είναι το Πάρτο.
3: Πάρ' το πίσω.
4: Πάρ' το πίσω.

0: Και είχαμε και τη δήλωση του κ. Σακελαρίδη, ο οποίος βγάζει βλάτ, λέει, αριστερά και στρίβει δεξιά. Ο κ. Τσίπρας. Ενώ είχαμε
1: το ήξερε ο κ. Σακελαρίδη, πολύ γύρω αυτό.
0: Ενώ ήταν δική του πρόταση, λέει, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ ήταν αυτός που ήταν ο πρωτοστάτης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ξαφνικά, λέει, θέλουμε από όλες τις μεριές, θέλουμε να περάσουμε το 17%. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι, οπότε πάμε παντού.
1: Εντάξει.
0: Πάμε, κατανοητό.
1: Καλά, δεν είναι πάμε παντού. Δεν υπάρχει η άποψη ότι ή υπάρχουν μόνο ιδιωτικά ή υπάρχουν μόνο δημόσια. Υπάρχει η άποψη ότι μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο.
0: Η δηλαδή. Οποία δεν ήταν του κυρίου Τσίπρα,
1: δεν ήταν
0: ο πρώτος μαχόμενος ότι ισχύει. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν και ότι απαγορεύεται να έρθουν τα άλλα.
1: Ισχύει αυτά.
0: Τα εχθρικά. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν ήξερε. Έμαθα τώρα. Εδώ ο Πρωθυπουργός μαθαίνει κάθε μέρα.
1: Για πες μου κάτι που έχει μάθει.
0: Δεν έμαθε φέτος ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι.
1: Αλήθεια το έμαθε αυτό.
0: Δεν έμαθε πέρσι ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Αλήθεια το έμαθε και αυτό.
0: Δεν έμαθε πρόπερσι ότι πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Και αυτό το έμαθε, ναι.
0: Δεν μαθαίνει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι περιμένεις, έναν άνθρωπο που μαθαίνει κάθε μέρα, με έναν άνθρωπο που έμαθε μία φορά μετά από.
1: Και είναι καλός και στα εγγένεια, έτσι.
0: Στα εγγένεια είναι όλοι καλοί. Ναι. Και στα εγγένεια γιατί είναι καλύτερος ο Πρωθυπουργός από τον Γεωργιάδη.
1: Γιατί έχει περισσότερα.
0: Γιατί έχει περισσότερο ο Γεωργιάδη.
1: Εγγένεια.
0: Ποιο έχει περισσότερο. Ο Γεωργιάδης έχει περισσότερο.
1: Έχει περισσότερο ο Γεωργιάδης.
0: Από τον Πρωθυπουργό τα διπλά. Και όλοι αυτοί είναι κάτω από τη Μενδώνη. Που δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει, Μενδώνη καλύτερα. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Όταν πάνε να μου βγουν τα καλά, πάντα με κόβει.
1: 69-39-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Διακοψίας. Πάει να μιλάει επάνω μου συνέχεια για να μην ακουγόμαστε.
1: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: '94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Πάνω να επειδή είναι και σήμερα η δική μας μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
0: Μία από τις μεγάλες.
1: Για κάποιον ακροατή είναι κυρίως η μεγάλη μέρα.
0: Και για κάποιους ακροατές. Και
1: για κάποιους ακροατές.
0: Να πούμε τα δώρα.
1: Ναι. Τι θες να πεις.
0: Εγώ θα πω τη στενή. Γιατί έχω καλύτερη.
1: Επειδή είναι πολύ στενή.
0: Έχω καλύτερη σχέση με τη βούλτευση από σένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε εσύ πες την έξω.
1: Ωραία. Τρεις ημέρες σε δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ, απίστευτη θέα στο Αιγαίο, φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας και ένα μαγιό από τον Άνω στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον, το οποίο ξεχνάω συνήθως και μου το θυμίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς συμμετέχετε, 6939-943-943, μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία είναι σε ισχύ για λίγο ακόμα, για μία ώρα περίπου ακόμα.
0: Μία ώρα είναι πολύ, εντάξει είμαστε. Προλαβαίνουμε,
1: ναι.
0: Προλαβαίνει να φύγεις για λίγο, να στείλεις άλλα 10 μηνύματα.
1: Το όνομα θα κληρωθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στις περίπου στις 11 παρατέταρτο θα ανακοινωθεί το όνομα του νικητή που θα πάει στην Άξο.
0: Όσοι λοιπόν δεν κερδίσουμε για να πάμε στην Άξο, έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να κερδίσουμε μια ολοήμερη εκδρομή. Να πάμε μέχρι την Εύβοια, σχετικά κοντά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι στη Χιλιαδού. Μία από τις ωραιότερες παραλίες, αν όχι η καλύτερη, του νησιού. Και στην επιστροφή μας, στη στενή Ευβοίας, στο διάσημο Κισό, πάνω στο ποτάμι, σε μια οικογενειακή κατάσταση, θα το καταλάβουμε από το incoming. Πώς τα λέω, τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Τσιπρικά, το incoming.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, incoming.
0: Incoming. Εσύ το πες πιο πολύ τσιπρικά τώρα, μου φαίνεται.
1: Πάμε,
0: δεν είχες προφορά. Πού έμαθες κα?
1: Στο καστίδι του κεφάλι.
0: Α, εντάξει, δεν είσαι μόνο. Εδώ άλλος έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη στενή Ευβοίας. Γεύμα ή δείπνο εκεί για να κάνουμε μια εκδρομή. Η αφορμή να κάνουμε να πάμε στην Ευβοία, η αφορμή να πάμε την εκδρομή και να φάμε κιόλας. Στον ίδιο αριθμό, 6939-943-943.
1: Και την καλημέρα μας στον Γιώργο, την καλημέρα μας στον Γρηγόρη, την καλημέρα μας στον Πάμφωτο, ο οποίος Πάμφωτο λέει καλημέρα στον νεότερο Άκουρμαν, εγώ είμαι αυτός, και τον υπομονετικό πρίγκιπα, μάλλον εσύ είσαι ο υπομονετικός πρίγκιπας, δεν ξέρω γιατί υπομονετικός και γιατί πρίγκιπας, ίσα που στην περίοδο την ημέρα της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι απαγορευμένη η λέξη πρίγκιπας. Αλλά τέλος πάντων, η ανθρώπινη μηχανή χρειάζεται μόλις 90 δεύτερα για να ερωτευτεί. Τρεις χημικοί νευροδιαβιβαστές φορτώνονται ακαριέα στο σώμα. Δυστυχώς κανένας από αυτούς δεν μπορεί να οδηγήσει στην αντίδραση του λαού για όλα όσα έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Βιτρίνα πλούσια, αλλά αποθήκη άδεια. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Πάμφωτο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα στην παρέα. Λέει ο Ε65 θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης όταν ο αρχικός προϋπολογισμός του ενερχόταν σε 1,3 δις μετά τις αναθεωρήσεις της σύμβασης, τις αποζημιώσεις και τις πρόσθετες εργασίες που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Η συνολική δαπάνη είναι 2,1 δις. Πηγή λέει το site, πλούσιες πατάλες σε όλα τα επίπεδα.
0: Το πήρε από την αυτεμπορική και η πηγή του είναι αυτεμπορική. Να σου πω, δεν θυμάσαι τον Κρούεζα εκεί που συζητούσε με τον Γιωργάκη στο Μαύρο Γιαλούρο και λέγανε κάτσε να φτιάξει τώρα το μυευτήριο γιατί η γεωργική σχολή έχει τα πολλά λεφτά. Τι, έτσι θα το φτιάξουμε. Δεν θα δώσουμε καμιά παράταση, δεν θα δώσουμε καμιά. Εκεί δίνουμε παράταση, δεν θα κάνουμε καμιά αλλαγή. Να μην πέσει κανένα βράγκο στην αγορά. Αγορά το λέω εγώ τώρα. Πάμε όμως και στα σοβαρά. Μιλάμε για αποκατάσταση δημοκρατία. Μιλάμε για αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Πρόσκληση έχουν όλοι. Όλοι. Και δεν πάνε. Η πρώην πρόεδρε τη Δημοκρατία. Η πρώην πρωθυπουργή. Οι αρχηγοί των κομμάτων που θέλουν να κυβερνήσουν και να, σε αυτή τη δημοκρατία.
1: Και για όποιου λόγου να επικαλείσαι. Για όποιου λόγου. Δεν υπάρχει λόγο τώρα ότι
0: πρόεδροι,
1: δεν συμφωνώ με κάτι, άρα δεν πηγαίνω στην.
0: Οι πρόεδροι των κομμάτων αυτών εδώ που ζητούν την ψήφο μα και θέλουν να κυβερνήσουν σε αυτή τη δημοκρατία. Σε αυτή τη δημοκρατία που υπάρχει αυτά τα χρόνια. Όποια καλή κακή, όπω είπε ο Πάνος, έχει δίκιο, αυτή είναι. Παραλαμβάνω, οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, αυτοί που οργάνωσαν τα προηγούμενα πάρτις, οι πρώην πρωθυπουργοί, αυτοί που στήριξαν τη δημοκρατία που έχουμε, οι αρχηγοί των κομμάτων που ζητάνε την ψήφο μας να κυβερνήσουν ή να συγκυβερνήσουν μάλλον, γιατί έτσι από εκεί κάπως έτσι θα πάει, σε αυτή τη δημοκρατία. Και δεν πάνε.
1: Και σου λένε εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε, δεν ερχόμαστε.
0: Και δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ σας είπα, ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πρόεδρος της δημοκρατίας που οι μισοί νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με γκάλωπ, δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου άποψη. Αυτό όμως είναι για εμάς που ψηφίζουμε. Δεν θέλουμε να ψηφίσουμε αυτόν, δεν θέλουμε τον ένα, θέλουμε τον άλλο και θα πάρουμε την απόφασή μας μαζί και με αυτό. Και με την ακρίβεια και με τους θεσμούς και με όλα και με όλα θα πάρουμε μια απόφαση. Αυτοί που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή τη δημοκρατία δεν έπρεπε να πάνε.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στην πολιτική μας συζήτηση. Σήμερα, αυτή την ώρα, συνήθως εκεί μετά τις 9.30, συνηθίζουμε να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο κόμματος, βουλευτή συνήθως, υπουργό ή υφυπουργό. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, κύριε Πουρναράκη, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή που κάναμε για την σημερινή μέρα, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, και αυτό που συζητήσαμε εμείς είναι ότι κάποιοι, είτε πρώην πρωθυπουργοί είτε ενεργοί αρχηγοί κομμάτων, επιλέγουν να μην παραστούν. Και το ερώτημα είναι ότι όποια κι αν θεωρούν ότι είναι η ποιότητα ή οι στρεβλώσεις της σημερινής δημοκρατίας, υπάρχει λόγος το να αρνείσαι και να λες ότι δεν πηγαίνω?
1: Και μιλάμε για τους πρώην προέδρους, πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς των σημερινών κομμάτων, δηλαδή αυτούς που υπηρέτησαν με κάποιο τρόπο τη δημοκρατία. Αυτοί, καλοί, κοντοί, ψηλοί, κακοί, και αυτούς που ζητάνε την ψήφο μας για να την υπηρετήσουν αύριο.
2: Να σας πω, αν κάποιος κρίνει ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο τρόπος που εκδηλώνεται αυτή η τιμή, γιατί είναι μια πράξη τιμή στη δημοκρατία, δεν αντιστοιχεί σε αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει, έχουν το δικαίωμα να μην παρευρεθούν. Είναι μια πολιτική κριτική η στάση τους. Είναι κατανοητή αυτή η στάση, πέρα από το τι έχει προηγηθεί κάθε φορά. Δηλαδή, επειδή πάντα υπάρχει ένα παρελθόν, δεν σημαίνει ότι αυτό το παρελθόν δεσμεύει τους ανθρώπους για πάντα. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν γνώμη, να εναντιωθούν και να υιοθετήσουν μια νέα στάση.
1: Όταν λέτε να αλλάξουν γνώμη για το είδος της δημοκρατίας που έχουμε,
2: για, το για, είδος του,
1: για, τον για την αποκατάσταση που έγινε τότε, ή για, τον τρόπο, για, το, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τότε, για το είδος της δημοκρατίας που είναι τώρα, ή για το ότι μαζευόμαστε για να πούμε μια κουβέντα μαζί με τον Πρόεδρο?
2: Για το υποθέτω, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται αυτή ή οργανώνεται αυτή η τιμή. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, σαφές. Να φύγουμε από αυτό. Βλέπουμε, κύριε Κουσούλη, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όλες τις τελευταίες δηλώσεις, συνεντεύξεις, να λέει με θέρμη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα πολλές φορές το δηλώνει και χωρίς να ερωτηθεί ο ίδιος. Πώς βλέπετε ότι ποια είναι, μπορεί να είναι αυτή η ανάγκη του Πρωθυπουργού να θέλει να πείσει ότι οι εκλογές, κόντρα σε όλα τα δημοσιεύματα που μπορεί να γίνονται, ότι θα γίνουν το 27?
2: Να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν κάποια στιγμή οι εκλογές, δηλαδή το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο και μετά, εάν ο Πρωθυπουργός δεν διαβεβαίωνε, και πρέπει να τον πιστεύουμε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ειλικρινής, αυτός είναι ο σχεδιασμός του, ή ενδεχομένως αυτό το οποίο εύχεται να γίνει, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είναι πολύ λογική η στάση του, δηλαδή ως τακτική παρουσίας. Δεν θα μπορούσε να αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, γιατί θα προκαλούσε μια αμφιβολία στο ίδιο το κόμμα του, θα έδινε μια άλλη τροπή ακόμη και στην κυβερνητική δράση και στην κυβερνητική παρουσία. Συνεπώς εκτιμώ ότι τακτικά ορθά κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Έχει το περιθώριο να αλλάξει γνώμη αν τα γεγονότα τον οδηγήσουν εκεί. Έχω τη γνώμη δε ότι στο βάθος ούτε ο ίδιος γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές και θα βρίσκεται σε ένα διαρκές δίλημα, εάν θα επιταχύνει τις εξελίξεις ή όχι. Όμως είναι πάρα πολύ λογικό κατά τη γνώμη.
1: Αν ήθελε όμως να το αφήσει έτσι, δεν θα μπορούσε να μαζέψει λίγο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και να μην πει ότι είναι η προεκλογική περίοδος αμέσως μετά τη ΔΕΘ και άλλους συναδέλφους του, και να το πει, παιδιά, το αφήνουμε όσο έχει, χωρίς να κάνουμε, διότι οι δικές τους λέξεις και σκέψεις μας έβαλαν να λέμε ότι πάμε προεκλογικά από τη ΔΕΘ και μετά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ήδη ο Πρωθυπουργός, νομίζω, στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε ότι είμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία ήδη.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή η προεκλογική
2: είναι
1: περίοδος.
2: Είναι μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία.
1: Την οποία όμως, συγγνώμη, που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσω, τι δημιούργησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Μιλάμε για την ημερομηνία των εκλογών, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά είναι αυτά τα οποία κάνει κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά πλέον. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να θέσει το κόμμα του σε εγρήγορση, ούτως ή άλλως η αποδοχή του κυβερνώντος κόμματος είναι περιορισμένη ως προς τον διακηρυγμένο πολιτικό στόχο και συνεπώς αναγκαστικά ο Πρωθυπουργός μπαίνει σε μια προεκλογική εκστρατεία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ούτως ή άλλως μόλις τελειώσει ο Αύγουστος θα ανακοινωθούν τα μέτρα στη ΔΕΘ και όλα θα τεθούν υπό εκλογικό κριτήριο ως παρατήρηση και ως κριτική. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα και με την έννοια αυτή ενδεχομένως να αποκαταστήσει τη χαμένη σχέση εν μέρη με το κοινωνικό σώμα, ξεκινώντας επαφές, εγγένεια, συναντήσεις, ομιλίες. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Το πολιτικό σκηνικό, κύριε Κουσούλη, την επομένη των εκλογών πώς το βλέπετε, με δεδομένο ότι φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο στο να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα?
2: Ναι, έχω διατυπώσει πολλές φορές τη γνώμη μου τον τελευταίο καιρό. Τα πράγματα τα βλέπω ως εξής. Κατά κάποιο τρόπο ισχυρίζομαι ότι όλα έχουν ήδη διαμορφωθεί ως σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα με περιορισμένα ποσοστά, πολύ μακράν της αυτοδυναμίας. Άρα ανοίγω μια παρένθεση, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια παγίδα που η ίδια έχει στήσει για τον εαυτό της ως προς το μέλλον της, εννοώ και την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Θέτει έναν μη ρεαλιστικό στόχο και αν το αποτέλεσμα είναι μακριά από την αυτοδυναμία, σημαίνει ότι η ηγεσία που ζήτησε από το λαό

0: δεύτερη κάλπη, η συζήτηση για μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Άρα βλέπετε ότι θα υπάρχει δεύτερη κάλπη σίγουρα, γιατί έχουμε ακούσει και κυβερνητικά στελέχη.
0: Κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει οπωσδήποτε δεύτερη κάλπη.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε όμως αυτή
0: και
2: τη στιγμή.
0: Ο κ. Μητσοτάκης προχθές είπε ότι οι εκλογές για μια Κυριακή.
1: Αυτό και ο ναι. κ. Γεωργιάδης, ο υπουργός, το έχει πει.
0: Αυτά, ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι επιθυμίες των πρωταγωνιστών. Η πραγματικότητα δεν υπακούει στις επιθυμίες. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χαμηλά ποσοστά, δηλαδή μακράν της αυτοδυναμίας, κατά τη γνώμη μου.
2: Και χωρίς ακόμα το κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι, γιατί δεν έρθει, αλλάζουν όλα, αλλάζουν αρκετά τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά το σημειώνεται, χωρίς το κόμμα του κ. Σαμαρά, που όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντως σε αισθητό βαθμό θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, σε μικρά ποσοστά, αλλά εδώ μιλάμε πάντα για μικρά ποσοστά. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το κυβερνών κόμμα τοποθετείται δημόσια με μη ρεαλιστικό τρόπο, επιδιώκει τις εκλογές μιας Κυριακής, υποθέτω, με την επιθυμία και το στόχο να πάρει αυτοδυναμία από τη μία Κυριακή. Αυτά τα πράγματα όμως σήμερα είναι ανέφικτα, κινούμαστε και θα επιμείνουμε στη ζώνη των ευρωεκλογών. Το 40% ήταν αποτέλεσμα μιας προηγούμενης πολιτικής συνθήκης που δεν υπάρχει πλέον. Είναι η συνθήκη εκείνη που επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί εκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντίπαλο, αλλά πλέον αυτό δεν υπάρχει. Άρα είμαστε σε μια νέα κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις ευρωεκλογές και κατά τη γνώμη μου στη ζώνη των ευρωεκλογών θα κινηθούν τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης.
2: Έχουμε τρία κόμματα αυτή τη στιγμή, τα οποία μας λένε και τα τρία κατ' εμέ κάτι ανέφικτο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει σε μία, στην πρώτη Κυριακή θα έχει αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας ότι θα κυβερνήσει αυτές τις εκλογές και το Πασόκ ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο. Και τα τρία κατά μένα.
0: Να δείξετε κατανόηση αυτό.
2: Ναι, εμείς δεν δείχνουμε την κατανόηση, αλλά επαναλαμβανόμενη κατανόηση όπως κουραστική.
0: Ναι. Ακόμα να σας πω, καθώς επιδιώκουν να κυβερνήσουν, είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά το πρωτάθλημα ένας μπορεί να το πάρει, δεν μπορεί όλοι μαζί.
0: Θα διακηρύσουν. Ενώ όμως, σωστά λέτε, το πρωτάθλημα μπορεί ένας να το πάρει. Αυτό θα αποτυχθεί το βράδυ της Κυριακής. Όλοι μπορεί να διακηρύσουν ότι θα είναι πρωταθλητές. Δεν έχουν αυτό το ίδιο.
2: Καλά, αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Ποτέ κανένας δεν έχασε. Όλοι κέρδισαν σε όλες τις εκλογές τις προηγούμενες. Θυμόμαστε. Εδώ ρεπορτάζ κάναμε. Εδώ θέλω να ρωτήσω όμως, μήπως τελικά είναι η αλλαγή του κοινού, η αλλαγή των ψηφοφόρων που δεν θέλουν αυτοδυναμίες και θέλουν μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι από έναν για να μπορούν πιστεύουν ότι έτσι ήταν καλύτερα για τη ζωή τους.
0: Ναι, ισχύει και αυτό, δεν είναι ακριβώς έτσι καθαρά συνειδητοποιημένο αυτό που λέτε, ενώ ισχύει. Έχω τη γνώμη ότι αυτό και θα συμβεί. Βρισκόμαστε πάντα, μας έχει παρασύρει το αποτέλεσμα του 19, δηλαδή η προηγούμενη φάση. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο καθαρά, με την έννοια ότι ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019, τον Ιούλιο του 19, ολοκληρώθηκε οριστικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δηλαδή, περάσαμε σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Η πολιτική συνθήκη αυτή δίνει μικρότερη αποδοχή ακόμη και στα μεγάλα κόμματα. Το κυβερνών κόμμα σήμερα, στην καλύτερη πρόθεση ψήφου που του δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στο 26%. Κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου τη διατύπωση, δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ πιο χαμηλή η πρόθεση ψήφου σήμερα για το κυβερνών κόμμα. Άρα, μιλάμε για περιορισμένη εκλογική αποδοχή ακόμη και του πρώτου κόμματος.
1: Άρα, χάνει και το μπόνους, λέτε. Πιθανότατα.
0: Πιθανότατα να χάσει και το μπόνους. Αυτό όμως είναι παρακινδυνευμένο και δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το μάθουμε την Κυριακή το βράδυ. Άρα, συνεπώς, είμαστε σε μια κίνηση των πραγμάτων που μας οδηγεί σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αναγκαστικά, ακόμη και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση να πάμε, τα αποτελέσματα κατά τη γνώμη μου θα είναι τα ίδια. Μια σκέψη, αν μου επιτρέπετε, ναι, ακόμη, το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα επιδιώκει αυτοδυναμία και εκλογές μιας Κυριακής, σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που θα πετύχει την πρώτη Κυριακή θα είναι τα αποτελέσματα που κερδίζει μέσα από τους πεισμένους ψηφοφόρους του και που θα είναι τα ίδια και σε μια δεύτερη Κυριακή. Άρα το αποτέλεσμα αυτό παγιδεύει το πρώτο κόμμα στο να παραμείνει στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Και αν το αποτέλεσμα είναι πολύ κακό, καταλαβαίνετε τι θα προκαλέσει την Κυριακή το βράδυ μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία.
2: Έχετε καμία αίσθηση ή καμία άποψη για το πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρώτη φορά ψήφος της ομογένειας? Και αν μπορεί να αλλάξει δεδομένα.
0: Ναι.

0: δεν έχω ασχοληθεί, το θεωρώ δύσκολο να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτησή σας.
1: Μάλιστα. Επίσης και εγώ την τελευταία μου ερώτηση. Είναι το ότι μήπως περνάμε και σε μια φάση το ότι δεν πείθει πλέον το πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Μανδρουλάκης, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να είναι πιο συλλογική η πρόταση που να κάνουν τα κόμματα. Δηλαδή πλέον το πρόσωπο πλέον δεν είναι ηγέτης, δεν είναι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν είναι Αντρέας Παπανδρέου, δεν είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής. Άρα είναι πιο low profile, να το πω. Άρα μήπως δεν πιάνει πια ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο...
0: Να σας πω περί τίνος πρόκειται. Καμιά φορά μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Το πρόσωπο έχει τη βαρύτητά του. Κάθε φορά το πρόσωπο έχει τη βαρύτητά του. Υπάρχει όμως κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για το πλέον χαρισματικό πρόσωπο της ιστορίας. Είναι η πολιτική και κοινωνική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί, την οποία έρχεται ένα χαρισματικό ή λιγότερο χαρισματικό πρόσωπο να εκφράσει.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Αν τώρα έχουμε μια σύμπτωση της κοινωνικής και πολιτικής ανάγκης με ένα πρόσωπο ικανό να εκφράσει αυτή την ανάγκη, έχουμε πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν δεν μπορούμε να, αν δεν υπάρχει σύμπτωση αυτή, τότε η κοινωνική ανάγκη προηγείται και η πολιτική ανάγκη και αυτή διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εσείς νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύμπτωση?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύμπτωση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μεταβολή. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις ανάγκες, ακόμη και αν κανείς περιοριστεί στα όρια της πολιτικής οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή την πολιτική οικογένεια υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση αυτού που πολιτικά εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσει ποτέ, κατά τη γνώμη μου, πλέον να πάρει αυτοδυναμία. Γι' αυτό επιτρέπει και στον κύριο Σαμαρά να ελπίζει ότι θα έχει μια καλή αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου αυτό που σήμερα έχει επικρατήσει στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει μακρά ζωή. Μετά από τις εκλογές, το βράδυ της πρώτης Κυριακής ή της δεύτερης Κυριακής, θα υπάρξουν αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία και αναζήτηση μιας διατύπωσης νέας και διαφορετικής της πολιτικής ταυτότητας με βάση τα νέα δεδομένα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε τρία κόμματα. Τα πρώτα τρία, δημοσκοπικά πάντα για αυτά μιλάω. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση, την πρώτη που είπατε, να έχει πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση, εγώ σας λέω, αλλάζουν τα πράγματα και βγαίνει ο Μητσοτάκης πάλι πρωθυπουργός. Από τη μέρα που θα βγει, την επόμενη μέρα θα αρχίσει το πρόβλημα των Δελφίνων. Έχει πει ότι δεν θα κάτσει και άλλη τετραετία. Στη δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο κόμμα, ο Τσίπρας, αν πάρει 14%. Στην τύχη του αριθμού. Δηλαδή, έφυγα με αποτυχημένο 17 και γυρίζω με πετυχημένο 14, πάλι θα αρχίσει να αναθεωρούν πράγματα. Το τρίτο κόμμα. Μόνο και μόνο αν είναι τρίτο κόμμα και στι κάλπε, πάμε για αλλαγή αρχηγού πάλι από την αρχή. Μιλάμε για τρία κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τα ίδια τι θα συμβαίνει αύριο. Κάνω λάθο κάπου?
0: Όχι, δεν κάνετε λάθο. Ακριβώ γι' αυτό μιλάμε. Βρισκόμαστε σε μια φάση αναδιάταξη αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η φάση που για πρώτη φορά η μεταβολή της εκδηλώθηκε στις ευρωεκλογές και συνεπώς αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε έχει πολιτικά εξαντληθεί, υποχρεωτικά θα ανασυσταθεί και η πρώτη πράξη της ανασύστασής του θα φανεί το βράδυ της πρώτης Κυριακής, της πρώτης εκλογές εννοώ. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο στο τέλος της οποίας θα είμαστε μπροστά σε μια νέα πολιτική ισορροπία η οποία θα σταθεροποιηθεί η αρχή της τουλάχιστον το βράδυ της δεύτερης Κυριακής των εκλογών. Έτσι βλέπω τα πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβολή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η οποία θα καταγραφεί στην πρώτη και τη δεύτερη κάλπη και θα πάμε σε μια νέα πολιτική ισορροπία.
3: Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε ότι στην πρώτη Κυριακή δεν υπάρχει περίπτωση κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας κομμάτων για δημιουργία κυβέρνησης. Αυτό το δούμε στην δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι, θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωραία. Ότι όλοι θα επιδιώξουν μια δεύτερη ευκαιρία και κυρίως το πρώτο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Το οποίο ζει με τη φαντασία, ξέρετε.
3: Τη συσπήρωση.
0: Ναι, ότι στη δεύτερη Κυριακή θα βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του. Αυτό είναι μια φαντασία στην οποία πρέπει επίσης να δείξουμε κατανόηση, γιατί η εξουσία τρέφεται με τη φαντασία της.
3: Και να ολοκληρώσουμε μια τελευταία ερώτηση. Το ενδεχόμενο δημιουργίας κυβέρνησης, την λεγόμενη των ηττημένων, Πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι?
0: Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Γιατί δεν μπορεί όλη η αντιπολίτευση να συνεργαστεί. Για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα συνέπρατε σε κάτι τέτοιο. Το θεωρώ αυτό ανέφικτο. Η κυβέρνηση συνεργασίας που θα προκύψει δεν μπορεί να μην έχει άξονα το πρώτο κόμμα.
3: Σαφές. Το ρωτώ γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει συμβεί, όχι στη χώρα μας, αλλού έχει συμβεί.
0: Ναι, η χώρα μας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σήμερα.
3: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ήταν ο κύριος Ελευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, Σωτήρη, Φίλιππε, Θάνο, καλημέρα στην Αγάπη. Θέλω επιγόντως διακοπές, λέει η Αγάπη.
1: Όλοι θέλουμε διακοπές, όλοι θέλουμε, γι' αυτό και τα λιμάνια είναι γεμάτα, φεύγει ο κόσμος και δεν πάει στα χωριά της, εκτός αν είναι αυτοί οι νησιώτες.
3: Ωραίο να είσαι νησιώτης όμως.
1: Τι να έχεις σπίτι σε νησί.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Γιατί είναι ωραίο? Το ίδιο κάθε χρόνο, θα παρεθείς μόνο.
3: Καλά, εντάξει, παιδιά.
1: Το ίδιο κάθε χρόνο.
3: Σιγά μου θα βαρεθείς.
1: Άσε που μετά θα υπάρχει πρόβλημα το ότι θα πρέπει να πας να δεις πως είναι το σπίτι και θα πρέπει να δεις κάτι τρακοσάρια για να πας και να γυρίσεις. Μόνο για να το δεις.
3: Εντάξει, τώρα μπορεί να πηγαίνει σε τον άλλη μου και να είναι πιο φθηνό.
1: Πιο φθηνό, πιο γρήγορο θα είναι. Πιο φθηνό δεν θα είναι.
3: Ναι, όχι, πιο φθηνό δεν θα είναι. Θα είναι πιο γρήγορο όμως.
1: Λοιπόν, παιδιά, Naxos Collection. Μπείτε να δείτε γιατί μιλάμε. Πραγματικά 6-7 εκατοστάρια η βραδιά κάνει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια για εμάς που δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή.
3: Της μάχης.
1: Είναι μια ευκαιρία ζωής να μείνουμε κάπως έτσι, έστω και για δύο μερούλες, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις, με φαγητό στο Beach Bar Amour που είναι στην παραλία της Αγίας Άννας, την πιο γνωστή παραλία του νησιού, και εκδρομή στην στενή Ευβοίας, Χιλιαδού Μπανάκι, στενή Ευβοίας, διάσημος Κισσός, πάνω στο ποτάμι. Αν πάτε βραδάκι, πάρτε και μπουφανάκι μαζί, όσο ζέστη και να κάνει. Πριν από θα ξεκινήσετε ή κάτω στην παραλία, όταν αρχίζει και βραδιάζει επάνω, θέλει, έχει το air conditioner ανοιχτό εκεί ο Κίσος το βραδάκι, θέλει μπουφάν.
3: Με διαδόση συντονισμένη στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, πάμε σε ένα διαφημιστικό, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Από αυτό το γκολ του Βάση του 41 προήλθε το 1-0 του Τριφυλιού με τον Αντίνο να κάνει το 2-0 στο 55. Οι Ούγγροι μείωσαν με τον Εμπέντε στο 71. Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες, όμως μία νίκη είναι πάντα μία νίκη, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Γιάνγκο Μνίστρουμ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας 3-2 της Δυναμού Κιέβου στην Πολωνία. Σκόραρε για το δικέφαλο του Βορρά, η Κωνσταντέλια στο 13, Ζαφίρης στο 38 και Σάντα Μαρία στο 51. Τα γκολ των Ουκρανών σημείωσαν οι Μπράσκο στο 4 και Λονβάικ στο 78. Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, ανέφερε ο τεχνικός των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα από τον Ολυμπιακό στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Ζανκτ Πάουλη. Φαβορεί για την απόκτηση του 31 ετών τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, είναι η Ερυθρόλευκη σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα. Απρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με τον Καλοσκάμι να αποχωρεί με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Καϊρίνα και Γκατσίνοβιτς. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός εξτρέμ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ενίσχυση στα μετώπιστεν για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς στόπερ από τον Μπενίν Γιώαν Ρος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όταν παίζει σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, ο στόχος είναι να διεκδικήσει κάθε διοργάνωση, δήλωσε ο γκάρ των Πειραιωτών Ζαν Μοντέρο σε ισπανικό μέσο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Άφησε που τώρα τελευταία με έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
1: Και τι σε νοιάζει.
0: Πώς με νοιάζει, Βλάση, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια.
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια.
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, δράζουμε τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
1: Γιατί.
0: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
1: Πού.
0: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Δεύτερο ημιχρόνιο.
2: Μας διαγράφει αριστερά και δεν έχουμε και προσβάσεις.
3: Καλό είναι να τα έχεις με το κόμμα και τις προσβάσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες προσβάσεις είναι, αλλά τώρα τα άλλα πολλά που κι άλλα έχεις κάποια καλά.
2: Και ψάχνεις να δεις και τώρα αυτή τη στιγμή, ψάχνεις να δεις και ποια αριστερά σε διαγράφει.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
2: Ποια αριστερά σε ξεχνάει.
3: Και πώς αυτοπροσδιορίζεται και η αριστερά, έτσι. Γιατί και ο Τσίπρας σου λέει εγώ είμαι αριστερός και βγαίνει ο Κεραρίδης και σου λέει δεν είσαι αριστερός.
2: Όπα, το έχουμε ξεχάσει. Όταν λέμε για αριστερά, μιλάμε για αριστερά.
3: Αφού ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το βάλει στο όνομα. Δηλαδή έχει βάλει ελληνική αριστερή συμπαράταξη και χωρίς να θεωρεί τον αυτό το αριστερό.
2: Δεν τον θεωρεί.
3: Και γιατί το έχει βάλει στο όνομα.
2: Αφού θέλει να πάρει

0: Και χωρίς να θεωρεί τον αυτό του αριστερό.
1: Δεν τον θεωρεί.
0: Και γιατί το έχει βάλει στο κόμμα
1: αφού, αφού θέλει να πάρει κάποιο ψηφουλάκι, να μην πάρει κάποιο.
0: Και γιατί το έχει βάλει στο όνομα του κόμματος.
1: Έβαλα, έλα, κάπως, έπα το πω. Και θέλει, αφού θέλει να πάρει

0: σε θέσεις μετά τις παραιτήσεις των Σιμεών και Δίκογλου και Βασίλη Κόκαλη.
1: Ο πρόεδρος, ο μοναδικός, ο οποίος πήρε την έδρα και
0: έφυγε. Ο κύριος Φάμιλος, ο οποίος, ναι, είναι ανεξάρτητος.
1: Έχεις δει κάτι που έχουν ανεβάσει, που έχει πάρει τον καφέ και τον σερβίρι,
0: ναι,
1: παρακαλώντας.
0: Πρέπει να είναι ο κύριος Φάμιλος ο μόνος εν ενεργεία πρόεδρος κόμματος, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε γιατί δεν του άρεσε το κόμμα του.
1: Καλά, δεν ήταν γραμμή της αριστεράς, ότι η τιμή της αριστεράς είναι ότι εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Γιατί...
0: Μα δεν ήταν μόνο γενικότερα τιμή
1: στις
0: αξίες της αριστεράς, ήταν στις αξίες του ίδιου του κ. Φάμελου. Γιατί εγώ θυμάμαι συνέδριο του κ. Φάμελου πριν λίγο καιρό, ο οποίος καλούσε αυτούς που ανεξαρτοποιούνταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να τους καλεί να παραδώσουν τις έδρες τους, λέγοντας ότι, ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και όχι στους ίδιους. Και ο ίδιος πάντως δεν τήρησε αυτό για το οποίο καλούσε τους υπόλοιπους.
1: Υπάρχουν λοιπόν δύο βερσιόν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πού ανήκει η έδρα? Στο κόμμα.
0: Στο κόμμα. Ναι.
1: Δικό μου
0: αυτό
1: ήταν.
0: Είναι σαφές.
1: Δικό μου ήταν.
0: Εντάξει τώρα, δικό μου.
1: Δικό μου δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Δικό πρόεδρος ήταν.
1: Αλλά δικό μου ήταν. Αφού ήταν δικό μου,
0: πότε δεν ανήκει δικό. Ούτε στον εκάστοτε πρόεδρο ανήκει το.
1: Αφού ήταν δικό μου το μαγαζί.
0: Εκτός αν το έχεις ιδρύσει εσύ, οπότε εκεί μπορεί να πεις ότι μου ανήκει αυτή τη στιγμή.
1: Α, Τσίπρας. Δικό μου το μαγαζί, ό,τι θέλω κάνω.
0: Ο Τσίπρας δεν το πει. Δικό μου το μαγαζί, δεν σε παίρνω.
1: Ό,τι θέλω κάνω. Λοιπόν, δεύτερο, μήπως δεν είναι αριστερός.
0: Ο κύριος Φάμιλος.
1: Ναι.
0: Αριστερός είναι ο κύριος Φάμιλος.
1: Αν είναι αριστερός σαν τον κύριο Τσίπρα που θέλει να πάει μαζί, δεν είναι πολύ αριστερός.
0: Άλλο πώς εξελίχθηκε.
1: Άρα δεν έχει τις ίδιες αξίες της αριστεράς.
0: Μα
1: έτσι όπως τις λένε, εγώ δεν λέω. Έτσι δεν το λένε. Εξ από ανέκαθεν πάντα να μιλάνε και
0: ναι, έτσι λένε. Ότι έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα. Η αριστερά είναι της εξαρτάται. Έτσι λέγανε πάντα οι της αριστερής.
1: Αχ, βρε καμένε για πάντα σε αυτές.
0: Και ένα αφήγημα το οποίο έχει παλέψει με μεγάλη θέρμη να καταρρύψει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προσπαθούσε να καταρρύψει επιτέλους αυτό το αφήγημα, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Επανειλημμένος έχει προσπαθήσει να το καταρρύψει.
1: Και τι έγινε, ποιος κέρδισε?
0: Δεν ξέρω αν έχει κερδίσει κάποιος, αλλά.
1: Αφού παλεύει, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει.
0: Δεν είναι, μέχρι τώρα δεν έχει κερδίσει.
1: Που παλεύουν ακόμα και δεν έχει λήξει.
0: Εκ του αποτελέσματος.
1: Κυβέρνηση
0: είναι ο κύριος Άδωνης. Εκ του αποτελέσματος έχει κερδίσει.
1: Θρόνησε τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ είπα εγώ.
1: Το Τσίπρα.
0: Γιατί ο Τσίπρας ήταν το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Τότε έφυγε ο Τσίπρας. Αυτό ήταν ο αρχηγός.
0: Πότε πρέπει να μπω, σου λέω το 15-19.
1: Ο Τσίπρας δεν ήταν.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός?
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Τώρα δεν μιλάγαμε για αρχηγούς.
0: Ο Τσίπρας, ναι.
1: Άρα το εκδόνισε τον Τσίπρα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, και μιλάμε το ότι η αποκατάσταση.

0: Να σου πω, εννοώ να μην το χάσω, μην το πάρει ο αέρας, τόσα λεφτά έχω δώσει.
1: Αλήθεια, εμένα μου έχει φύγει στον αέρα.
0: Έχει φύγει σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορώ να βγάλω άλλο. Άσε να φύγω τώρα που το έχω. Γιατί άμα γίνει τίποτα και δεν. Άστο, πάλα φύγω τώρα. Ό,τι καιρό και να κάνει. Θα φτιάξει. Αύριο, μεθαύριο. Κάποια στιγμή θα φτιάξει. Άσε και η Μαρίκα που με φιλοξενεί στο νησί. Την άλλη εβδομάδα το φιλοξενεί άλλους. Δεν μπορώ να λέει. Φιλοξενούμενος πάω. Δεν έχω πληρώσει δωμάτιο. Θα πληρώσω εισιτήριο. Θα πληρώσω και δωμάτιο. Σίγουρα μου πληρώσω και φαΐ. Φιλοξενία πάω. Οπότε αυτή τη βδομάδα μου έχει δώσει. Την άλλη εβδομάδα φιλοξενεί άλλους.

0: Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος θέλει να πάει στην Νάξο. Καλημέρα στην Βάσια, η οποία καυτή θέλει να πάει στην Νάξο. Ο Γρηγόρης, ο Τάσος. Καλημέρα φίλοι μου.
1: Ποια Βάσια, όχι ότι είναι βουλευτή του.
0: Όχι, δεν είναι βουλευτή, η Αναστασία.
1: Τι είπε, παραλίγο.
0: Είναι παρά ένα θάνατο.
1: Ναι, όχι.
0: Όπως είπε η ίδια.
1: Ναι,
0: η ίδια το έχει πει.
1: Η ίδια το έχει πει, ναι. Και δεν έχει πει μόνο όχι, τόσο.
0: Ορίστε.
1: Τόσο.
0: Τι τόσο. Ναι, ή αυτή που είπε το τόσο. Ναι. Τόσο. Μα έχουν πρίξει πόσο έχει... κάνει και πόσο κάνει. Τόσο κάνει.
1: Δεν έχει, δεν έχει στείλει μήνυμα να πάει στην Άξο.
0: Όχι, δεν είναι αυτή η Βάσια. Αυτή η Βάσια είναι φίλη μα. Θα μα το λέει.
1: Ποια, αυτή που έχει στείλει, η κοπέλα που έχει στείλει είναι φίλη μα.
0: Η άλλη είναι φίλη.
1: Α, η άλλη είναι φίλη σου. Να μα τα λε μετά. Για να δείξω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Βάσια.
1: Δείξε μου το φίλο να σου πει ποιο είσαι.
0: Ο Τάσος λέει: καλημέρα φίλοι μου, εμπεριστατωμένη άποψη με πρωθυπουργό Στουρνάρα, όπως σας είπα. Ναι, Τάσο, δωμάμα είναι εμπεριστατωμένη η άποψη. Στείλε μου και την πηγή σου. Δεν θα τη διαβάσω στον αέρα, αλλά στείλε μου.
1: Την πηγή θα τη διαβάσουμε στον αέρα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε από πού.
0: Μπορεί να μην θέλει. Είναι ο Τάσος. Ναι. Δεν είναι δικό, δεν είναι δικό μου.
1: Ο άνθρωπος έχει μία άποψη και λέει ότι μπορεί να μην γίνεται τίποτα, να πάμε σε μια κυβερνησία και προκειμένου να κυβερνηθούμε, ας πάμε σε ένα Στουρνάρα.
0: Ναι, ρε, επειδή λέει περισσατωμένη άποψη. Λέει μήπως έχει κάπου, το έχει ακούσει.
1: Ναι, μήπως όμως εδώ έχουμε ένα θέμα. Επειδή είναι αναντικατάστατος.
0: Ποιος?
1: Ο Στουρνάρας. Αναντικατάστατος.
0: Όχι για όλους όμως.
1: Για όλους, για όλους.
0: Όχι για τον Πασόκ.
1: Αναντικατάστατος
0: και για το Πασόκ
1: είναι. Και για το Πασόκ αναντικατάστατος είναι. Λοιπόν, αν φύγει και πάει και γίνει πρωθυπουργός, ποιον θα βάλουμε στη θέση του? Καταστραφήκαμε στα. Έχουμε μετά, έχουμε καταστραφεί. Πόσα χρόνια είναι?
0: Είναι αρκετά.
1: Ναι. Έχουμε καταστραφεί μετά. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα με εμένα. Ότι μετά σου. Τι θα κάνουμε μετά με τις τράπεζες? Δηλαδή πραγματικά πρέπει να σε προβληματίζει και εσένα. Θα φύγει ο αναντικατάστατος. Θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα κλείσουν τράπεζες. Δεν θα προλάβει ούτε ο Τσίπρας να υποσχεθεί ότι θα τις κλείσει μετά.
0: Χθες είχαμε και την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συνεδρίασε χθες το πρωί στο Μαξίμου και δόθηκε το πράσινο φως για αυτή την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα. Είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, δεν εγκρίθηκε μόνο αυτό. Είναι ο λεγόμενος στόλος της αμυντικής θωράκισης της χώρας, που θα έρθει να αντικαταστήσει αυτό το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, είναι στα 4,3 δις, εκτιμάται το ποσό.
1: Πού να το φανταζόταν ο Όμηρος ότι θα γινόταν το 2026 η αλλαγή της μόδας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Όμηρος το 2026 θα γινόταν, πώς να το πω, must.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ταινίες, Ιθάκες, Αχιλλέες, Οδυσσέα δεν βλέπω πουθενά.
0: Θα τον δεις και τον Οδυσσέα.
1: Πότε?
0: Όταν έρθει η ώρα του.
1: Πότε θα έρθει η ώρα του Οδυσσέα? Δηλαδή Πάτροκλος θα υπάρχει μαζί με τον Αχιλλέα ή μόνο Αχιλλέας? Από τους απέναντι θα έχουμε καμιά ωραία Ελένη? Θα βρούμε καμιά ωραία Ελένη? Φαίνεται που θα είναι πάνω στον ορίζοντα μια ωραία Ελένη.
0: Ωραία Ελένη, δεν έχω κάποια υπόψη.
1: Η οποία Ελένη στον Όμηρο δεν ξέρουμε ούτε τι χρώμα μαλλιά έχει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και δεν ξέρουμε και πώς είναι.
0: Ναι, απλά από κάποια ταινία, από την ταινία την ταυτίσαμε εμείς ως
1: ξανθιά. Όχι από την ταινία.
0: Εντάξει, έγινε από εκεί, έγινε viral όμως.
1: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Ευρυπίδης τη χαρακτήρισε ξανθιά, της έδωσε μορφή. Ο Όμηρος δεν της είχε δώσει, διότι η ωραία Ελένη ήθελε ο ποιητής να τη φαντάζεται το καθής όπως θέλει.
0: Αλήθεια.
1: Ο Ευρυπίδης λοιπόν, η Ελένη του Ευρυπίδη, που παίζονται και παραστάσεις στο αρχαιοθέατρο

0: σε πεδάφρο και όχι μόνο, και σε άλλα θέατρα, της έδωσε μορφή, της έδωσε το ξανθό. Από εκεί λοιπόν δεν το υιοθετήσαμε από την ταινία. Η ταινία το υιοθέτησε από τον Ευρυπίδη που της δίνει μορφή. Ο Όμηρος δεν της είχε δώσει, γιατί ήθελε να είναι η ωραία Ελένη όλων.
1: Ναι. Αν και δεν είπα αυτό, είπα ότι ο κόσμος λέει ότι την έχει ταυτίσει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει την άποψη αυτή που είπες εσύ, πώς την έχει χαρακτηρίσει ο Ευρυπίδης. Το έχει μάθει από την ταινία.
0: Ανέκαθεν, όχι, εδώ διαφωνούμε πάλι. Ανέκαθεν ο κόσμος είχε την άποψη, την γνώση, ότι είχε ακούσει, του το είχαν πει ότι είναι ξανθιά, επειδή σε όλες τις παραστάσεις που είπε, τις πεταγενέστερες, δηλαδή τις πιο πρόσφατα, των 50 τελευταίων χρόνων δηλαδή, πάντα ήταν ξανθιά όταν πεζόταν η Ελένη του Ευρυπίδη στα θέατρα. Η παράσταση. Και επειδή ο Ευρυπίδης την έκανε ξανθιά, όλοι λοιπόν έκανε ότι είναι ξανθιά. Ο Όμηρος όμως είχε φτιάξει μια Ελένη την οποία δεν της έδωσε καμία εμφάνιση.
1: Και καλύτερο θα ήταν αυτό.
0: Γιατί σου λέει η Ελένη όλο.
1: Όπως τη φαντάζεσαι.
0: Όποια είναι ωραία για σένα. Άλλη είναι ωραία για
1: σένα. Μα αυτό η ωραία Ελένη, το ωραίο θα το φανταστώ διαφορετικά εγώ από ό,τι εσύ.
0: Έτσι λοιπόν το έγραψε ο ποιητής και έδωσε το ξανθό. Λοιπόν, δεν έχουμε ωραία Ελένη. Δεν έχουμε Οδυσσέα. Πάμε και έχουμε τώρα ταινία. Έχουμε Ιθάκη. Έχουμε Αχιλλέα. Και είναι και μας, πρέπει να βρούμε όλα τα υπόλοιπα. Μας λείπουνε.
1: Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει για τις κάμερες, τις 388 κάμερες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και σε ποια φανάρια, λέει ο Νίκος. Είναι φανάρια τα οποία τα έχει η τροχέα, τα έχει μπει στη Ελλάς, έχει δώσει την σχετική οδηγία εκεί όπου έχει κρίνει ότι υπάρχουν περισσότερες παραβιάσεις.
0: Εσύ Νίκο μου μην περνάς με κανένα φανάρι με κόκκινο για να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Οπότε τώρα...
0: και όχι μόνο για τις κάμερες.
1: Τώρα ξέρεις, να ξέρεις απ' έξω ποια είναι οι 388 για να μπορείς να περνάς και στα υπόλοιπα μα θες να περνάς, δεν είναι λογική.
0: Γιατί πολύ ωραία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί εγώ έχω κανένα γνωστό εκεί στην Ελλάς, όχι του Τσίπρα, την άλλη Ελλάς, και μου είχε πει ότι εκεί τις έχουμε βάλει. Άμα το ξέρω εγώ, δεν θα το πω στο φίλο μου τον Πάνο.
1: Εντάξει, θα σου πει όμως
0: και να το πει στο φίλο
1: μου. Θα σου πει και τις 388. Ας μπορεί να σου πει ένα-δύο φανάρια.
0: Ας σταματήσει.
1: Κεντρικά στο κέντρο.
0: Ας σταματήσει τις 300, μην πει τις 88, τις ψάχνω. Λοιπόν, εγώ θα το πω στο φίλο μου τον Πάνο, μόλις το μάθω από την Ελλάς. Όχι του Τσίπρα, την άλλη Ελλάς. Την προηγούμενη. Ο Πάνος θα το πει το φίλο του τον Νίκο τώρα, καλή ώρα. Ο Νίκος δεν έχει κανένα φίλο, καμιά φίλη.
1: Σίγουρα θα έχει.
0: Οπότε τι θέλουμε. Ό,τι ξέρουν δύο. Το μαθαίνουμε όλοι. Στην Ελλάδα ζούμε.

0: Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε πριν λίγο στη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ούτε για το καλό του τόπου.
0: Για το καλό του, μεταξύ των δύο.
1: Ούτε για το καλό του τόπου.
0: Μεταξύ των δύο, όχι.
1: Μεταξύ των δύο. Ούτε για το καλό της παράταξης.
0: Των δύο προσώπων ή των δύο κομμάτων.
1: Των δύο προσώπων.
0: Όχι, όχι, ούτε, για το, όχι, δεν υπάρχει. Ούτε για το καλό του τόπου.
1: Ούτε για το καλό του τόπου, ούτε για το καλό της παράταξης.
0: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα. Και εσύ τους πιστεύεις.
0: Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω.
1: Γιατί να τους πιστέψεις. Άμα είναι για το καλό του τόπου. Για την Ελλάδα, ρε, πώς είπε μια πρωταθλήτριά μας.
0: Γιατί...
1: Για την παράταξη, ρε, πάλι η πρωταθλήτριά μας το είπε, είναι πρωί. Άμα είναι για το καλό της Ελλάδας.
0: Ναι, δεν συνεπάγεται ότι το καλό της Ελλάδας όμως δεν ταυτίζεται με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορεί να σου πει ότι ναι, μεν, εγώ είμαι για το καλό του τόπου, αλλά όχι, δεν θέλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο για να είμαστε για το καλό του τόπου.
1: Α,
0: ναι. γιατί πρέπει να ταυτιστεί συγκεκριμένα με το Μητσοτάκη. Γιατί, το καλό του τόπου ή όχι.
1: Γιατί για να πάρω μια καρέκλα γίνονται όλοι καλοί.

0: Λοιπόν, πάμε και μια τελευταία φορά τα δώρα.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Μετά θα πούμε στο τελευταίο ημίωρο σε κανονικό mood Νάξου και στενής.
0: Ναι, το πες.
1: Χιλιαδού. Και κυρίας Βούλτεψη.
0: Λοιπόν, Νάξους, πάνω.
1: Λοιπόν, στείλετε για ακόμα έτσι λίγα λεπτάκια. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξου. Πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ, θέα στο Αιγαίο. Φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Και ένα δώρο, ένα μαγιό από τον Άνινο στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον. Στέλνετε στο Viber σταθμού τη λέξη Νάξος και όνομα τεπώνυμο.
0: Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλει βρε παιδιά. Θα την πάτε σε μια διαμονή με δική της πισίνα και 600-700 ευρώ τη βραδιά. Θα την πάτε στο Beach Bar Amour στην παραλία της Αγίας Άννας που είναι η πιο διάσημη εκεί, η μάστη του νησιού. Θα της πάρετε και μαγιό από τον Άνινο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μετά θα σας συμπεριφέρετε καλά. Είμαι σίγουρο.
1: Για λίγες μέρες.
0: Τουλάχιστον στην Άξο. Λοιπόν, και όσοι δεν πάμε στην Άξο, θα κάνουμε μια ημερήσια εκδρομή. Θα πάμε μέχρι την Εύβοια που είναι και κοντά, οπότε δεν θα πληρώσουμε και πολλά. Έχουμε και το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού στη Μενζίνη, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Με ΦΠΑ. Το επικυρία Γιάκα δεν είναι δεκάλεπτο, είναι με ΦΠΑ. Θα πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στο Χιλιαδού. Πραγματικά θα καταλάβετε γιατί εγώ τη θεωρώ την καλύτερη παραλία του νησιού. Στην επιστροφή, στη στενή Εύβοια. Θα περπατήσουμε εκεί στα σοκάκια, θα πάρουμε μαζί μας από τις βρύσες που τρέχουν παντού νερό, να το πάρετε παιδιά, και θα καταλάβετε όταν το πιείτε. Γι' αυτό λέω καμιά φορά τη λέξη θα καταλάβετε, γιατί όταν έχεις πάει κάπου νιώθεις ότι θες να ξαναπάς και θες να στείλεις κι άλλους. Και μετά στο διάσημο Κισό, πάνω στο ποτάμι, γεύμα ή δείπνο. Και αν πάτε απόγευμα το βράδυ, πάρτε και ζακετούλα. Ζακέτα πήρες?
1: Ζακέτα να πάρεις. Και θα κλείσουμε για να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό με το μήνυμα της Ελένης, η οποία μου στέλνει: σας εγκαλώ, δεν χειροκροτήσατε σήμερα τον κύριο Κυρανάκη.
0: Να χειροκροτήσουμε.
1: Αλήθεια, αυτό.
0: Να χειροκροτήσουμε όμως την ωραία Ελένη. Να τη βρήκαμε. Ναι. Ψάχναμε μια ωραία Ελένη. Αυτή.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και θα είναι και το ημίωρο των κληρώσεων.

0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
1: Ληστεία, το πορτοφόλι.
2: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Η ώρα είναι 10:30.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Γιατί φύγατε, πήγατε που
0: θέλατε. Με χειροκρότημα στον κύριο
1: Γερανάκη. Μετά θα φύγετε, κύριε Πουρνά.
0: Ναι, ναι. Μετά θα φύγετε. Με χειροκρότημα στον κύριο
1: Γερανάκη. Και πρέπει να καταθέσω ότι όλα αυτά που έλεγα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μετά τους πρώην Προέδρους, τους πρώην Πρωθυπουργούς, τους αρχηγούς κομμάτων, δεν θα πάει και Πουρναράς.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας σεβασμός.
0: Στο θεσμό.
1: Στο θεσμό, στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Λοιπόν. Every grind, every myth. Παιδιά, τελευταία φορά τα δώρα. Σε ένα τεταρτάκι γίνεται η κλήρωση. Πάνω, Νάξιος.
0: Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Polyteles Naxian Collection. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ, θέα στο Αιγαίο. Φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού και των Κυκλάδων, θεωρώ εγώ. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber στα μου.
1: Τις καλτσούλες τις ξέχασα.
0: Ξέχασα το τρίτο, την τρίτη πτυχή του δώρου, όπου είναι το μαγιό από τον Άνινο στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον, για το οποίο με εγκαλεί συνεχώς ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, γιατί θέλει να φάει. Έχει κάνει δεσμό, παιδιά. Θέλει να φάει το μαγιό να το δώσει.
0: Θέλει να πάρω το δώρο.
1: Θέλει να πάρει το δώρο. Λοιπόν, μιλάμε για πραγματική διαφορά. Θα την πάτε να μείνει σε βίλες με δική σας πισίνα το κάθε σπίτι, που ξέφτα 100 στάδια τη βραδιά. Δεν έχουμε όλη αυτή τη δυνατότητα κάθε μέρα να το κάνουμε, έτσι. Έχουμε μια φορά στα 10 χρόνια. Με την Αγία Άννα, τη γνωστή παραλία της Νάξου, και το Αμούρ, το γνωστό beach bar που θα πάτε να φάτε. Θα τις πάρετε και μαγιό καινούριο, για να την πάτε στην καινούργια, στην πισίνα που θα είναι δικιά της. Δεν μπορεί, θα σταματήσει την κρίνια μέχρι την Νάξιο, μέχρι την επιστροφή. Το καράβι της επιστροφής θα αρχίσει πάλι. Για όσους λοιπόν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε και να πάμε στην Νάξιο, δεν θα μείνουμε εδώ άπραγοι, θα πάμε Εύβοια που είναι κοντά, πάμε Χιλιάδου, στην παραλία που για μένα είναι η καλύτερη του νησιού, ως πάτε θα να καταλάβετε, άντε από τις καλύτερες για κάποιους που διαφωνούν μαζί μου. Στην επιστροφή, στενή Εύβοιας, στο διάσημο Κισό, πάνω στο ποτάμι, οικογενειακή κατάσταση. Εάν πάτε απόγευμα το βράδυ, πάνω, ζακέτα πήρες, ζακέτα να πάρεις.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Γιατί τι κάνουνε, το βραδάκι, όσο ζέστη και να κάνει, εκεί στον Κισό, ανάβουν το air condition και είμαστε στη στενή Εύβοιας και ο κύριος Ντουμάνης από τον Κισό είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ντουμάνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, το air condition το βραδάκι το ανάβετε, γιατί όποτε έχουμε έρθει βραδάκι, όσο ζέστη και να κάνει τη μέρα, εκεί θέλουμε μπουφάν.
2: Σίγουρα. 19 βαθμούς ήταν το air condition χθες το βράδυ.
1: 19 βαθμούς. Δεν μου λέτε. Ναι. Δεν μου λέτε. Επειδή είναι μια λύση αυτή, λέγαμε και στους ηλικιωμένους, ανάβετε όλη τη μέρα τώρα με τον καύσιμο του air condition, για να ξεφύγουμε. Όταν έρχεται ο λογαριασμός και βλέπεις το λογαριασμό, παθαίνεις κεφαλικό.
2: Εκεί
1: είστε και φτηνά, έτσι. Είναι φτηνό το air condition.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι δύο μέρες είχαμε ζέστη τώρα, τις προηγούμενες είχε και τα μεσημέρια ζέστη, αλλά τουλάχιστον το βράδυ η θερμοκρασία έπεφτε.
1: Παίρνατε μια αναμνή.
2: 21 βαθμούς, ήταν πολύ καλά.
1: Πώς πάνε τα πράγματα τώρα στην Χιλιαδού, είναι γεμάτη τις, έχει, τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτη, τις καθημερινές έχει κόσμο.
2: Σαββατοκύριακα, τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Οι καθημερινές είναι λίγο πεσμένες. Είναι λίγο πεσμένες.
1: Ακούτε, παιδιά, ευκαιρία, είναι μεγάλη παραλία, μπορείτε να κάνετε και με κόσμο, γιατί έχει και beach bar και τα λοιπά. Μπορείτε να κάνετε και λίγο πιο εκεί, χωρίς κόσμο, ό,τι επιλέξει ο καθένας. Καθημερινή είναι καλύτερα.
2: Έχει, είναι μεγάλη παραλία, οπότε δηλαδή και αυτός ο κόσμος που μπορεί να είναι αρκετός, χάνεται σε μια τέτοια μεγάλη παραλία, γιατί είναι, δεν είναι μόνο η παραλία της Χιλιαδούς, είναι και του Μετοχίου, είναι τεράστια.
1: Μάλιστα. Εκεί στη στενή τι γίνεται, πώς πάνε τα κοκορέτσια, τα κοντοσούβλια, έχουμε ή τελειώσανε, τα φάγα πολλά.
2: Το παλεύουμε.
1: Γυρίζουν, έτσι.
2: Γυρίζουν, το παλεύουμε, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Είναι κάπως περίεργα φέτος η χρονιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά...
1: Δεν έχει πολλά λεφτά ο κόσμος, εννοείται. Δεν μας τρέχουν από τις τσέπες τα λεφτά.
2: Έχει πέσει ο τζίρος, έχει πέσει ο τζίρος. Έχει κόσμο, αλλά ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται. Και δυσκολεύονται και οι ξένοι. Ευτυχώς και οι ξένοι να μην...
1: Δεν είναι και αυτή στην κατάσταση που ήταν στο παρελθόν.
2: Όχι.
1: Πάντως εμείς στη στενή νερό έχουμε, έτσι μπολικό.
2: Νεράκι έχουμε, δροσιά έχουμε, κοντοσούβλια έχουμε.
1: Αυτό
2: είναι. Εσείς βάλτε την όρεξη και εμείς...
1: Τα υπόλοιπα τα φτιάχνετε. Λοιπόν, κύριε Ντουμάνη, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ και για το δώρο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό. Γεια σας.
0: Νίκο, καλημέρα. Αυτό τώρα που στέλνεις εδώ, κάτι τέτοιο είπε ο κύριος Κουσούλης, αλλά λέει ο Νίκος στη Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί λογικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον αυτό δεν υπάρχει, άρα είμαστε μια νέα κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά. Ναι, καλημέρα παιδιά, λέει.
1: Εγώ δεν βλέπω καμία νέα κατάσταση. Εγώ βλέπω μια από τα ίδια. Διότι βλέπω μία Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ένα δεύτερο κόμμα που ήταν αντιπολίτευση του Τσίπρα και ένα τρίτο κόμμα του Ανδρουλάκη που αμφισβητείται έτσι κι αλλιώς, που ήταν το Πασόκ. Έτσι δεν πήγαν οι εκλογές?
0: Έτσι πήγαν, ναι.
1: Άρα ποια είναι η αλλαγή? Ότι άλλαξαμε το όνομα? Αυτή την αλλαγή δεν την καταλαβαίνω. Και το Πασόκ ήταν αντιπολίτευση, ή η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το Πασόκ αντιπολίτευση? Οι εκλογές οι τελευταίες που έγιναν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτο το Πασόκ. Όπως ήταν, έτσι έμεινε. Τώρα, αν αλλάζουν οι αριθμοί, νομίζω ότι ο μοναδικός αριθμός που αλλάζει είναι το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι πάνω? Ο μοναδικός αριθμός που αλλάζει είναι το Μητσοτάκη. Το Πασόκ κάπου εκεί ήταν. Ο Τσίπρας κάπου εκεί ήταν.
0: Ναι, προς τα κάτω.
1: Ναι, αυτό. Προς τα κάτω. Η μοναδική δημοσκοπικά αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είναι ότι ο Τσίπρας είναι εκεί που ήταν, το Πασόκ είναι εκεί που ήταν και προς τα κάτω είναι ο Μητσοτάκης. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή για να πούμε ότι η σημαντική αλλαγή σε αυτές τις εκλογές, ότι αλλάξαν τα πράγματα. Δεν βλέπω τίποτα να αλλάζει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, εκτός από την πτώση της Δημοκρατίας. We'll be right back.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν την κλήρωση, την κλήρωση για την Άξο, την κλήρωση αυτούς που δεν θα καταφέρουμε να πάμε στην Άξο, να πάμε μέχρι την Εύβοια τη στενή μια μονοήμερη. Αυτά λοιπόν όλα τα έχει κάνει ο κυβερνητικός Πουρναράς.
1: Φίλο κυβερνητικό, ρε παιδάκι μου πια, φίλο κυβερνητικός.
0: Ο οποίος μετά...
1: Σαν τον κύριο Γεραπετρίδης, είναι φιλέλληνας, το έχει κατά δήλωσή του.
0: Ωραία,
1: φίλο κυβερνητικός.
0: Ο φίλο κυβερνητικός Πουρναράς, ο οποίος μετά τη Σπέτσες, τη Σύφνου, την Αμοργό, τώρα στην Άξο, έτσι, όταν ερωτηθείτε, πήγατε διακοπές.
1: Θα σου πει πήγα.
0: Θα σου πει πήγα. Ναι. Γιατί ο Πουρναράς κανόνισε και ναι, δίνει ο Ελλάδα συνεχόμενα
1: ταξίδια. Άρα το ποσοστό των ανθρώπων που δεν πήγαν διακοπές
0: μειώνεται.
1: Πόσο είναι?
0: Μειώνεται.
1: Άρα πάει ο κόσμος διακοπές, άρα είναι καλά τα πράγματα.
0: Να δούμε όμως αν τελικά πάει ο κόσμος διακοπές στην Άξο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης πια, ο κύριος Μαργαρίτης, και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κατσανάς. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, είπα καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Να το πάμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Κατσανά.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
3: δεν τον βλέπω τον Κατσανά, ναι.
2: Καλημέρα.
3: Είμαι εγώ τουλάχιστον αντιπεριφερειάρχης.
0: Ορίστε.
3: Εγώ αντιπεριφερειάρχης είμαι στο τηλέφωνο. Ο κύριος Κατσαράς μπορεί να μην έχει προλάβει να πει ακόμα.
0: Νομίζω ότι είναι ακόμα. Ότι είναι στη γραμμή. Είναι
1: ταυτόχρονα είστε και οι δύο.
0: Είστε ταυτόχρονα και οι δύο.
2: Τέλεια. Εγώ τώρα είμαι ο Κατσαράς.
0: Ο κύριος Κατσαράς είναι στη γραμμή μας. Κύριε Μαργαρίτη, μισό λεπτό να ξεκινήσουμε ανάποδα. Είπαμε από τον κύριο Κατσαρά. Κύριε αντιδήμαρχε, έχετε οργανώσει εκτός από το όμορφο νησί σας και δρόμενα τα οποία μας κάνουν δύο φορές να έρθουμε στο νησί?
2: Βεβαίως. Η Νάξος έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Τώρα τις προάλλες είχαμε μια συναυλία την κυρία Τσαλιγοπούλου, η οποία έκανε μια συναυλία πριν δύο μέρες. Ήταν δυνατή παρουσία του κόσμου και των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών που έχουν έρθει εδώ στα νησιά μας. Γίνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, και της Νάξου αλλά και της Μικρής Κυκλάδης, γιατί όπως γνωρίζετε, οι Μικρές Κυκλάδες ανήκουν και στο Δήμο Νάξου. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πολλές δράσεις που μπορούν να κάνουν εδώ στο νησί. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το πολύ καλό φαγητό το οποίο έχουμε, τις ωραίες παραλίες φυσικά, τα μνημεία μας. Οπότε ο κόσμος, αυτό που λέμε πολλές φορές, είναι ότι ερχόμενοι εδώ στο νησί δεν βαριούνται ποτέ. Δηλαδή γεμίζουν το πρόγραμμά τους. Και η Νάξος, να ξέρετε, δεν είναι για λίγο ημέρες διακοπές. Η Νάξος θέλει τουλάχιστον για να γυρίσει το νησί, τουλάχιστον ένα πεντήμερο να έχεις εδώ.
0: Καλά, και πάλι δεν προλαβαίνεις.
2: Και πάλι δεν προλαβαίνεις.
1: Ναι, έχει και χωριά πολλά. Ναι.
2: Όντως, έχει πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται και πανηγύρια εδώ, ναι, γνωρίζετε, τα παραδοσιακά πανηγύρια, τα οποία γίνονται σε διάφορα χωριά του νησιού. Τώρα δηλαδή αύριο είναι της Αγίας Άνας, το οποίο γίνονται σε διάφορα χωριά, γίνονται σε Γκαρές, στις Τρίποδες, στο Κουρνοχώρι, στη Μικρή Δίγλα. Υπάρχουν δηλαδή καθημερινά, υπάρχουν και διάφορες άλλες δράσεις στα χωριά, γιατί εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε και τα χωριά του νησιού μας, γιατί φανταστείτε ότι ερχόμενοι οι διεπιστέπτες εδώ στο νησί πηγαίνουν, έχουν ένα δίκτυο μονοπατιών, το οποίο περνάει μέσα από όλους αυτούς τους οικισμούς από τα χωριά και βλέπουν και σημεία ενδιαφέροντος. Οπότε και αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον και η πρόσβαση εδώ στα νησιά μας είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή και με πλοία τα οποία υπάρχουν καθημερινά, ταχύπλοια, συμβατικά πλοία που έρχονται από το Πειραιά, από τη Ραφίνα. Έχουμε καθημερινές επίσης πτήσεις που δεν είναι πλέον μόνο από Αθήνα που εξυπηρετούνται καθημερινά, αλλά έχουμε πλέον ενώσει και τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο. Πολύ σημαντικό, γίνονται τεράστια βήματα. Και φυσικά δεν παίζει ρόλο μόνο η περιφέρεια ή ο Δήμος, για παράδειγμα, που υπάρχει αυτή η ανάπτυξη του νησιού. Βοηθάμε εμείς, ναι μεν, σαν Δήμος και περιφέρεια, από εκεί και έπειτα βέβαια το πιστώνουμε και στους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι άψογοι με άριστες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, και στο κομμάτι της διαμονής αλλά και στο κομμάτι της εστίασης, και όλες τις παροχές τις οποίες δίνουν προς τους επισκέπτες σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά κιόλας ακόμα δηλαδή και στα ενοικιαζόμενα αμάξια. Γενικότερα δηλαδή βλέπουμε ότι προσφέρουμε άλλες υπηρεσίες και οι τιμές μας είναι σχετικά πάρα πάρα πολύ καλές και πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπήρχε και αύξηση του τουρισμού, δηλαδή μιλάμε ότι αυτό το πρώτο εξάμηνο βλέπουμε περίπου ένα 7,5% αύξηση και το τελευταίο μήνα περίπου ένα 5% τη σχέση από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή βλέπουμε

0: που εσείς είστε υπεύθυνος ως αντιπεριφερειάρχης σε σχέση με την επισκεψιμότητα και σε σχέση και λίγο γι' αυτό είπα τα δύσκολα με τις τιμές των πλοίων.
1: Κοιτάξτε, όπως είχαμε συζητήσει για τις τιμές των πλοίων και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν παραμείνει οι ίδιες τιμές σε σχέση με πέρυσι και οποιοδήποτε θέλει έχει και κάποια έκθεση μπορεί να βγάλει και αυτές τις κάρτες μέλους που έχει η κάθε εταιρεία ώστε του δίνει και μια καλή έκθεση στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα το νησί μας χρειάζεται να φέρει αυτοκίνητο και όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, η Νάξος είναι το πιο μεγάλο νησί των Κυκλάδων, το 10ο σε μέγεθος στην Ελλάδα και σίγουρα το πιο σημαντικό μας αβαντάζ είναι τα χωριά μας. Μπορεί να έχουμε 17 χιλιόμετρα συνεχόμενη χρυσή αμμουδιά και όλοι έρχονται να απολαύσουν ήλιο θάλασσα, αλλά έχουν χάσει το 70% αν δεν ανέβουν στα χωριά, στον ορεινό όγκο. Σε αυτή την απείραθρο που θυμάστε που συζητήσαμε. Αν δεν γευτούν και αν δεν μυρίσουν το κάθε χωριό, γιατί το καθένα είναι διαφορετικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όπως είχε γράψει κ. Γεωργιάδη και το CNN Travel, είχε γυρίσει όλα τα νησιά και για το κάθε νησί έγραφε κάτι. Στο τέλος είχε έρθει στην Άξο και του λέω τι θα γράψει για την Άξο. Μου λέει έχω προβληματιστεί, μου λέει, γιατί έχετε απ' όλα. Έχετε, μου λέει, surfing. Θα βάλω όμως την Πάρο. Έχετε παραλίες. Η Μήλος δεν βρήκα κάτι άλλο. Θα βάλω τη Μήλο. Έχετε και ζωή, έχετε και φαγητό. Αλλά μου λέει τα χωριά που έχετε δεν υπάρχουν, μου λέει. Θα βάλω τα ομορφότερα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό. Επισκέπτης είναι να έρθει για αρκετές μέρες να γνωρίσει τα χωριά, να δει τις διαφορετικές παραλίες, να δει τον τρόπο ζωής, να δει τα διαφορετικά πιάτα που έχουμε σε κάθε χωριό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να περάσει καλά, να ξεκουραστεί και να φύγει με εμπειρίες που θα τις μεταβιβάσει και στους φίλους του να έρθουν και εκείνοι.
0: Εγώ το πιο σημαντικό που λέω για το δικό σας νησί, εκτός από τη φυσική του ομορφιά, είναι αυτό που πρώτη στην Ελλάδα καταφέρατε, να τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό να τον κάνετε ένα. Και το λέω και στον κύριο Αντιδήμαρχο και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η Γραβιέρα μας πήρε το πρώτο βραβείο στον κόσμο. Η Γραβιέρα Νάξου. Και τρίτο βραβείο στον κόσμο πήρε το αρσενικό, το κεφαλοτήρι της Νάξου. Οι πατάτες, τα κατσικοπρόβατά μας, όλα αυτά. Το 50% του κόσμου ασχολείται με την κτηνοτροφία και με τη γη. Γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε και διασυνδέσαμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. Γιατί ο κόσμος ασχολείται με τη γη. Είναι υπερήφανος που φυτεύει εργή και είναι βοσκός. Είναι υπερήφανοι αυτοί οι άνθρωποι στο νησί.
0: Γιατί να σας ρωτήσω.
1: Τους πατεράδους και τους παππούδες τους.
0: Μια κλασική ερώτηση, αλλά την θέλουμε να τη μάθουμε, είναι αν τελευταία στιγμή αποφασίσουμε θα βρούμε κάτι ή να μείνουμε, κύριε Κατσανά, κύριε Μαργαρίτη. Θα βρούμε κάτι, εννοείτε, δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθεσιμότητα και οικονομικά υπάρχει, σε όλα τα βαλάντια υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει διαθεσιμότητα, γενικότερα το νησί είναι μεγάλο, μπορεί να μην βρουν πάνω στο κύμα, να βρουν 100 μέτρα πιο πίσω.
0: Μάλιστα. Οπότε όσοι μας ακούτε μπορείτε να βρείτε, προλαβαίνετε να πάτε. Λοιπόν, εμείς κύριε Κατσανά και κύριε Μαργαρίτη σας απειλούμε ότι με τον Μπουρνάρα θα έρθουμε κατά τον Οκτώβριο, αν δεν έχουμε εκλογές.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε και τα καζάνια για τις Ρακές
2: τότε. Τότε στις Ρακές.
0: Εκεί στα καζανέματα λοιπόν, θα είμαστε εκεί για ρεπορτάζ, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, θα κάνουμε ρεπορτάζ που βγάζουμε την αξιότητα Ρακή.
0: Και πώς την καταναλώνουμε μετά.
3: Σωστά.
0: Με ό,τι όχι μπροστά.
1: Κύριε, το μόνο που σας υπόσχομαι είναι ότι θα φύγετε με 2 κιλά παραπάνω.
2: Εγώ έχω περιθώριο, δεν έχω πρόβλημα, κύριε. Έχουμε περιθώριο, εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κατσαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Και
2: εμείς
3: σας ευχαριστούμε και καλό
1: υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλημέρα.

0: Ελάτε, ελάτε, εδώ είμαστε. Κύριε Γιουριάδη, σας φέρανε τα χαρτάκια. Τι θα γίνει τώρα?
1: Όχι, όχι, εσάς να το φέρω το χαρτάκι.
0: Με εμένα το φέρω το χαρτάκι.
1: Εγώ θα το πάρω ψηφιακά μετά, αφού εγώ ανήκω στο επιτελικό ψηφιακό κράτος.
0: Εγώ πού ανήκω δηλαδή?
1: Εσύ στα χαρτάκια που παίρνεις. Ούτε προπονητής να είσαι στην Μπαρτσελόνα.
0: Αν και υπέρ της ψηφιοποίησης από τους δύο είμαι εγώ, έτσι.

0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ανακοινώσουμε, κύριε Γεωργιάδη, μας τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Τι, γιατί το λες με δισταγμό?
1: Γιατί δεν διαβάζω, πήρα εγώ το χαρτάκι και έτσι όπως το έγραψα δεν το καταλαβαίνω το όνομα. Δώσουμε δευτερόλεπτα. Λοιπόν,
0: η Ιωάννα
1: σε 2.50, η Ιωάννα σε 2.50 θα πάει στη στενή Ευβοίας. Η Ιωάννα που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2.50. Και ο Σταμάτης που το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.43 θα πάει στην Άξο.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Η Ιωάννα, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2.50, θα πάει στη στενή Ευβίας, και ο Σταμάτης, που το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.43, θα πάει στην Άξο.

0: Λοιπόν, θα επικοινωνήσουν από την παραγωγή τα παιδιά μαζί σας μετά το πέρας της εκπομπής, να σας πούνε το τι, πώς, πού και γιατί. Εμείς από τώρα λέμε θέλουμε φωτογραφίες από τη διαμονή, από το φαγητό, από τις κινήσεις.
1: Και με το μαγιό, επειδή το ξεχνάω εγώ.
0: Αμέσως στο μυαλό. Να σου πω, τελικά τώρα έχει δεσμό, γιατί αν έχει δεσμό δεν θα έλεγε τι θέλω με το μαγιό. Αλλά θέλει το μαγιό που με έχει μπερδέψει. Λοιπόν, πάω να φύγω, διότι έρχεται Σαββατοκύριακος.
1: Ναι.
0: Περίεργο Σαββατοκύριακος.
1: Γιατί περίεργο?
0: Με το καιρό.
1: Εντάξει, ναι, όχι, ναι, από την, σχεδόν σε όλη τη χώρα, από τη μέση και πάνω κυρίως.
0: Από την Καλαμάτα μεριά.
1: Γι' αυτό θα πάω προς τα κάτω.
0: Από την Καλαμάτα μεριά.
1: Καλαμάτα νομίζω πως δεν θα είναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι Δευτέρα θα έχουμε ρεπορτάζ με Σαμαρά, θα έχουμε ρεπορτάζ εκεί διαφορών.
1: Καλά. Ναι,
0: θα ψάξουμε
1: καλά
0: να βρουν τον Βασιλόπουλο τον Δήμαρχο, θα έχουμε ρεπορτάζ διαμονής και φαγητού.
1: Με τον κύριο Βασιλόπουλο τον Δήμαρχο τρέχουμε μαζί στο μαραθώνιο στην Καλαμάτα.
0: Εντάξει. Και εμείς τρέχουμε να φύγουμε για να προλάβει να
1: πάρει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: φεύγουμε.
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Ολοκληρώθηκε η κουμπί.
0: Θεού 112 BB. Ναι. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα στις 8.
1: Τι ώρα θα είμαστε τη Δευτέρα?
0: Στις 8.
1: Στις 8.
0: Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά σε όλους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε για σήμερα και αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα. Η εξόδους ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της γίνεται από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι με τη σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελοφόρων δεξαμενόπλεων. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου εκτοξεύθηκε χθες πάνω από τα 100 δολάρια. Νεκρή μία 41χρονη γυναίκα μετά από συμπλοκή στην Άνω Σύρο. Η 41χρονη εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άντρας και μία γυναίκα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην συμπλοκή παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσης του. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραβένα. Ορκίστηκαν και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου και ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβίας Σημεών και Δίγουλου και Λαρίσης Βασιλείου Κόκαλη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Στον καιρό, πτώσεις θερμοκρασίας σε όλη την χώρα. Θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννια στους 22 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Να είναι καλή η Παρασκευούλα, η σημερινή 24 του Ιούλη, όλη την ημέρα και το βράδυ. Το κοντέρ του 2026 γράφει σήμερα 205. Γιορτάζουν ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Ναι, η Χριστίνα που γιορτάζει 24 Ιουλίου, έχει τα Χριστούγεννα. Ναι, είναι εθνική ημέρα τεκίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν την κουστάρω με τίποτα την τεκίλα, φίλε Πουρναρά. Δεν ξέρω εσύ. Καλημέρα και στον κύριο Πουρναρά. Στην Ελλάδα είναι η 52η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έτσι. Σαν σήμερα δηλαδή. Είχε πέσει η Χούντα, που τη λέγαμε Χούντα. Τι είχε γίνει, κύριε Πούρνα?
1: Είχε έρθει
0: ο Καραμαλής. Ο Εθνάρχης, μας έσωσε. Παράδωσαν οι στρατιωτικοί την εξουσία στους πολιτικούς, έτσι. Μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτακτορίας. Έχουν περάσει 52 χρόνια, μάλιστα. Μόνο που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχουμε δημοκρατία, αλλά μόνο δημοκρατία δεν ήταν αυτό που ζήσαμε κάποιες στιγμές, λέω εγώ τώρα. Θέλω λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα το φωνάξω. Τζόρτζιο Μαντάρα, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Είναι οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Είμαστε στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Θα κάνουμε και σήμερα 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Ο Τζόρτζιο Μαντάρα συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στα καλέσματα μου. Οπότε θα γίνω πολύ aggressive μαζί του όταν έρθει. Μαντάρα! Μαντάρα! Κουφός είναι, κουφάθηκε. Ξυρίστηκε. Είδες τι κάνει η πολύ αποχείρη, φίλε. Τι κάνει. Ακούγομαι εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Έλα εδώ ρε Μαντάρα. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα, δεν σε καλεί ο... Δεν πρέπει να έρθει να βοηθήσει, συγχαρητήρια. Τον βλέπεις που μόρφινε, ξυρίστηκε, κουρεύτηκε, άλλαξε, πλήθηκε, άλλαξε κουλ. Στυλίπτου, δεν ξυρίστηκες.
1: Ξύρισε, ναι.
0: Πήρε τα μαλλιά του στο πλάι, έτσι, άλλαξε κουπ και λέω κουλ. Ο Κατσάτζος γιατί γελάει?
1: Ξέρω γιατί γελάει, γέλα στο παιδί.
0: Εδώ συζητάγαμε με τον φίλο μας τον κύριο Πουρναρά. Να σου κάνουμε μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Κύριε Πουρναρά, να το ρωτήσω. Λοιπόν, ο εχθρός των μεγάλων αλλαγών ποιος είναι?
1: Ο εχθρός των μεγάλων αλλαγών ποιος είναι? Δύσκολη ερώτηση.
0: Καλά, εύκολη θα σου βάλαμε, ρε φίλε. Δύσκολη ερώτηση. Έλα, δεν έχεις απεριόριστο ραδιοφωνικό χρόνο. Ξέρω, δεν ξέρω ή απάντησε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Οι μικρές αλλαγές, βρε μπουφέ. Οι μικρές αλλαγές είναι ο εχθρός των μεγάλων αλλαγών.
1: Είναι το κλασικό που είναι πιο απλό από ό,τι νομίζουμε. Και...
0: το είπες τώρα. Συγχαρητήρια, μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα το Χατζή, το φίλο μου, στον συνονόματο το Βαγγέλη, στον Δημήτρη το Χαλκιά, στην Εμιλία, στο Θανάση, στο Χρήστο τον Κωνσταντινίδη, τον καλό ρεπόρτερ του Σπορντόκ μου έχει στείλει από χθες βράδυ τι γράφαν οι Ισραηλινοί για την ανατροπή στο θέμα του Κάγκουα, στον Παύλο, στον Κυριάκο, έτσι στον Αντώνη. Καλημέρες. Χθες 2 νίκες. Εγώ περίμενα μια ισοπαλία και μια νίκη των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την πρόβλεψή μου. Εντάξει. Πολύ αδύναμη ομάδα η Πάξη. Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο 40χρονος, ο Λιγογεματούλης, που έβαλε και γκολάρα. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Σεντερφόρ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και έπρεπε να είχε κερδίσει με περισσότερα γκολ. Κατά διαστήματα έδωσε θετικά δείγματα για μένα. Αν με ρωτάτε ποιος μου άρεσε περισσότερο, ο Αντίνο, θα σας πω, Σαντίνο Αντίνο, παρότι δεν είμαι φαν του Σαντίνο Αντίνο. Εντυπωσιακός στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ετιέν Καμαρά, είναι αλήθεια, μου άρεσε πολύ. Ο Τσάπρας είχε την στιγμή του που έδειξε γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε 3 εκατομμύρια και καλά έκανε και τον πήρε γιατί είναι και Έλληνας. Ο Ντεφράι είναι γενετικός, αλλά εντάξει, θα πρέπει να βρεθεί ο παρτενέρ του για να φτιάξουν ένα σύντομα δίδυμο, γιατί ο Τουμπά δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Γιάγκουσιτς με καλές στιγμές, αλλά τον θέλω εκεί στη φάση που θα έπρεπε η ασίστ να βγάλει ή να το είχε βάλει, να το είχε παστελώσει στη λόμπα που κάνει και χάνεται το γκολ. Λοιπόν, καλός ο Τετέι, αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν είναι έτοιμος ο Ντέσσερς, ίσως ο Παναθηναϊκός να χρειαστεί center for, λέω, γκολτζή. Ο Ραστόντερ που μπήκε στο σωστό χρόνο, στο σωστό timing, okay. Δεν μου δείξε κάτι το τρομερό, αλλά ακόμα είναι αρχή. Φαίνεται, νομίζω, τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του Νίστρουπ. Σαφέστατα πιο ορθολογικό σχήμα, με τρόπους ανάπτυξης, εναλλακτικούς. Μου άρεσε το γεγονός ότι έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός είναι και γεμάτος στο ρόστερ, με χρειάζεται ενίσχυση άμεση και ποιοτική σε συγκεκριμένες θέσεις, στο χτάρι, έτσι, εκεί που έπαιξε χθες ο Τσέρι, και γι' αυτό έρχεται ο Κάγκουα. Δεν ξέρω αν ο Κάγκουα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλός παίκτης, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτός θα είναι, από ό,τι φαίνεται, σε πρώτο χρόνο ο βασικός. Έρχεται για βασικός. Έρχεται από ένα κατώτερο πρωτάθλημα με δύο σούπερ σεζόν. Τα έχουμε πει όταν ήταν για την ΑΕΚ ο Κάγκουα. Θα πούμε και συνέχεια όλο το παρασκήνιο πώς έγινε η ανατροπή. Εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε παίκτη. Και επίσης, κάτω από την αιστεία του λίγο Πένια, όχι για τον γκολ που έφαγε, δεν ξέρω, θέλω να τον ξαναδώ. Αλλά ο Παναθηναϊκός μου δείχνει ότι έχει γεμίσει ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, έχει ταλέντο, γίνεται καλή δουλειά που είναι στο ξεκίνημα. Δεν γεννάται θέμα πρόκρισης, τα είχαμε πει, όπως και στο δεύτερο γύρο, όποιος και να είναι αντίπαλος, είτε η Τράμπα είτε η Βουλγάρικη ομάδα, και από εκεί θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Καλύτερος του αναμενόμενου ήταν ο ΠΑΟΚ κόντρα σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, πιο έμπειρη και με βαριά φανέλα από την Πάξη, όπως η Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος του αναμενόμενου, είχε έναν Κωνσταντέλια που στις στιγμές του μάγος, ο γνωστός μάγος Κωνσταντέλιας, ειδικά η φάση στο δεύτερο γκολ που δεν το βάλε αυτός, γιατί αυτός ισοφάρισε, ήταν όλα τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ που και αυτός θα μπορούσε εκεί που όταν να είχε κάνει το 1-4 πριν δεχθεί το 2-3, αλλά που στο τέλος, μετά το 70-75, έσβησε και στο τέλος στάθηκε και τυχερός, το κράτησε όρθιος και ο Παυλένκα, έχασε γκολ που δεν χάνεται, που ήταν δοκάριο από Μαρένκο, ο καλός διεθνής Ουκρανός σεντερφόρ. Θα μπορούσε στο τέλος να το έχει πληρώσει και να έχει έρθει 3-3. Έχει σαφέστατο προβάδισμα σε μια εβδομάδα στην Τούμπα. Μπορεί να μην είναι στα καλύτερά της η Δυναμό Κιέβου, να είναι σε πτώση, αλλά παραμένει μια ομάδα με διεθνείς ποδοσφαιριστές Ουκρανούς, μια ομάδα που μπορεί να συνεργαστεί, μπορεί να γίνει επικίνδυνη μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ μέχρι τώρα από ελληνική ομάδα. Νομίζω δεν είχε χάσει ποτέ όταν έπαιζε ως γηπεδούχος, έστω και αν χθες ήταν τυπικά γηπεδούχος στην Πολωνία, στην ουδέτερη έδρα. Εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ για την εποχή, και χρειαζόταν αυτό το ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ να στείλει ένα μήνυμα, γιατί υπάρχει μεγάλη, έχει ξεκινήσει ξανά ο εμφύλιος, ο καλοκαιρινός εμφύλιος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα social media και όχι μόνο, και επικοινωνιακά με τους μισθαγγιδικούς και τους σαβιδικούς, με τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είναι στη μεταλουτσέσκο εποχή, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ότι ο Παναθηναϊκός τα λεφτά της League Phase, γιατί αν προκριθεί στη League Phase του Europa League θα βάλει 4,5, κοντά στα 4,5 εκατομμύρια, αντιστοίχως τα έσοδα του Παναθηναϊκού εφόσον προκριθεί στη, στη League Phase του Conference League θα είναι κοντά στα 3,300. Γενικότερα για να σταθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα στη Μεταλουτσέσκου εποχή θα πρέπει να πάει καλά. Έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο του, ελάτε και στηρίξτε την ερχόμενη εβδομάδα και γενικότερα χρειάζεται μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Η καλύτερη μεταγραφή του ήταν ο Ζαφίρης, ο Σάντα Μαρία πέτυχε γκολ, ο Χατζηδιάκος έπαιξε για περίπου 75 λεπτά, έγινε αλλαγή, μετά μπήκε ο Λιστόντου, ο Άλλη τραυματίστηκε στο ξεκίνημα, βγήκε έτσι, από τους παίκτες που αποτελούν τις μεταγραφές του, ο Μύθου όπως είχαμε πει ήταν ο βασικός, ο Γερεμέγεφ μπήκε αλλαγή και εκεί θέλει παίκτη ο ΠΑΟΚ στο σεντερφόρ. Αυτά για τις δύο ελληνικές ομάδες που ξεκινήσαν με το δεξί και ήδη δώσανε αέρα στην βαθμολογία, στην εθνική βαθμολογία για τη 10η πολυπόθητη 10η θέση.

λογικό είναι να υπάρχουν αποθεωτικά σχόλια για το παιδί ενός ανώτερου Θεού, όπως βλέπω ο τίτλος του βασικού θέματος του blog του ενός συναδέλφου Θεσσαλονίκη, στον Καζέτα. Γιάννης Κωνσταντέλιας, παιδί ενός ανώτερου Θεού. Παράσταση υψηλής αισθητικής. Okay. Το ταβάνι το έχει περιορίσει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Ναι, δεν έχει ταβάνι ο Κωνσταντέλιας, αλλά πλέον είναι και σε μια ηλικία που θα έπρεπε να ήταν πολύ ψηλότερα. Χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται διάρκεια και όχι να μένει σε αυτές τις στιγμές. Αυτές τις στιγμές μαγείας, υψηλής αισθητικής, τέχνης, art, τις έχουμε δει και πέρυσι και πρόπερσι. Το θέμα είναι η διάρκεια. Το θέμα είναι η εξέλιξη. Το θέμα είναι αυτό το ταβάνι όντως να αποδειχθεί χωρίς οροφή. Έτσι. Και αυτό εξαρτάται από τον ίδιο.

Σαφώς και όλα, σαφέστατα και όλα είναι στο χέρι, στα πόδια, στο μυαλό του Κωνσταντέλια. Μπορεί να φτάσει όσο ψηλά θέλει, αλλά ο χρόνος του δεν είναι πλέον απεριόριστος. Δεν είναι ο 17χρονος, ο 18χρονος. Και πρέπει, για να το καταφέρει αυτό, να αλλάξει τη θεώρησή του για το ποδόσφαιρο, για τη ζωή, πολλά πράγματα. Έτσι. Αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση για τον, κατά τα άλλα, όντως μάγο αρτίστα Κωνσταντέλια. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον 23χρονο τον Ζαφίρη, με κανονική προετοιμασία, με τον ΠΑΟΚ, σε ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου, όχι αυτό του Λουτσέσκου. Νομίζω θα δούμε, βλέπουμε, πήραμε ένα δείγμα μάλλον το τι Ζαφίρη θα δούμε. Γερώνανε το παιδί τη φετινή σεζόν, πολύ πιο aggressive, πιο επιθετικός, και με το καλημέρα στο πρώτο επίσημο μάτς, πρώτο γκολ για τον Ζαφίρη. Αυτή ενδεχομένως να είναι η καλύτερη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης. Παρεπιπτόντως, από ό,τι διαβάζω, 8.435 εισιτήρια διαρκείας ήδη έχουν φύγει στον ΠΑΟΚ. 8.435 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην Τούμπα, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η καλύτερη αρχή γράφεται μαζί σας. Και ήταν και πολύ καλό το καλύτερο και το αναμενόμενο το αγωνιστικό δείγμα γραφής με τον νέο προπονητή, το Λύση, και το μήνυμα που έστειλε στο παδού στο χθεσινό ΠΑΟΚ. Αυτά.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, γεννημένος 12 Σεπτεμβρίου του 1996. 96, 66, 76, 86. Μόνο 30 χρόνια ρίγνω στο Σάλιακα, φίλε Φουρναρά. Παρθενάκι στο ζώδιο είναι και αυτό, σαν και εμένα. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού τον Γενάρη του 2013. Το ιστορικό του. Του εύχεται Μανώλη καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Τριετές συμβόλαιο για τον ύψους 1,77 δεξιό μπακ, διεθνή δεξί μπακ χαφ. Με καριέρα σε Χανιά, Λαμία, Πας Γιάννενα, Σακ Πάουλη και Ολυμπιακό. Περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee για τους Βαβαρούς. Αυτά. Μεταγραφή και για τον Άρη, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για να υπογράψει το διετές συμβόλαιό του, ο 34χρονος Σεμπάστιαν Παλάσιος, αλλά είδε φάνηκε και στην περσινή επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Super League 1 με τη φανέλα του Λεβαδιακού, 36 συμμετοχές, 8 γκολ, 8 ασίστ, ήταν από τους πιο σημαντικούς, τους κορυφαίους παίκτες της περσινής εντυπωσιακής ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Κατά ένα περίεργο τρόπο ο Κομπότης του έκανε, γιατί για ένα χρόνο είχε έρθει, του έκανε χαμηλότερη προσφορά από το συμβόλαιο που είχε πέρυσι. Η γυναίκα του, κυρία Παλάσιος, δεν ήθελε να φύγουν από την Αθήνα, συζήτησε προσφορές που είχε και από Super League 2. Η Μαρκό του Αντώνη Πίκουλα έφτανε να του δίνει 250 χιλιάρικα καθαρές ετήσιες αποδοχές με μεγάλο μπόνους ανόδου, με 100 χιλιάρικα μπροστά. Ο Πανιώνιος του δίνει 200 χιλιάρικα, ο Ατρόμητος εκεί τα ίδια. Τελικά πήγε στον Άρη με κλειστό διετές συμβόλαιο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον, το πρώτο για σήμερα, και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια με το δεύτερο μέρος, το πρώτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Τζόρτζιο Μαντάρα, βλέπει. Θέλει λίγο να τα κάνει μαντάρα, να με εκνευρίσει τώρα, έτσι. Δεν πειράζει. Όμως θα ανταπεξέλθουμε, γιατί είναι και Παρασκευούλα, η πιο ωραία μέρα του Σαββατοκύριακου, όπως έχουμε καθιερώσει να λέμε. Μάλιστα. Δεν πρόλαβα να πω δύο πράγματα, μου την πέσανε. Μία ο φίλος μου, ο κορυφαίος σκάουτ, ο Γιάννης Παπαγεωρίου, και μία ο φίλος μου, ο Σάββας από το. Ο Ολυμπιακός από την Φραγκφούρτη, έτσι. Μου λέει ο Σάββας. Από το πρωί, όσους αναλυτές ακούσαμε σε διάφορα ραδιόφωνα, είχαν τον Τζάπρα για από μέτριο μέχρι κακό. Εσύ τον έβγαλες καλό. Δεν είδα το μάτι, δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά κάποιος κάνει λάθος. Ένα, αυτός ο Σάββας μου το στέλνει. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μου λέει: Σάλιακας. Ποιος Τσάπρας. Σάλιακας. Η αποκάλυψη του πρωταθλήματος. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Δεν είχε προτείνει και στην ΑΕ. Okay, είναι πολύ σοβαρός για τη θέση και το ένα και το άλλο. Και μου λέει, είδες τον Τζάπρα πως τον πέρασε εκεί ο εξτρέμ, τη τρίπλα έφαγε, τη σακούλα του μοίρασε ο εξτρέμ του, τη σπάξει. Απαντάω και στους δύο. Εγώ δεν είπα ότι ήταν καλός ο Τσάπρας. Είπα ότι είχε κάποιες στιγμές που έδειξε για ποιο λόγο δοθήκανε αυτά τα λεφτά που δοθήκανε και το θόρυβο που έχει δημιουργήσει ο Τσάπρας. Αυτό που κάνει στη φάση που βγάζει Τετέι και Αντίνο είναι μαγικό για δεξιμπακ. Προφανώς έχει θέματα στο ανασταλτικό κομμάτι ο Τσάπρας. Είναι περισσότερο back half παρά back. Έτσι, θα πρέπει να τα διορθώσει και επίσης άνθρωποι που τον ξέρουν πολύ καλά από μικρό λένε ότι θα πρέπει και στα ψυχικά του αποθέματα να δυναμώσει, να γίνει πιο σκληρός. Από την άλλη όμως είναι ένας πολύ ποιοτικός δημιουργικά μπακ. Το γεγονός ότι βγήκε πέρυσι δεύτερος ασίστμαν πίσω από τον Ζήφκο τα λέει όλα. Αυτά τα στοιχεία, μάλλον τα στοιχεία που του δώσανε πέρυσι αυτό το ρεκόρ δεύτερος στην κατηγορία των ασίστ, έβγαλε και χθες με τον Παναθηναϊκό. Δεν είπε ότι ήταν καλός. Γενικότερα, επειδή είδα το μεγαλύτερο μέρος, δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλή αυτή, ήταν μέτρη εκείνη και κακή η άλλη. Γιατί γενικά ο Παναθηναϊκός είχε στιγμές. Είναι λογικό. Ακόμα και όταν άκουγα χθες για παράδειγμα το Γιάγκουσιτς να γράφουν, να περνάει από κάτω στο Sky, στο Super κορυφέ, εντυπωσίασαν Ντεφράι και Γιάγκουσιτς, αναρωτιόμουν. Τι εντυπωσίασαν. Να κρίνεις, να χαρακτηρίσεις τις στιγμές, ναι. Άλλωστε είναι 24 Ιουλίου, το πρώτο επίσημο μάτς. Έτσι. Εγώ μίλησα λοιπόν για κάποιες στιγμές του Τσάπρα μου αρέσανε, για την κινητικότητα του Σαντίνο-Αντίνο, για τις στιγμές του Τετέι, που για μένα μου έδειξαν ότι χρειάζεται ένα γκολτζί σε φόρο Παναθηναϊκός, αν ο Ντέσσερς δεν είναι καλά, δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε αυτό στον Τετέι. Ο Τετέι κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ μπορεί να κάνει κάλλιστα πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, για τον Γκάγκουα, να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία από την Τετάρτη, την επομένη της απόσυρσης της ΑΕΚ, λίγες ώρες μετά την απόσυρση της ΑΕΚ από την διεκδίκηση, τη μεταγραφική υπόθεση Γκάγκουα, ο Παναθηναϊκός Τετάρτη ήρθε σε συμφωνία και με την πλευρά του παίχτη, ήταν το πιο εύκολο, αλλά και με την πλευρά της Χαποέλ Μπερσεβά από την Τετάρτη. Από χθες άρχισαν να η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των δύο ομάδων, από χθες Πέμπτη, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει αρχική συμφωνία και με τον Κάγκουα και με την Χαποέλ Μπερσεβά, έχει τελειώσει η υπόθεση στο μεγαλύτερο μέρος της, λεπτομέρειες απομένουν. Εκτός σοβαρού απρόπτου θα δούμε τον Γκάγκουα σύντομα να φοράει την πράσινη φανέλα και να ανακοινώνεται από το τριφύλι. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.

Όπως και για τον Ετιέν Καμαρά, τον ύψους 1,91 Αφρικανό μέσο, ήταν εντυπωσιακός. Η παρουσία του ήταν εντυπωσιακή. Έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κρίνοντάς τον από το πρώτο επίσημο μάτς, έτσι, και τα στοιχεία που έβγαλε.

Λοιπόν, αύριο είναι Σάββατο και παρότι βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούλη, ξεκινάνε σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο τα προευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην κεντρική Ευρώπη. Αύριο γίνεται η σέντρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φιλανδία. Δράση, πρωταθληματική δράση υπάρχει στη Σουηδία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία, στην Νορβηγία, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και από αύριο ξεκινάει και σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φιλανδία. Το ξέρετε.

Λούκα Μόντριτς μπορεί να χαιρέτησε στο παγκόσμιο κύπελο την εθνική Κροατία, αλλά δεν σημαίνει ότι κρεμάει τα παπούτσια. Η Μίλαν, με επίσημη ανακοίνωσή της πριν από λίγο, γνωστοποίησε την επέκταση συνεργασία της με τον βετεράνο Κροάτη μέσο, τον μυθικό Λούκα Μόντριτς.

ήδη κυκλοφορεί στα social media από την Arsenal η πρώτη μέρα του Τζόλι στους κανονιέριδες. Ο Τζόλις, θα πρέπει να πούμε ότι με τα 40 εκατομμύρια που έφτασε το transfer fee της μεταγραφής του, έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Είναι η 45η, νούμερο 45 μεταγραφή του Αρτέτα ως προπονητή της Arsenal και η 10η πιο ακριβή μεταγραφή του Αρτέτα. Η 10η. Επίσης, εκτός από το πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έγινε και η πιο ακριβή μεταγραφή παίχτη στο βελγικό πρωτάθλημα. Το ρεκόρ το είχε ο Ντεκατελάρε με 37,5 εκατομμύρια που είχε πάει στη Μίλαν, και πλέον το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής από ομάδα του βελγικού πρωταθλήματος στο εξωτερικό το έχει πλέον η Μπρίζ με τον Τζόλι, ο Τζόλις με τα 40 εκατομμύρια που πήγε στην Arsenal. Επίσης, ο Αρτέτα, ο νέος του προπονητής, για πρώτη φορά ως προπονητής της Arsenal πήρε παίχτη Έλληνα και πήρε παίχτη από βελγική ομάδα. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις, Κλοπ τετραετίας στα Πάντσερ. Θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, υπέγραψε μέχρι το 2030, θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, έτσι. Η επιστροφή του Γιούργεν Κλοπ είναι γεγονός στους πάγκους, θα αντικαταστήσει τον Νάγκεσμαν. Και όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο δημοσιογράφος που αποκαλύψει τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ της ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο θρηλυκός προπονητής, ο θρηλυκός Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ, έβαλε την τσίφρα του και μένουν μόνο οι ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν λογικά σήμερα για τον συνομήλικό μου, 59χρονος είναι και αυτός, Κλοπ. Αυτό σημαίνει πως αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull συνολικά, από τη στιγμή που ανέλαβε να προπονήσει την Mannschaft. Λοιπόν, σιγά σιγά βρίσκει ομάδες για να ξεσκαρτάρει το ρόστερ του Παναθηναϊκού στους κομμένους από τον Νίστρουπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία, ο Τιν Γετβάη είναι πολύ κοντά να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Ποια είναι η ομάδα του Μαξίμοβιτς, είναι αυτή? Γιατί υπάρχουν δύο Αλ Σαμπάμπ, υπάρχει Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν είχε πει το ναι και ο Πάλμερ Μπράουν, θα ήταν και αυτό τώρα στην Τουρκία. Του είχε βρει η ομάδα ο Κοτσόλης, αλλά δεν δέχτηκε ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Γετβάη οδεύει προς την Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι ο Κροάτης στόπερ έχει ακόμα ένα χρόνο συμβολαίου με τους πράσινους. Δεν υπολογίζεται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Εφόσον αδειάσει τη θέση του στο ρόστερ και στο μπάτζετ του Παναθηναϊκού, γιατί οι καθαρές αποδοχές του για την ερχόμενη σεζόν ήταν κοντά στο εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω, καθαρές, νομίζω ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση και ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, γιατί δεδομένα θα φύγει ο Τουμπά, έχει έρθει ο Φαντρόκελεν. Αν φύγει και ο Γετβάη, εκτός από τον Φαντρόχελεν, θα πάρει και άλλον στόπερ, λέω εγώ, ο Παναθηναϊκός. Πόσο προχωρημένο είναι το θέμα του Γετβάη στις Αλ Σαμπάμπ επιβεβαιώνεται από το δημοσίευμα που θέλει το κλαμπ από την Αραβία να έχει υποβάλει και τα οικονομικά στοιχεία του πιθανού deal στην Οικονομική Επιτροπή της Λίγκας, που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα στρατολόγησης, ώστε να πάρει την απαραίτητη έγκριση προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το deal. Ο Τιν Γετβάη στην Αλ Σαμπάμπ προορίζεται να πάρει τη θέση του Ολλανδού Wesley Hoend. Αλ Σαμπάμπ, η ομάδα του Ποντένσε. Ναι.

2. Θα είναι το συμβόλαιό του, όπως μεταδίδει το Athletic, δηλαδή για 6 χρόνια. 6 χρόνια, συμβόλαιο 6 χρονών θα υπογράψει η Chelsea με τον Λακρουά, και θα φτάσει σε αυτή την εξαετία, οι αποδοχές του συνολικές θα είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζω ότι τον Λακρουά τον είχε πάρει από τη Wolfsburg το 2024 η Crystal Palace αντί 18 εκατομμυρίων. Έκανε μια σούπερ σεζόν με την Crystal Palace, πήρε και το Conference League, έπαιξε και στο Mundial, από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Σαλιμπά ήταν ο αντικαταστάτης του, ένας μπαλάτος στόπερ, όχι τόσο γρήγορος, αλλά μάλιστα. Περνάει τα ιατρικά και ανακοινώνεται από την Chelsea ο Λακρουά.

Λοιπόν, λίγο πολύ ξέραμε ότι αν έφευγε ο Τζολάκης, αν πουληθεί ο Τζολάκης αυτό το καλοκαίρι, ο Ζωσέ Σα του Μέντες, που είναι να φεύγει, που θα φύγει σίγουρα από τη Γουλφς, θα ήταν ο νούμερο ένα υποψήφιος, η νούμερο ένα επιλογή για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπω σήμερα, υπάρχουν τώρα στο Sport Time δημοσίευμα, λέει ο Ζωζέ Σα, πρώτος υποψήφιος εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό. Αν ήταν έτσι, δεν θα έφτανε. Αν τον είχε σίγουρο, δεν θα ψαχνόταν ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τις επιλογές που έχει στη θέση του τερματοφύλακα για νούμερο ένα. Εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης, έχουμε ξαναπεί ότι από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία με την ομάδα, με τη ΧΑΛ προκειμένου για την πώλησή του, θα πρέπει να περιμένουν για να κλείσει ο Αντιτζολάκης και μετά θα ανακοινωθεί και η αποχώρηση του Τζολάκη. Αλλά αν ήταν έτσι, ήταν τόσο απλά, ήταν ο Σα, δεν χρειαζόταν να ψάχνει, να κοιτάει την περίπτωση του Ορτέγκα, να κοιτάει την περίπτωση του Λιβάκοβιτς, να τους προτείνονται διάφοροι τερματοφυλάκες και ο Κοτάσκιτς είχε προταθεί, του είχε προταθεί του Ολυμπιακού. Έτσι έχω μια μικρή διαφωνία σε αυτό. Ο Ατζούν δήλωσε χθες ότι έχει 90% πιθανότητες να γίνει μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. 90% το ποσοστό του Ατζούν. Θυμήθηκε ότι ο Τζολάκης του είχε κλείσει το σπίτι, γιατί μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, αλλά φανατικός οπαδός, μέτοχος με δική του σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ, Μπαξέ, οπαδός της Φενέρ. Θυμήθηκε ότι τους είχε κλείσει το σπίτι εκεί ο Τζολάκης με τις αποκρούσεις τα πέναλτι. Σας είπα και χθες ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσει, δεν θα προσεγγίσει τα 20 εκατομμύρια που λεγόταν η πώληση του Τζολάκη στη ΧΑΛ, αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι μου έχει μεταφερθεί, θα διατηρεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, πάνω από 35% και πάνω, μπορεί και 40% στον Τζολάκη. Έχει διαρρεύσει ότι έχει ζητήσει να μπει και μια ρήτρα που, εφόσον υποβαστεί ΧΑΛ, να μπορεί να τον πάρει πίσω. Λίγο περίπλοκο νομίζω, το ένα συνδυάζεται με το άλλο και το ποσοστό μεταπώλησης και αυτή η ρήτρα. Επίσης θεωρεί ως συνωμοσίας, αλλά δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Από τη στιγμή που από χθες γράφεται για το μπάσιμο του Ολυμπιακού για το Λιβάκοβιτς, ο Λιβάκοβιτς τερματοφυλακάρα, έτσι, 31 χρονών, μουντιαλικός, βεβαίως με μυϊκά θέματα, ένας τερματοφυλάκας που πριν από 3 χρόνια είχε κοστίσει κοντά στα 7 εκατομμύρια η αγορά του από την Ανομό Ζάγκρεπ στη Φενέρ, στον πρώτο του χρονό

Μπόνο ήρθε σε ρήξη και με τους οπαδούς. Πέρυσι είχε πάει δανεικός, είχε δοθεί στη Ζιρόνα. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν επέστρεψε στην Δυναμό Ζάγκρεμπ προς δανεικός. Λόαν Φι 300.000 είχαν πληρώσει για αυτό το τετράμινο, πεντάμινο που τον πήραν δανεικό η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Συζητάει τώρα με τη Φενέρ την αγορά του. Λέγονται για 5 εκατομμύρια. Εγώ ξέρω ότι 3-3,5 εκατομμύρια τον δίνει η Φενέρ. Η θεωρώ συνωμοσίες ποια είναι. Λόγω της σχέσης του Ατζούν με την Φενέρ και λόγω της πίεσης πρεμούρας που έχει ο Ατζούν να τελειώσει επιτέλους η αγορά του Τζολάκη, από τη στιγμή που θέλει ο Ολυμπιακός όντως τον Λιβάκοβιτς, μπορεί να μεσολαβήσει και αυτός, να βοηθήσει με τον τρόπο του και αυτός για να γίνει πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό υπόθεση Λιβάκοβιτς προς τη Φενέρ, λόγω των σχέσεων που έχει με τη Φενέρ. Αυτή είναι μια θεωρία συνωμοσίας, δεν υποστηρίζεται από το ρεπορτάζ. Είναι ένα κανάλι όμως που μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή σαν ντόμινο. Τζολάκη στη Χαλ, Λιβάκοβιτς στη Χαλ του Ατζούν, Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό από τη Φενέρ με συνδρομή και Ατζούν. Αυτό εννοώ. Τώρα λοιπόν σας έχω υποσχεθεί τη δική μου ενημέρωση γύρω από το πώς έχει το θέμα του Κάγκουα.

Η αλήθεια είναι ότι πάει να δημιουργηθεί μοτίβο για τρίτη συνεχόμενη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός να παίρνει παίχτες που ήθελε ή ήταν κοντά η ΑΕΚ. Αυτό ξεκίνησε με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που δεν έκανε γκέλες στον Ριμπάλντα, όσο τουλάχιστον έκανε ο Πενράις, και ήταν ο βασικός λόγος ο Ριμπάλντα που ο Ηλιόπουλος δεν προχώρησε σε εκείνη τη μεταγραφή. Συνεχίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, συνεχίστηκε με τον Τέσσερς, η μεγάλη καψούρα του Ριμπάλντα, τον περίμενε μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά κάπου ο ατζέντης του Νιγηριανού πούλησε τον Ριμπάλντα στην πορεία. Και μετά με τον Ντετέι το περασμένο Νοέμβριο, σε μια υπόθεση που ο Ηλιόπουλος ουσιαστικά έπεσε θύμα του Πρίτσα, του ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, και εξαιτίας αυτού του κόψε και την καλημέρα. Και το μοτίβο αυτό που σας λέω για παίκτες που ήθελε η ΑΕΚ, ήταν κοντά στην ΑΕΚ και πάνε στο Παναθηναϊκό, πάει, ολοκληρώνεται το καρέ αυτό, όπως φαίνεται τώρα με τον Κινγκ Κάγκουα.

0: Λοιπόν, είναι μεταγραφικές υποθέσεις που κατέληξαν σε επίδειξη ισχύως του Γιάννη Αλαφούζου για μένα όλες αυτές. Ειδικότερα όμως του Ντέσσερς, όπως και αυτοί του Καγκούα, συνιστούν και δυνατή αποτυχία του πολυδιαφημισμένου Χαβιέρ Ριμπάλντα, έτσι όπως τις διαχειρίστηκε. Για τον Καγκούα λίγο πολύ τα έχουμε πει. Έτσι, τι ισχύει για την ΑΕΚ. Ο Καγκούα παρουσιάστηκε στα ελληνικά ΜΜΕ σαν μια περίπτωση που δούλευε μήνες κάτω από τα ραντάρ ο εξπέρ του είδους, ο Ριμπάλντα. Σύμφωνα με τις διαρροές και με αυτά που γράφτηκαν στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της είχε κάνει προεργασία, είχε πάρει με το μέρος την πλευρά του παίχτη και μαζί πίεζαν τη Χαποέλ Μπερσεβά για να τον παραχωρήσει στην πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η ΑΕΚ που έφτασε να δίνει 3,5 εκατομμύρια στην Χαποέλ, αλλά που απέτησε να μην αγωνιστεί ο MVP της τελευταία στα δύο κρίσιμα μάτια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, έτσι ώστε να είχε δικαίωμα συμμετοχής με τους κυτρινόμαυρους στα δικά τους μάτς του Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Η Χαποέλ το αρνήθηκε ζητώντας επιπλέον χρήματα, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, 500 χιλιάρικα ή 1 εκατομμύριο. Ο Καγκούα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων και κόντρα στα τότε σχετικά δημοσιεύματα, δεν πολύ και κόταν να έρθει στην ΑΕΚ, αφού δέχτηκε να παίξει κόντρα στη Βίγκινγκουρ, και η Ένωση Διαστόματος Ριμπάλντα αποσύρθηκε οριστικά από τη διεκδίκησή του, όλα αυτά μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Σε λιγότερο όμως από 36 ώρες έσκασε βόμβα πως ο Παναθηναϊκός ενεργοποιεί το Plan B του πανάκριβου και μπλαζέ για την Ελλάδα Γένσεν, που ήταν ο αντιγένσεν δηλαδή, ο King Kangua, με τον οποίο Καγκούα, παρεπιπτόντως, ο Κοτσόλης είχε όντως συμφωνήσει από το Μάιο, αλλά περίμεναν τότε να βρεθεί πρώτα ο νέος προπονητής για να δώσει την έγκρισή του, ενώ το τότε το κόστος της μεταγραφής του θα πήγαινε βαριά στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Κώστα Χατζή, φίλε μου, άκουσε τι θέλω να πω. Μη βιάζεσαι να μου απαντήσεις, να υπερασπιστείς κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή λέω τα πράγματα έτσι όπως ξέρω ή όπως έχω καταλάβει ότι έχουν βγει. Δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ ΑΕΚ, ούτε υπερασπιστής Ριμπάλντα και το ένα και το άλλο. Όλοι έχουν τις καλές και τις κακές τους στιγμές. Εντάξει. Λοιπόν, όταν λοιπόν δείτε στην ουσία αυτό που θέλω και περιμένετε να ολοκληρώσω αυτά που έχω να πω, αυτά που γράφω, δεν έχουμε χρόνο για να μην διακοπώ στη μέση. Πόσο είναι, 22. Οκ, θα συνεχίσω. Μην βιάζεστε να απαντήσετε. Δεν θέλω, εγώ δεν θέλω υπερασπιστές ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟ.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: EBO.
5: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Η ώρα είναι 12.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Η χώρα μας πήρε 400 βαθμούς και παραμένει στην 12η θέση με διαφορά ασφαλείας από την 13η Δανία, ενώ η απόσταση από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία παραμένει μικρή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μανώλη Σαλιάκα μετά από 9 χρόνια. Ο Έλληνας μπακ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Την Αντβέρπ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την εκτός έδρας νίκη επί της ΕΠΑΞΗ. Δεν νομίζω πως είναι η στιγμή για να πούμε συγχαρητήρια. Στόχος μας να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Γιάνγκο Μνίστρου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Kings Kangwa στους πράσινους. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη στο χθεσινό μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ο 28χρονος θα υποβληθεί εντός της ημέρας εξετάσεις με την απουσία του στη ρεβάνς να θεωρείται δεδομένη. Απρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με τον Καλοσκάμι να αποχωρεί με ενοχλήσεις, τον οποίο στο ημιραίο ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν η Καερίνα και η Γκατσίνοβιτς. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός Εξτρέμ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους και αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όταν παίζει σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, στόχος είναι να διεκδικήσει κάθε διοργάνωση, δήλωσε ο γκάρ των Πειραιωτών Ζαν Μοντέρο σε ισπανικό μέσο. Οι ανακοινώσεις μένουν για την συνεργασία του Γιούργεν Κλοπ με την Εθνική Γερμανίας. Ο Γερμανός κόουτς θα βρίσκεται στον πάγκο των Πάντσερ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, έχετε τρελαθεί τελείως. Ραδιοφωνικές μοιχείες στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά. Μου στέλνετε διάφοροι φίλοι, παίρνετε τηλέφωνα. Στέλνετε την ώρα της εκπομπής. Είμαι με το μόλις σταματάω και δεν μιλάω τώρα για το φίλο μου τον Κώστα. Λέω για άλλους. Να μου πείτε για τον Τζάπρα, να μου πείτε για τον Σάλιακα, να μου πει ο Γοάλκης για τον Ταμπόρδα, τέτοια παιχτούρα τον άφησε απ' έξω. Τι κρύβεται, τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται, ρε Άλκη, λες και δεν καταλαβαίνεις. Έχει το Γιάγκουσιτς και έρχεται και ο Κάγκουα. Θα παίζουν στο 8-10, αυτοί θα παίζουν στις θέσεις αυτές. Ο Ταμπόρδα θα είναι τρίτη επιλογή. Ο Ταμπόρδα στο σύστημα του, έτσι όπως παίζει με τα εξτρέμ, έτσι όπως θέλει τα εξτρέμ ο γίγαντας ο Νίστρουπ, πυρηνικά, ταχυδυναμικά, με εντάσεις, πιέσεις, δεν μπορεί να σταθεί, όσο και φιλότιμος να είναι, είτε δεξιά είτε αριστερά. Θα μπορεί να παίξει μόνο πίσω ως δεκάρι, το παλιά σκοπής δεκάρι που λέγαμε, αυτό, πίσω από τον center four. Ενδεχομένως σε πολλά μάτια να παίζει με δεκάρι, να παίζει με δύο, με τον τετέι και έναν τον τέσσερις, ή αν έρθει άλλο center four. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα χωρέσει, θα παίξει ως 8 Ταμπόρδα. Α, πάντε με κανέναν. Με κανέναν Απόλλωνα. Υπάρχει ο Απόλλωνας. Τι σου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή. Στην ομάδα του Νίστρου πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επειδή ο Ταμπόρδα και μπράβο στο παιδί που έχει κάποια χαρακτηριστικά, όχι όμως για να είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν τον Γιάγκουσιτς. Που έχει περισσότερα επιπλέον χαρακτηριστικά από τον Ταμπόρδα. Είναι πιο σύγχρονος. Έτσι. Και έρχεται και ο Κάγκουα. Αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει τρελαθεί, ο Παπαγεωργίος Σκάουν παίρνει τηλέφωνο. Ασάλιακας μου λέει, 5 γκολ, 5 ασίστ τον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Γιατί έμεινε στη μέση αυτό που πήγα να ξεκινήσω για την υπόθεση του Κάγκουα. Λοιπόν, η ΑΕΚ ασχολήθηκε με τον Κάγκουα από τη στιγμή που ουσιαστικά έγινε η πώληση του Πινέδα 2,8 εκατομμυρίων στη Μοντερέι. Ήτανε στις λίστες του Ριμπάλντα από το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη και το περασμένο καλοκαίρι, έτσι. Αλλά ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ ασχολήθηκε από τη στιγμή που ο Πινέδα αποφάσισε να πιέσει για να φύγει και έφυγε, πουλήθηκε. Ναι, η διαρροή, φίλε μου Κώστα Χατζή, έγινε από το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια από τα ελληνικά ΜΜΕ ο Κάγκουα, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, παρουσιαζόταν σαν μια υπόθεση που δούλευε, που είχε κάνει προεργασία ο Ριβάλντα. Στην Ισπανία, στο Ισραήλ λέγανε, στην Ελλάδα το υιοθέτησαν, δεν το διέψευσαν, το επιβεβαίωναν ή το παρουσίαζαν έτσι όπως το παρουσίασαν οι Ισραηλινοί, ότι ο παίκτης είχε έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ και πίεζε τη Χαποέλ για να τον παραχωρήσει στην πρωταθλήτρια Ελλάδας. Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ έφτασε να δίνει 3,5 εκατομμύρια λοιπόν και ένα συμβόλαιο κοντά στα 800 χιλιάρικα το χρόνο στον τον Κάγκουα, το Ζαμπιανό Σταρ. Λοιπόν, και είναι αλήθεια ότι αυτό είναι επιβεβαιωμένο από το δικό μου ρεπορτάζ, όταν ο Ριμπάλντα είπε ότι αν το βάλετε εμείς αποσυρώμαστε, η Χαποέλ ζήτησε okay, επιπλέον χρήματα κοντά στο εκατομμύριο, δηλαδή 4,5 εκατομμύρια. Ούτε αυτό το αποδέχτηκε η ΑΕΚ και ουσιαστικά αποσύρθηκε. Κάπου εκεί επανήλθε ο Παναθηναϊκός, και δεν ήταν βόμβα αυτό που έσκασε χθες το πρωί, χθες το μεσημέρι, ότι ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του Κάγκουα ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι μέσα σε λίγες ώρες αν δεν υπήρχε η προεργασία. Ο Παναθηναϊκός στα βασικά έχει συμφωνήσει και με την Χαπόλη Μπερσεβά, άσχετα τι λέει τώρα το ρεπορτάζ για τον Κάγκουα. Έχει συμφωνήσει από καιρό με τον Κάγκουα και έχει συμφωνήσει από την Τετάρτη, έχει συμφωνήσει με τον Κάγκουα και έχει συμφωνήσει τα βασικά, στα πιο βασικά, και με την Χαποέλ Μπερσεβά. Πολύ δύσκολα θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή.
Επαναλαμβάνω, την Τετάρτη επήλθε αυτή η συμφωνία, η προφορική συμφωνία, και από χθες άρχισε η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των δύο κλαμπ. Αυτό που επίσης επιβεβαίωσα, και εγώ στην αρχή όταν τα διάβαζα λέω είναι διαρροές του Παναθηναϊκού αυτές, για να μην δημιουργηθεί χάσμα στις σχέσεις, προκληθεί χάσμα στις σχέσεις Ηλιόπουλου-Αλαφούζου, ότι δηλαδή από το Μάιο τον είχε κλεισμένο τον παίχτη ο Κοτσόλης. Ποια είναι η αλήθεια, σύμφωνα τουλάχιστον και με το δικό μου ρεπορτάζ? Ο Κοτσόλης, ο Κάγκουα ήταν στη λίστα του Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης, όπως και με πολλές άλλες περιπτώσεις από τον Γενάρη, Φεβρουάριο και μετά, ασχολήθηκε, εξέτασε, έκανε την προεργασία του. Μία από αυτές ήταν και ο Κάγκουα. Με την πλευρά του Κάγκουα είχε έρθει σε μια συμφωνία στις αρχές Μαΐου, αλλά, επαναλαμβάνω, έπρεπε να βρεθεί ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και μετά αυτός, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, να δώσει την έγκρισή του για τον Κάγκουα. Ο Κοτσόλης τον είχε έτοιμο. Δεν υπήρχε συμφωνία με την Χαποέλ Μπερσεβά, αλλά είχε γίνει μια συζήτηση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλευράς του Παναθηναϊκού θα μπορούσε με 2,5 εκατομμύρια, 2 με 2,5 εκατομμύρια να υπήρξε done deal τότε, το Μάιο ή αρχές Ιουνίου. Όταν λοιπόν βρέθηκε και ανέλαβε το τριφύλλιο Νίστρουπ, ενημερώθηκε για τον Κάγκουα και τον έβαλε στον πάγο, όπως σας το λέω, ο Νίστρουπ. Έβαλε στον πάγο τη συμφωνία του Κάγκουα με τον Κοτσόλη. Ο Νίστρουπ ήθελε κάτι καλύτερο, κάτι πιο ποιοτικό, με χαρακτηριστικά πιο κοντά στα δικά του στάνταρ για οκτάρι, πιο σκανδιναβικό, πιο προσωπικότητα, προερχόμενο από top 5 πρωτάθλημα και όχι από ένα πρωτάθλημα πιο χαμηλό επίπεδο από το ελληνικό. Ο Δανός Κόουτς από ένα σημείο και μετά επέμενε φορτικά για τη μεταγραφή του Γένσεν. Τη ζήτησε από τον Αλαφούζο. Ο Αλαφούζος έφτασε να δίνει 7 με 8 εκατομμύρια στην Μπρέτφορντ, αποδοχές 3 εκατομμυρίων στον συμπατριώτη μέσω και καψούρα του Νίστρου. Αλλά ο Γένσεν έκανε δεύτερες, τρίτες σκέψεις, ήταν αναποφάσιστος, το καθυστερούσε, ενδεχομένως να μην θέλει και η γυναίκα του. Από ένα σημείο και μετά, με παρέμβαση του Μπαλντίνη, ψάχτηκαν και σε άλλες περιπτώσεις για τη θέση στο 8 αντί του Γένσεν. Ο Μπαλντίνη έκανε πρόταση στον αρχηγό της Ρώμα, τον Μπελεγκρίνη. Επαναλαμβάνω, κοίταξαν και άλλες περιπτώσεις, πιο λαμπερές, πιο ακριβές, αλλά επέστρεψαν στο Γένσεν. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός έκανε μια ίστατη προσπάθεια, αλλά όταν εισέπραξαν από το Γένσεν μία από τα ίδια, αποφάσισαν να μην ρισκάρουν με τον Κάγκουα, γιατί ήδη ο μάνατζερ του Κάγκουα είχε ενημερώσει τον Κοτσόλη πως στο παιχνίδι έχει μπει πολύ δυνατά η ΑΕΚ και εσείς τι λέτε, συνεχίζεστε να ενδιαφέρεστε, σας ενδιαφέρει ο Κάγκουα, και τον ενημέρωσε για τον μπάσιμο της ΑΕΚ και τον ρώτησε αν τον ενδιαφέρει, αν συνεχίζει να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα. Εκεί λοιπόν στο Παναθηναϊκό ενεργοποιήθηκαν ξανά για έναν παίκτη που τον είχε βάλει ο ίδιος ο Νίστρουμ στον πάγο. Παναλαμβάνω την υπόθεσή του. Αντιλήφθηκαν ότι κινδύνευαν να χάσουν έναν παίκτη που, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει, με τον παίκτη, όχι με την ομάδα του, το Μάιο, ο τεχνικός διευθυντής, και όχι μόνο να το χάσουν, αλλά να πάει και στο βασικό ανταγωνιστή του στην Ελλάδα, την ΑΕΚ. Τότε αποφάσισαν να επιστρέψουν δυναμικά, σαν πράσινο σύμφωνα, όπως είπε και ένας φίλος μου, στην περίπτωση του MVP μέσου της πρωταθλήτρας Ισραήλ, Χαποέλ Μπερσεβά. Νομίζω, εκτιμώ αν με ρωτάτε, ότι κάπου το ριμπάλντο τον έπιασε στον ύπνο ο Κοτσόλης. Βεβαίως, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είχε ενημέρωση άμεση και απευθείας από τη μανατζερική πλευρά του Κάγκουα. Σας τα είπα και προηγουμένως. Και παρότι ο Κάγκουα από ένα σημείο και μετά, ο ίδιος ο παίκτης, είχε ψυχρανθεί με τον Παναθηναϊκό, γιατί τον είχαν στο περίμενε και μετά δεν ασχολήθηκαν μαζί του, ο Κοτσόλης
παρότι είχε ψυχρανθεί ο παίκτης, με το μάνατζερ του παίκτη είχε κρατήσει όρθιες τις γέφυρες επικοινωνίας και είχαν και μια πολύ καλή συνεργασία. Γιατί θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, μέχρι να πιστεί και ο Νίστρουπ και ο Αλαφούζος για τον Γκάγκουα, ο Κοτσόλης είχε κρατήσει ζεστό και σύμμαχο τον ατζέντη του Γκάγκουα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για να κλείσει τη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν του έκανε και, αν έκανε και λίγο ψήλο σαμποτάζ στην ΑΕΚ. Αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας. Πάμε όμως στο διατάφτα. Όταν λοιπόν το συμβούλιο που έγινε στον Παναθηναϊκό αποφάσισε αφήνουμε τώρα το Γένσεν και πάμε για τον Γκάγκουα, ο Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής, έπαιξε μπάλα όχι σαν παλέμαχος τερματοφύλακας, αλλά σαν δεκάρι. Είχε όμως τον insider, έτσι, για να του δώσει όλες τις πληροφορίες. Κίνηση πρώτη. Ενημερώνει τη Χάπουελ πως της δίνουν περισσότερα χρήματα από την ΑΕΚ. Από τον Παναθηναϊκό, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού λένε για 4 εκατομμύρια. Εγώ ξέρω για κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. 3,5 έδινε η ΑΕΚ. Λοιπόν, ενημέρωσαν τη Χάπουελ πως της δίνουν περισσότερα. 4,5 εκατομμύρια, κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Και κυρίως πως δεν την εκβιάζουν να μην βάλει τον παίκτη στα δύο μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, δεν τον ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό. Σε αντίθεση με το τελεσίγραφο Ριμπάλτα που είχε πει στη Χάπουελ, αν το βάλετε, εμείς αποσυρώμαστε. Προφανώς και ο Ριμπάλτα δεν ήξερε πως η Χάπουελ είχε και καλύτερη οικονομική προσφορά από τον Παναθηναϊκό και ότι η πλευρά του παίκτη, ο μάνατζερ του παίκτη, ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον με τον Κοτσόλη και τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε ένα διπλό ρόλο. Έτσι. Συγχρόνως, ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης, προσφέρει περισσότερα χρήματα και στον παίκτη, στον Γκάγκο, από ό,τι του δίνει η ΑΕΚ. 1 εκατομμύριο, όταν η ΑΕΚ του δίνει 800 χιλιάρικα το χρόνο. Αυτά λίγο πολύ γίνανε, έτσι έχει η ιστορία. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης εκμεταλλεύτηκαν το ότι η ΑΕΚ τον ήθελε για τα δύο μάτς στα play-off, ενώ ο Παναθηναϊκός ρισκάρει και λέει θα τον πάρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, θα τον έχουμε από τον από το Σεπτέμβριο στην Ευρώπη, στη League Phase, γιατί από τη στιγμή που έπαιξε την Τρίτη δεν μπορεί ούτε τον Παναθηναϊκό να ενισχύσει και ας υπάρχει διαφορετική διοργάνωση στην προκριματικές φάσεις δηλαδή. Μόνο στη League Phase του Conference μπορεί να παίξει για τον Παναθηναϊκό ο Γκάγκουα. Και επίσης εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός το γεγονός ότι δεν είχε πρόβλημα να δώσει περισσότερα χρήματα όταν η ΑΕΚ αρνήθηκε ουσιαστικά να δώσει περισσότερα χρήματα εξαγοράζοντας έτσι το γεγονός ότι η Χάπουελ δεν θα έβαζε τον Γκάγκουα να παίξει κοντά στα δύο μάτς με τη Βίγκικουρ. Ο Παναθηναϊκός και περισσότερα λεφτά έδωσε έτσι, και δεν απέτυσε να τον εξαγοράσει αυτό το δικαίωμα παρότι έδωσε περισσότερα χρήματα. Είπε στην Χάπουελ ας παίξει. Λοιπόν, βιάζεσαι Κώστα Χατζή, βιάζεσαι πάρα πολύ και αυτό επειδή ξέρεις ότι έχουμε σχέση, όταν μου στέλνεις μηνύματα πριν ολοκληρώσω και επιμένεις σε κάτι, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, για μένα η εξέλιξη της υπόθεσης Γκάγκουα θύμισε σε πολλά την αντίστοιχη περσινή του Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς ήταν πέρσι νούμερο ένα επιλογή του Ριμπάλντα για την κορυφή της επίθεσης. Τράβηξε πολύ σε διαπραγμάτευση με τη Ρέιτζερς. Δεν τον εγκατέλειψε ακόμα και όταν αποκτήθηκε ο Γιώβιτς. Περίμενε ότι οι Σκοτσέζοι θα έριγναν τις απαιτήσεις στα τέλη Αυγούστου. Είχε με το μέρος του τον ατζέντη του Ντέσσερς. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη και ο Παπαδημητρίου πήγε στον Ντέσσερς, έτσι και ο ατζέντης του Ντέσσερς πούλησε τον Ριμπάλντα. Πήρε περισσότερα χρήματα και ο ατζέντης και ο Ντέσσερς. Οι Ρέιτζερς πήρε, ο Παναθηναϊκός έδωσε στη Ρέιτζερς τα χρήματα που ζητούσε από τον Ιούνιο και δεν τα έδωσε στην ΑΕΚ. Και έτσι ο Ντέσσερς ήρθε στον Παναθηναϊκό και όχι στην ΑΕΚ στα τέλη Αυγούστου. Τώρα, αν τραυματίστηκε, ήταν άτυχος και το ένα και το άλλο και γι' αυτό το λόγο δεν βγήκε η μεταγραφή γιατί ήταν καλός παίκτης, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί το ξέρω από προσωπική επαφή και άκουσμα.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το ξαφνικό μπάσιμο του Αλαφούζου με το all-in για τον Τετέι χάλασε τελείως τη σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Πρίτσα. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θεώρησε πως εξαπατήθηκε από τον ηγέτη της Κηφισιάς, γιατί του είχε πει ο τελευταίος, ο Πρίτσας του Ηλιόπουλου, ότι θα έχει τον τελευταίο λόγο, θα πάω να μιλήσω με όλες τις ομάδες που θέλουν, δηλαδή και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό, και σου υπόσχομαι θα έχει τον τελευταίο λόγο. Ποτέ λοιπόν, όταν ο Αλαφούζος έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια για τον Τετέι, δεν πήρε πίσω τηλέφωνο όπως του είχε υποσχεθεί, και γι' αυτό το λόγο μετά τον μπλόκαρε ακόμα και από τις επαφές του ο Μάριος Ηλιόπουλος τον Πρίτσα. Με αυτά και με αυτά όμως ο Τετέι κατέληξε στο Παναθηναϊκό και όχι στην ΑΕΚ που τον ήθελε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, θεωρώ το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός χθες έσπευσε να δώσει λεπτομέρειες, λεπτομερές ρεπορτάζ για το πως κατέληξε στον Γκάγκο, όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ο Παναθηναϊκός έδινε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα τι είχε συμβεί, θέλοντας προφανώς να δείξει ο Αλαφούζος τον Ηλιόπουλο και να τον πείσει πως ούτε τον έκλεψε τον παίχτη, ούτε μπήκε σφήνα, ότι πρώτος αυτός είχε κινηθεί για τον Γκάγκου από τον Μάιο, ότι τον είχε δει από τον Μάιο ο Κοτσόλης, ότι είχε συμφωνήσει με τον παίκτη, όχι με την Περσεβά, το κάνει, το έκανε για να μην διαχταραχθούν οι εύθραστες ισορροπίες. Ακόμα και έτσι να είναι, που εγώ γιατί εμένα μου το επιβεβαιώθηκε ότι ο Κοτσόλης είχε μιλήσει με τον παίκτη από τον Μάιο, από τις αρχές Μαΐου, στην πορεία όλο αυτό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γκάγκου είχε γραφτεί στο χιόνι. Ο Παναθηναϊκός επανήλθε, γιατί είχε παγώσει του Γένσεν όχι την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και καιρό. Επανήλθε όταν είδε πως τον ήθελε η ΑΕΚ. Αγωνιστικά, δεν ξέρω αν η ΑΕΚ το μετανιώσει, όπως έχει συμβεί σίγουρα για μένα με τις υποθέσεις και του Κυριακόπουλου και του Κουντούρη. Αυτό θα φανεί στο χορτάρι, αλλά και από το ποιον θα πάρει η ΑΕΚ αντί του Κάγκουα. Και πέρυσι όταν στράβωσε του Ντέσσερς πήγε και πήρε το Γιώβιτς και τις βγήκε σε καλό, και το Γενάρη τον Βάργα και τις βγήκε σε πολύ καλό. Επικοινωνιακά και διαχειριστικά πάντως είναι ήττα για την ΑΕΚ αυτό που έγινε. Και ήταν, δεν ήταν σωστή η διαχείριση. Τώρα, αν αυτό που έγινε με τον Γκάγκουε έχει επιπτώσεις στη σχέση των προέδρων δύο ηγετών φορά των ομάδων, θα φανεί και αυτό στη πορεία. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω, δηλαδή αυτό που εισέπρατα χθες από τα social, τις αντιδράσεις μερίδας των οπαδών και των μεν και των δε, είναι ότι υπάρχει, γκρινιάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ σε συνδυασμό και με το ότι έχει φύγει, έχει πουληθεί ο Πινέδα και ότι έγινε αυτό που έγινε με τον Γκάγκουα, αλλά γκρινιάζει και μερίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού, γιατί τόσο καιρό έψαχναν το μεγάλο, το πρωτοκλασά, το οχτάρι, το ακριβό που θα έκανε τη διαφορά με την προσωπικότητά του, την ηγετικότητά του κτλ. Και τελικά ο Παναθηναϊκός καταλήγει σε αυτόν που ήθελε η ΑΕΚ και προέρχεται από ένα πρωτάθλημα αντικειμενικά, γιατί το έλεγα και όταν πήγαινε τον πάρει η ΑΕΚ, πιο χαμηλού επίπεδου. Όπως είναι το Ισραηλινό πρωτάθλημα, και επίσης μια επιλογή ο Κάγκο για τον Παναθηναϊκό που δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη επιλογή του Νίστρου, αλλά ήταν στο τέλος κάπου και αναγκαστική έγκριση Νίστρου, που είχε τα χαρακτηριστικά που ήθελε, αναγκαστική έγκριση με την έννοια ότι πρέπει να κλείσουμε οχτάρι, να πάρουμε οχτάρι, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Γένσεν κτλ. Αυτή είναι η πάσα δική μου αλήθεια, προσέγγιση, ρεπορτάζ, πέστε το όπως θέλετε.

Σας κούρασα, νομίζω όμως είχε ενδιαφέρον. Είπαμε πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα ακούτε σε άλλους. Ήταν ένα θέμα πολύ ίντρικα, πολύ παρασκήνιο το συγκεκριμένο. Ο Γκρέγκ, παράπονα και ο Γκρέγκ. Καλημέρα, φίλε μου. Αυτό που αρχίζω και καταλαβαίνω για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, είναι πως από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το νέο Καραϊσκάκης και μάλιστα με χρηματοδότηση καθολική από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τα μεταγραφικά για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι πολύ φτωχά. Οπότε συνιστώ ψυχραιμία στους συνοπαδούς μου. Το μότο για την ερώτηση ημέρα του Σαββατοκύριακου είναι: αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι. Και δεύτερο μήνυμα, ποιος Λιβάκοβιτς βρε Βάγγελε, αυτός γεννήθηκε τραυματίας. Μάλιστα, μάλιστα. Θανάσης με ρωτάει αν έχω άποψη για Λιβάκοβιτς, ισχύει αυτό που έγραψαν οι Κροάτες. Απάντησα προηγουμένως, πολύ καλός θερματοφύλακας και αξιόπιστη επιλογή αν ισχύει, θα συμφωνήσω, αλλά έχει θεματάκια αμυϊκά. Οπότε θα πρέπει να το δει αυτό ο Ολυμπιακός. Ο Μπλάνκο της Αλαβέζ είναι χαφαρός και στην καλύτερη ηλικία, 26 χρονών, αλλά το βλέπω δύσκολο. Θα χρειαστούν και πάνω από 10 εκατομμύρια για να τον πάρει τον Μπλάνκο, φίλε μου. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Θεωρώ πως η ΑΕΚ μετά την αρνητική προς το παρόν τουλάχιστον εξέλιξη. Τι προς το παρόν, φίλε? Αρνητική εξέλιξη του κάγκου. Ξέχασε τον κάγκου. Θα κάνει μια κίνηση ανάλογη με τη Σινή όταν δεν ήρθε ο Ντέσσερς, αλλά αμέσως μετά ο Γιώβιτς. Να πω κάτι. Και όσοι με είχαν ακούσει όταν έπαιζε για την ΑΕΚ θα το επιβεβαιώσουν. Εμένα ούτε για την ΑΕΚ με τρέλαινε ο Κάγκουα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντιπινέδα. Δεν είναι αντιπινέδα. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προέρχεται από 2 σούπερ σεζόν με τρομερά νούμερα. Έρχεται όμως από το Ισραήλ. Θα μου πεις, από το Ισραήλ ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία, ήρθε και ο Πιερό. Από το Ισραηλινό πρωτάθλημα, συγγνώμη. Ήταν μια καλή περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση, αλλά δεν είναι ο μέσος που θα πεις θα σου κάνει τη διαφορά. Δεν είναι ο μέσος προσωπικότητα, ο μέσος ηγέτης, αυτός που θα έρθει από, ρε παιδί μου, έχει έναν τέτοιο παίκτη ανάγκη ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως η ΑΕΚ έχει πλέον ανάγκη να βρει και τον Αντιπινέδα, αντίστοιχη ανάγκη, έχει ο Παναθηναϊκός έναν τέτοιο παίκτη, ένα τέτοιο νοκτάρι, από τον οποίο θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πόσο ανταγωνιστικός θα είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο Κάγκουα δεν είναι ο παίκτης προσωπικότητα, ο μέσος, το οκτάρι που θα κάνει τη διαφορά. Καλός παίκτης,

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.
2: Μουντούς.
1: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 12. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχω ξεχάσει να θυμίσω σήμερα κλήρωση για το διαγωνισμό. Ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα τρομερά τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Πλέον, τι πλέον, εδώ και 2 μήνες είναι στην αυλή, τρομερή αυλή με λεύκες. Λεωφόρο Στατοίου 56, μεταμόρφωση, καλό φαγητό, καλή μεζέδες, καλό ποτό. Ωραία ατμόσφαιρα, περνάτε καλά, δροσερά. Λίγο πριν τις 2, πριν το κλείσιμο, θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό που θα πάρει αυτό το τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια. 57 μηνύματα. Έχετε τρελαθεί όλοι σήμερα. Λοιπόν, αλλά μπορεί να έχετε εσείς μηνύματα. Εγώ όμως πρέπει να πάω στη μεγάλη μου αδυναμία, στον Σταύρο Γεωργακόπουλο, αφού πρώτα διαβάσω το πρώτο μήνυμα που είχε έρθει με το που ξεκίνησε την εκπομπή από τον Κώστα, το φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ, τον Παρασκευά, όχι τον Χατζή. Καλημέρα, Ευάγγελε, χωρίς πλάκα τώρα, τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκυλιότητα, δεν φτάνουν τα λεφτά, ο Ριμπάλτα δεν ήταν έτοιμος, όπως μας έλεγαν οι ρεπόρτερ, τι συμβαίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν πάνε όλα καλά, όπως μας βγάζουν προς τα έξω οι έγκυροι μεγάλοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ, με πολλά εισαγωγικά. Βεβαίως. Έχουμε Σταύρο. Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ευάγγελε, από τον Τζόνι 7. Παρασκευή σήμερα, ημέρα του παιδιού, και στον πλανήτη Ολυμπιακό κάθε μέρα είναι κοντά και σε κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και με το χαφ, το οχτάρι. Πάλι καλά που επιτέλους ήρθε ο Σάλιακας, και από ότι το κόβω θα πάρει φανέλα βασικού αν συνεχίσει ο Μαφέο έτσι. Έχω το Γιάννη, τον Παπαγεωργίου, το σκάου, τον κορυφαίο, που με έχει φάει, μου στέλνει συνέχεια το Σάλιακα. Έχει εξπερματώσει με το Σάλιακα. Αυτό θα είναι ο βασικός, επειδή ήταν δικό του παιδί από 16. Χρόνο τον είχε ανακαλύψει και τα λοιπά. Καλημέρα, Ευάγγελε, να έχεις ένα καλό σου κου, επειδή μιλάς χωρίς αναισθητικό. Αν είδες τα παιχνίδια χθες των δικών μας ομάδων, πες μου σε παρακαλώ το κέντρο που έχουν αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε εμείς σαν ΑΕΚ, πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και τα λοιπά. Σταύρο Γεωργακόπουλο, είσαι εδώ?
1: Εγώ είμαι.
0: Είδες τα δύο παιχνίδια?
1: Βέβαια.
0: Ωραία, μπορείς να απαντήσεις στο Δημήτρη αν το κέντρο το που έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στο κέντρο που έχει η ΑΕΚ, που έχουμε εμείς σαν ΑΕΚ, αυτό που ερώτησε ο φίλος.
1: Το Κωνσταντίνο το βάζει στο κέντρο,
0: Ορίστε.
1: Το Κωνσταντίνο το βάζει στο κέντρο.
0: Προφανώς, ρε φίλε, ναι, το βάζει.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες ήταν η εμπνεύση του Ντέλια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, Σανταμαρία, ποιος άλλος ήταν, Ζαφύρης και Ντέλιας. Αυτή ήταν.
1: Σαντα Μαρία και Ζαφύρης δεν έχουν καμία δυνατότητα, μα καμία δυνατότητα ανασταλτική, με την έννοια ότι εκεί θα τους δεις, γιατί ούτε ο Σαντα Μαρία είναι εξάρι.
0: Ναι.
1: Και όταν πιέστηκαν λίγο από τους μέσους της δυνάμου, είχαν σημάδια της λειτουργίας. Ο Ντέλιας έκανε εξωπραγματικό μάτ.
0: Εντάξει, οι στιγμές τα μάτς κάποια του Ντέλια που λες, ρε φίλε, δεν έχει ταβάνι, αλλά αποδεικνύεται κάθε χρόνο από ένα σημείο και μετά ότι ο ίδιος δεν θέλει να βάζει ταβάνι στο ταβάνι του. Καταλάβες.
1: Όσο για τον Παναθηναϊκό, και μόνο ότι άκουσα το αμίμητο στην τηλεοπτική μετάδοση, πως ο Νίστρου που είχε πριν υπογράψει, είχε παρακολουθήσει τη μάτς των Πρασίνων και είχε εντυπωσιαστεί από τον Γιάνγκουσιτ που δεν έπαιζε, λέω εγώ. Γιατί ακούστηκε αυτό στην τηλεοπτική μετάδοση και λέω δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πει.
0: Μήπως έβλεπε, μήπως δεν το έθεσε σωστά ο συνάδελφός σου, ήθελε να πει, είχε δει μάτς της Σλάβων Μπέλουπο, κασέτες στο Γιάγκου σε μάτς της Μπέλουπο που έπαιζε.
1: Άρα δηλαδή αντί να τσεκάρει τον Παναθηναϊκό για να. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ναι, οκ.
1: Εκτός αν είναι πράσινη και στην Μπέλουπο, ξέρω τι μπορεί να μπερδέψει. Ούτε τον Παναθηναϊκό είδα να έχει τρομερή μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Ούτε τον πάω.
0: Απλά μπορεί να επηρεάζει το όχι, φίλε, εγώ δεν περίμενα.
1: Αλλά με τη δεδομένη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ το βλέπω λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθει.
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ.
0: Με Καρίνιν, Μάριν, Μάνταλο, Σαχαμπό.
1: Στερείται βασικών χαρακτηριστικών που είχε παίξει μέχρι τώρα.
0: Καλά, η μισή ΑΕΚ όσον αφορά στον άξονα μεσαία γραμμή ήταν ο Πινέδα, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή που έχασε τον Πινέδα, χάνει τα μισά σου βασικά χαρακτηριστικά που είχε. Καταλαβες.
1: Οπότε, ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι και πώς τα ρόστερ δεν έχουν δημιουργηθεί. Παναθηναϊκός με τον Γκουάγκουα ουσιαστικά δεν θα ψάχνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά κοίτα να δεις. Εγώ καταλαβαίνω και φίλους Παναθηναϊκούς χθες το βράδυ που γκρινιάζανε. Λένε, οκ, okay, καλός παίκτης. Έρχεται όμως από το πρωτάθλημα Ισραήλ. Εμείς όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε ότι στη θέση του 8, στο 8, θα φέρουμε έναν παίκτη από το πρωτάθλημα που θα έχει ηγετικότητα, προσωπικότητα, ποιότητα, θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, να τραβήξει την ομάδα όταν και τους συμπαίκτες του στις πλάτες του, ένα τέτοιο παίκτη. Και μου φέρνει τον Γκάγκουα. Καλός παίκτης. Ένα παίκτη που ήθελε η ΑΕΚ, που δεν θα ήταν στην ΑΕΚ, δεν τον έπαιρνε η ΑΕΚ για να κάνει τη διαφορά, αλλά να τον βάλει στους μεσοεπιθετικούς της, γιατί ήταν ο Άντι Πινέδα. Και τον παίρνουμε αυτόν και τον παρουσιάζουμε σαν το οχτάρι που ψάχναμε όλο το καλοκαίρι και ακούγαμε για Γένσεν, για Στάγκε, για Σλάγκερ, για Πελεγκρίνη κτλ. Έχουν δίκιο και σε αυτό. Δεν ξέρω τι θα βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κοίτα, αν δούμε από πέρσι αυτό που συνέβη με τον άλλο παίκτη που πήρα από την ΑΕΚ, που ήθελε η ΑΕΚ και τον πήρε πάνω εδώ.
0: Τον Τετέι.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι?
1: Τον Τέσσερ.
0: Α, τον εντάξει, ο Τέσσερ ήταν άτυχος όμως, ρε φίλε. Τραυματίστηκε.
1: Αυτό λέω, ότι μπορεί να είναι άτυχος και ο Κάγκουα.
0: Να είναι τυχερός ξανά ο Ριμπάλτα, δηλαδή, έτσι.
1: Να μην το πω, μην το λες τυχερό, το λες κολόφαρδο.
0: Εγώ πάντως το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής και κάποιοι φίλοι μου τσαντίστηκαν ότι γίνεται ένα μοτίβο στην ΑΕΚ. Δηλαδή, και θα πρέπει να το δει αυτός ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έχει συμφωνήσει με τον Κυριακόπουλο, έχει φέρει τον πατέρα του, έχει κάνει ξενάγηση στην All Win Arena. Δεν ξέρω αν λεγόταν Αγία Σοφιά ακόμα τότε. Αν λεγόταν, ναι, ο Πάπα, πώς λεγόταν.
1: Διαφημίζει ότι ο παίκτης είναι αεκτζής.
0: Είναι αδιαεκτζής και στο τέλος ακούς τον Ριμπάλτα που σου λέει είναι πολλά τα 2 εκατομμύρια για έναν 29χρονο στα 30 αριστερό μπακ Έλληνα που ζητούσε η Μούντσα και τον αφήνει. Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και βλέπει.
1: Ο οποίος επίσης ήταν άτυχος πέρσι σε ένα μεγάλο διάστημα της σεζόνης.
0: Ναι, αλλά για μένα, φίλε, που εγώ δεν τον παρακολουθούσα στην Ιταλία, ήρθε ένας διαφορετικός Κυριακόπουλος, πολύ πιο ολοκληρωμένος, πολύ πιο έτοιμος από ό,τι ήταν.
1: Όχι, εγώ το πάω στην Καντεμιά.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, είχε και αυτός άτιμος. Εν πάση περιπτώσει, ο Ριμπάλτα που σου λέει όχι τον Κυριακόπουλο και τελικά τον φέρνει ο Παναθηναϊκός και εσύ φέρνει τον Μπενράις. Και υπάρχει το συγκριτικό μέτρο, βλέπεις τον Μπενράις και τον Κυριακόπουλο. Ένα. Δεύτερον, Τέσσερς. Όλο το καλοκαίρι, ακόμα και όταν έφερε στο Γιώβιτς, ο Ριμπάλτα επέμενε στον Τέσσερς. Είχε τον ατζέντη του Τέσσερς δεμένο, πίστευε ότι κάποια στιγμή στο τέλος του Αυγούστου.
1: Το φετινό χουνέρι είναι μεγαλύτερο. Ανέδειξες εσύ τον Γκάγκουα.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ως,
0: ναι, ναι.
1: Ως αντιπινέδα.
0: Που δεν ήταν αντιπινέδα. Απλά έτυχε η συγκυρία. Επειδή είχε πουληθεί, μόλις είχε πουληθεί ο Πινέδα, η πρώτη επιλογή άμεσα ήταν ο Κάγκουα που έβγαλε στον αέρα, στον αφρό.
1: Και τώρα στο πρώτο χαστούκι ότι δεν μπορεί να τον έχει ακόμα και αν τον πάρει στα προκριματικά του Champions League. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτά που λένε στο Ισραήλ.
1: Συγγνώμη. Στο δεύτερο χαστούκι, ναι. Γιατί είναι για χαστούκι, ολικής. Δεν γίνεται να περιφέρει μια κούπα σε όλη την Ελλάδα. Και να έρχεται ο Αλαφούζος που είχε αποθυμμένο πάντα ότι του έπαιρνε ο Μελισανίδης στους παίκτες.
0: Ναι, σωστό.
1: Και να σου κάνει πλάκα. Και να προσπαθεί κιόλας να σε δικαιολογήσει στα μάτια του κόσμου.
0: Αυτό γιατί είναι φοβερό, ρε φίλε. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί να ο Αλαφούζος, αφού παίρνει τον παίκτη από τον Ιωπουλό.
1: Δεν τον έχασε η ΑΕΚ. Εμείς τον είχαμε κλείσει από τον Μάιο. Και αυτό τι είναι τώρα. Γιατί είναι ένα άλλο για να μην χρεωθεί την αποτυχία. Ο Ηλιόπουλος και να πάει κατευθείαν στο Ριμπάλτα που γιατί αυτά θα το φορτώσουν που δεν ήξερε, δεν έμαθε, δεν γνώριζε και έβαλε την ΑΕΚ σε μια περιπέτεια.
0: Καλά, υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση για μένα ότι ο Αλαφούζος δεν θέλει να διαταραχθούν οι σχέσεις, οι ισορροπίες που υπάρχουν με τον Ηλιόπουλο. Γιατί
1: είναι συμμαχίες χωρίς μέσα, αδερφέ.
0: Κάνα
1: τη συμμαχία πρώτη φορά το 16 και με 2-3 μήνες μετά πήγε ναι. Ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα και τον έσφαξε ο Κίζα στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Στον ημιτελικό του κυπέλου.
0: Το θυμάμαι. Ο
1: και
0: Κίζα.
1: Και αποσύρεται από τη συμμαχία ο Αλαφούζος τότε και μένουν οι δύο πόντοι και πάνε μετά από ένα μήνα στον τελικό του κυπέλου στο Παρθεσσαλικό και γίνεται το σόου.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Αυτές οι συμμαχίες τώρα δεν θέλω να τις διαταράξω, αλλά εγώ σε παίρνω τον παίκτη και σε κάνω άνω κάτω με την ομάδα σου και με τους οπαδούς. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες. Ο καθένας κοιτάει το συμβαίνω, ξέρει γιατί στήριξε ο ΠΑΟΚ τον Αλαπούζο.
0: Γιατί...
1: για τον θεωρεί αναλώσιμο.
0: Ναι.
1: Ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειαστεί να κοντράρω.
0: Εγώ πλέον δεν είμαι καθόλου βέβαιος, γιατί βλέπω έναν Αλαφούζο που κινείται ακόμα και σε επίπεδα, πλαίσια που στο παρελθόν δεν ήθελε ή δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Τώρα είναι παντού, μπαίνει μέσα σε όλα. Δηλαδή αυτό που κάνει και πάει και παίρνει τον Γκάγκουα και μετά βγάζει προς τα έξω, γιατί η μεταγραφή δεν είχε κλείσει, δεν είχε ανακοινωθεί, δεν ήταν στον αέρα αναλυτικό ρεπορτάζ για ροή, πότε τον θέλαμε, από πότε τον είχαμε δει, δεν μπήκαμε σφήνα, δεν τον κλέψαμε, εμείς τον θέλαμε από πριν, τον είχαμε το ένα το άλλο.
1: Ουσιαστικά μας είπαν τον είχαν συμφωνήσει, ακόμα μεγαλύτερη κύρα του Ριμπάλτα, έτσι.
0: Εντάξει, ο Ριμπάλτα την έπαθε επειδή...
1: δεν γίνεται να λες ότι είσαι ο Ριμπάλτα. Και να το πλασάρεσαι όπως θα το πλασάρεσαι και να σου λέει ο άλλος εγώ τον παίκτη τον είχα κλείσει από τον Μάιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, γιατί δεν κατάλαβε ο Ριμπάλτα ότι ο ατζέντης, γιατί ο ατζέντης ήταν που έπαιξε, παίζει ένα διπλό ρόλο.
1: Αδερφέ, είναι απλά τα μάμια προχθές. Προχθές τον παίκτη. Ναι. Τέσσερα σου ζητάνε, τέσσερα και τον παίρνει. Τέσσερα μισή σου ζητάνε. 4,5 και τον παίρνει τελεία. Και παύλα.
0: Και χωρίς να βάζει όρους ότι θα παίξει.
1: Τι έκανε η Μοντερέι, 8 εκατομμύρια λίρα, εντάξει παιδιά, θα δίνω τα 8, απλά θέλω μια διευκόλυνση. Μου την κάνετε, μου την κάνετε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Και όχι τίποτα άλλο, μας έλεγαν. Όχι σε εμάς, στον κόσμο. Ότι ο Θέλης θα τρελώσει σε ΑΕΚ ο Κάκουα.
0: Ο Κάκουα, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Πού το πας κι αυτό. Ναι.
1: Πού πω σε κουτόφραγκους απευθύνεστε.
0: Ναι. Τι να σου πω, ήταν λίγο, απλά περιμένω τώρα απάντηση. Απάντηση.
1: Και για να δω ξανά στα μάτς, Μάρτσο Ντεφάι, όχι ως απόδοση, ως παρουσία.
0: Ναι ρε φίλε, έχει
1: μιλούσε
0: αυτό.
1: Μιλούσε στους πάντες, ναι. Έδινε οδηγίες,
0: ναι.
1: Έδινε κατευθύνσεις.
0: Μαζί σου.
1: Ηγέτης.
0: Ναι. Προσωπικότητα.
1: Δεν ξέρω πώς θα βγει στην πορεία. Και το σημαντικό είναι ότι τον άκουγαν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι ο αρχηγός πρωταθλητής για χρόνια τη Ίντερ. Το θέμα είναι αν θα γίνει σωστή, έχει γίνει σωστή επιλογή από τον Παναθηναϊκό στον παρτενέρ του. Δηλαδή, αν μπορεί να κουμπώσει με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γιατί την ηγετικότητα, την προσωπικότητα, την εμπειρία, το την έχει. Την κλάση ο Ντεφράι.
1: Όταν σε μια ομάδα. Που και εμείς μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, το είπαμε. Ο καλύτερος παίκτης και σκορ, πολύ ωραίο γκολ, ο Σαραντάρης, ο Γοντρούλης, ο Σέντερφορ, πώς τον λέγανε.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός δεν έστρεψε με την απόδοση του.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλεύτηκε το ψυχολογικό. Δεν θα απαντάς τον Ούγκρον που έβαλα το κίνητο από τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Μπήκε με άλλον αέρα. Οι Ούγκροι ήθελαν να πιέσουν λίγο, να ανοιχτούν. Να, δεν τα κατάφεραν. Και βγάζει κόντρες.
0: Ναι.
1: Και επίσης επειδή μας είπαν όλο αυτό το διάστημα που παρακολούθησα την προετοιμασία ότι δεν θα έχουμε μεγάλες μπάλες. Μέτρησα τουλάχιστον 6 φορές τον μπαίνει να ψάχνει τον ΔΤ. Δηλαδή τι άλλαξε, δεν τον ψάχνουν οι στόπερ, δεν τον ψάχνουν ο Καλάμπρια. Δηλαδή θυμόμαστε τον Καλάμπρια να κάνει εκείνες διαγώνιες πάσες.

0: το μαύρο άστρο, ρε παιδάκι μου. Το έλεγα σε ένα οργανωμένο παδό του Παναθηναϊκού. Του λέω, τι σας έχουν περάσει.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε εμένα τώρα.
0: Όχι και τους άλλους.
1: Τι μ' άρεσε. Καταρχήν μ' άρεσε ο Αντίνο.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε το γεγονός ο Νίστρουπ δίδες. Έβαλε Ζαρουρί δεξί, εξτρέμα, Αντίνο αριστερά. Έκανε αλλαγές μετά, Πελίστρι, Παντελή.
0: Το δούλεψε το μάτσο.
1: Ναι, ναι. Τετέ είδε ότι τέτοια θέμα για μένα φαίνεται. Γιατί ο Τετέ είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν έχει τον γκολ. Όπως δεν το είχε και ο Λιβάη, άσχετα αν μπορεί να κάνει μια σεζόν 10 γκολ, 15, αλλά δεν είναι ο γκολτζής, δεν θα το έχει ποτέ.
0: Όχι,
1: αυτό που
0: όχι, όχι, δε, όχι, όχι, δεν είναι το πρόβλημα το αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει τακτική προσήλωση, και δεν φταίει ο Τετέι, δεν φταίει ο Αντέας, δεν δούλεψε ποτέ τακτική.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με την ταχυδύναμή του, με το όποιο ταλέντο είχε.
1: Αλάνα.
0: Ακριβώς. Μέσα από δουλειά θα λυθεί.
1: Ενδεχομένως όμως, ρε φίλε, εγώ θα τον προτιμούσα και ως δίδυμο. Δηλαδή, εμένα ο Τετέι θα μου έκανε σε αυτό που έκανε ο Κοστούλας, που ποτέ δεν έπαιζε σεντερφόρ, κλασικό σεντερφόρ, αλλά δεύτερος να πρεσάρει, να κάνει, να ανοίγει, να τραβιέται στα άκρα ή να πάει από τα άκρα να συγκλίνει προς τα μέσα, να δίνει βοήθεια.
0: Ωραία, θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά έτσι θα αποδυναμωθεί μεσαία γραμμή.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει και Γιάνγκουσιτς και Κάγκουα, έτσι. Α, επίσης εντυπωσιακός, φίλε, εντυπωσιακός. Εγώ μένω στις στιγμές, δεν μπορώ να βγάλω. Δεν μπορώ να βγάλω.
0: Είναι νωρίς για να βγάλεις.
1: Ναι. Εντυπωσιακός, μου το έχεις πει, μου φαίνεται, ο Ετιέν Καμαρά.
0: Ναι, κατέβαινε πολύ χαμηλά για να πάρει μπάλα. Αλλά οι περισσότερες πάσες ήταν από το 1 μέτρο.
1: Οκ, εντάξει. Με τον Τσέριν έπαιζε.
0: Για μένα καλύτερο ήταν ο Τσέριν. Ο Τσέριν ήταν καλύτερο μέσα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Τσέριν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένει. Ο Τσέριν είναι ένα μέτριο.
0: Δεν το ξέρουμε. Και ξέρει γιατί δεν το ξέρουμε τι μπορεί να παίξει.
1: Γιατί
0: δεν τον έχουμε δει σε ένα ομοιογενέ περιβάλλον.
1: Κάτσε να το δούμε. Πελίστρι δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχα πει στο μάνατζέρ μου ότι εγώ θέλω να μείνω στο Παναθηναϊκό. Είναι μια δήλωση τρομερή. Ποιος την έβαλε να την κάνει αυτή τη συγκεκριμένη, δεν ξέρω.
0: Πού θα ήθελε να πάει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα είναι ένα στοίχημα το πώς θα ενσωματωθεί ο τρίτος μέσος.
1: Ναι.
0: Και το πώς θα αντέξει ο Καμαρά, γιατί αν είναι ο Κάγκουα το οχτάρι, με τον Γιάννου Τζεκάρη και δύο εξτρέμ, ο Κάγκουα δεν είναι ανασταλτικά στην ΕΔΑ, το είπαμε πριν έτσι. Δεν είναι στην ένταση στην ΕΔΑ, οπότε θα πρέπει πολύ μεγάλο βάρος στον Καμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να το δω. Ο Τσέριν είναι έμπολο.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Χατζής λέει, ακριβώς όπως τα λέει ο Γεωργακόπουλος, μπινιά χοντρή του Αλαφούζου, έχει τελειώσει η όποια συμμαχία υπήρχε, όπου θα τους βρει θα πονάνε, θέλει και την ΑΕΚ, ήθελε και την ΑΕΚ στο κανάλι του. Η άκρα
0: και
1: του...
0: τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό για το. Η άκρα του τάφου σιωπή της ΑΕΚ δεν θα βγει σε καλό στον Παναθηναϊκό, να το θυμάστε αυτό. Μάλιστα.
0: Εκτός, για να το πω, τον πάω εγώ από την άλλη πλευρά, άκρα τα χουσιοποιεί, έχουν και τα θέματα του βιασμού που πέφτουν σε κατάθλιψη και ποτέ δεν σηκώνουν κεφάλι.
1: Για ξαναπες το αυτό.
0: Πολλές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού είναι ατυχές, είναι τραβηγμένο το παράδειγμα, το παίρνω λίγο για να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Πέφτουν σε κατάθλιψη και ποτέ δεν σηκώνουν μετά κεφάλι. Δεν βγάζουν αντίδραση, δεν επιστρέφουν στην κανονικότητα της ζωής.
1: Okay.
0: Και η τέτοια είναι η κίνηση με τον Κάμπα, είναι σαν βιασμός.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΚ, το οργανόγραμμά της, τον τεχνικό διευθυντή της, τον πρόεδρο της. Γιατί επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που αναδεικνύεις ότι θέλεις πολύ έναν παίχτη, πας και τον παίρνεις Ολυμπιακός, επειδή αναφέρθηκε στα ονόματα και για τη μεσαία γραμμή, τώρα προσθέθηκε και ο Μπλάκο έτσι.
1: Ναι, ναι. Από χθες.
0: Λοιπόν, για τον τερματοφύλακα με την νέα προσθήκη του Λιβάκοβιτς.
1: Λιβάκοβιτς, ναι.

0: Ολυμπιακός δεν ήθελε, με τον Όσο. Δεν έδειξε ότι ήθελε πολύ κάποιον άλλο παίχτη.
1: Και το Στάνιτς.
0: Και το Στάνιτς.
1: Το okay. Πρώτα το Στάνιτς και μετά τον Όσο, ναι.
0: Και δεν τον έχασα από τον αγωνιστή.
1: Όχι, όχι, όχι. Του Στάνιτς τον έχασε, το τελείωσε επειδή ήρθε ο Μπέλιτς, ο ατζέντης του Στάνιτς και, ναι,
0: και
1: τον...
0: Και επί της ουσίας πέτυχε τα credits ο Ολυμπιακός ότι σταμάτησε αυτός το κόψε.
1: Ναι, σωστά. Είναι σοκαριστικό, φίλε. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ την Τρίτη λέει ότι αποσυρώμαστε έναν παίκτη που όλοι λέγανε ότι τον θέλουν, θέλει και ο παίκτης θα έρθει. Ήταν θέμα. Αποσυρώμαστε την Τρίτη και την Τετάρτη, γιατί οι δικές πληροφορίες λένε ότι από την Τετάρτη υπάρχει συμφωνία, όχι μόνο με τον Καγκούα, αλλά ουσιαστική συμφωνία και με τον Χάμπο Έλλην Περσεβά. Από την Τετάρτη να τον κλείνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Ένα μήνα ήταν σύριαλο Φαντρόχελεν όταν αποφασίζει, τραυματίζει τον Ίγκασον, αποφασίζει ο Αλαφούζος να μπει, 2 εκατομμύρια πάνω, γιατί έχει πάει πάνω από 5 εκατομμύρια η μεταγραφή του Ντρόχελεν, έρχεται εδώ. Όταν αποφασίζει ότι αφήνουμε τον Γένσεν και πάμε να πάρουμε τον
0: Γένσεν που δεν ήθελε ποτέ.
1: Ποιος ήταν
0: αυτό. Τον Διόγκο σαν, δηλαδή, να με Νίστρουμ. Να λέει, να ακούω, γιατί τα ακούνε, τα μαθαίνουν, τα διαβάζουν, τους τα μεταφέρουν. Ότι έχει πει ο πρόεδρος πως ό,τι θέλει ο προπονητής, ο Τζέικο. Και τελικά τι για γέννηση πηγαίνουμε στην...
1: Τον κάτω τον οποίο δεν ήθελε ο Νίστρουπ και τον είχε παγώσει. Δεν τρελνόταν. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, του κάνω το χατήρι με τον Κρίστινσον.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Αυτή είναι η δυνατότητα. Όταν έχεις τον Αλαφούζο που κάνει ο Λίν. Ο Λίν με τον Φαντρόχελεν. Ο Λίν με τον Κάγκουα τώρα. Δηλαδή είναι αυτό που είπες. Τον θέλουμε. Μας κάνει. Οκ. Άστο το πάνω μου. 2 εκατομμύρια παραπάνω. 1 εκατομμύριο παραπάνω.
0: Περιμένει λίγο. Πόσες φορές ακούσαμε ότι το πήρε πάνω του Ηλιόπουλος. Το ακούσαμε για τον Βάργα.
1: Ναι, μόνο για τον Βάργα.
0: Το ακούσαμε για τον Γιώβιτ.
1: Για τον Γιώβιτ δεν το είχα ακούσει. Για τον Βάργα το είχα ακούσει, ναι.
0: Την ανανέωση.
1: Ναι.
0: Και αλλού το ακούσαμε. Ακόμα και για τον Γκάρινε. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος, όταν το παίρνει πάνω του, πετυχαίνει, άρα πρέπει να τον αποκριώσουμε με τον ίδιο τρόπο να του δώσουμε ευθύνες και μετά.
1: Ναι. Μάλιστα. Βγήκε καινούργιο όνομα τώρα. Σέρτζιο Χερέρα για τον Ολυμπιακό. Βασικός γκολκίπερ της Οσασούνα. Σασούνα που είναι εκεί, στα μέρη του Μεντιλίμπαρ κι αυτός, έτσι. 33 ετών κι αυτός. Βάσκος είναι κι αυτός.
0: Ας ρωτήσω με το λύση, τι λέει.
1: Α, ναι, μπράβο. Όπως, φίλε, είχε πάρει το Ρόκα, παίχτη του λύση. Λες να πάρει τώρα και τον Χερέρα. Λοιπόν...
0: Όμως, πώς είδες.
1: Να απαντήσω στο φίλο το Θανάση που μου λέει ο Νικολακόπουλος γράφει για τερματοφύλακες νούμερο 1 Σα, νούμερο 2 Ερέρα, νούμερο 3 Λιβάκοβιτς. Αυτή είναι η σειρά. Εγώ, φίλε μου, αγαπάω, εκτιμάω, respect στον Νικολακόπουλο, αλλά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ακούω, έχω Ευαγγέλιο το Σπύρο Γρομιτσάρη. Sorry που στο λέω, Θανάση μου. Αυτά. Τι είπες, τι με ρώτησες.
0: Τι σε ρώτησα, πώς είδες τον Γκόμες.
1: Δεν είδα ΠΑΟΚ. Στιγμιότυπα είδα, δεν μπορώ να σου πω. Παναθηναϊκό είδα περισσότερο. Δεν είδα.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν βάλαν τον Τέιλορ ξανά, το σκοτσέσιο αδερφέ. Αριστερό και βάλε τον Γκόμες, έτσι.
0: Και περίμενα όμως πώς ο Γκόμες ήρθε στον ΠΑΟΚ μετά από μια τρομερή χρονιά που είχε κάνει στη Μιράντα. Να θυμόμαστε όλα τα μπισκότα για αυτό το
1: Μιράντα. Μιράντα. Αυτή όταν είχε προπονητή τον Λυσί.
0: Μπράβο.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν το είχα στο.
0: Η καλύτερη χρονιά της καριέρας στον Γκόμες, που δεν είναι και μεγάλη, την έχει κάνει με προπονητή τον Λύση στην Μιράντα.
1: Ναι. Οκ, Παλάσιος στον Άρη.
0: Ούτως ή άλλως εδώ ήταν, διακοπές εδώ έκανε, μπάλια στο Σίτιλι, πάλα κάτω στη διαγραφή που ήταν.
1: Ναι, έπαιζε πάντελ μαζί με το φίλο του τον Ντεμπαρτόλο. Τους έχει πετύχει φίλος μου, όχι φίλος μου, παιδί φίλης μου να παίζουν πάντελ τετράδα Ντεμπαρτόλο Παλάσιος. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ουρουγουανός, πες τον ο Αλόνσο.
0: Α, αυτό το κουίζ που είχε
1: βάλει. Ναι, και ακόμη ένας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μου τον είχαν γνωστός κι αυτός. Αυτή.
0: Μόνο ο Σέρχιο έλειπε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μόνο ο Σέρχιο έλειπε.
1: Ο Αραούχο.
0: Α.
1: Φιλιά.

Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211 955 7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 2635 671 και 210 5317 703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Η ώρα είναι μία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδένωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε για σήμερα και αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κοινών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραβενά. Ορκίστηκαν και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Νεβία Σιμεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασίλειου Κόκαλη. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή στην Άνω Σύρο, όπου μία 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άντρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Μέριλιντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Δραματικές εικόνες στη Γαλλία από την μεγάλη φωτιά και ενώνεται το θέρετρο Cap Fer. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Στον καιρό, πτώση της θερμοκρασίας σήμερα σε όλη τη χώρα, βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα, ισχυρή άνεμη ως εξυμποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίχρονο από τα τρία της εκπομπής Ραδιοφωνικές Μοιχείες, 4 λεπτά μετά τη μία. Έχω τον Τζόρτζιο Μαντάρα, κύριε Πουρναρά, για να του διαβάσω, θέλω να περιγράψει αντιδράσεις, πάρε μικρόφωνο, θέλω να περιγράψει αντιδράσεις, θα του διαβάσω το μήνυμα από την γνωστή Αποστολία, την νοσηλεύτρια, μην έρχεσαι από πάνω μου, ακούσεις εσύ, από τη Θεσσαλονίκη, οπαδία του Ολυμπιακού. Μίχο, μη μαλώνεις το κουκλάκι του σταθμού. Τι κάνει αυτός, κάνει το σταυρό του τώρα. Ο Τζόρτζιο Μαντάρα κάνει το σταυρό του. Αφού ξέρεις, το ξέρεις, ότι τον Γιώργο τον αγαπάμε όλες οι γυναίκες. Τον αγαπάνε όλες οι γυναίκες. Ναι. Τι κάνει. Να σε ρωτήσω, θες να σε αγαπάνε ή να σε φαντασιώνονται όλες οι γυναίκες, Τζόρτζιο Μαντάρα? Κοκκίνησε. Καλή ερώτηση. Πάντα όταν θέλει να κερδίσει χρόνο λέει το ίδιο. Καλή ερώτηση. Όπως προηγουμένως που είναι. Να σε φαντασιώνονται. Και φώναξε όπως παλιά. Παλιούρας! Έτσι να φωνάζω τώρα. Μαντάρα! Μαντάρα! Την έφτιαχνε το Παλιούρας, τη φτιάχνει το Μαντάρα τώρα. Φεύγει μόνο. Αυτά, περνάμε ωραία, προσπαθούμε λίγο να κάνουμε και χιούμορ, μην το παρεξηγείτε. Καλημέρα Ευάγγελε, άλλη μια ήττα του Ριμπάλντα με τον Γκάγκουα, τελικά δεν ήταν η συμμετοχή, τα έσκασε, τον πήρε απλά τα πράγματα, εμείς βαθύ ύπνο, πάνω από Μενίδη, ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα κύριε Ευάγγελε, είδα το μάτς χθες του Παναθηναϊκού, τα θετικά θα τα πεις εσύ καλύτερα, δύο πράγματα που είδα, ο Πένια είναι πουλί στις εξόδους, το Τζάπρα τον έκαναν κουτό από εκεί, από τα δεξιά. Ο Αντρέας λέει, μάλλον ο Ριμπάλντα καταλήγει ως αντιπινέδα στον Μπελτράν της Τζιρόνα. Η ΑΕΚ θα δώσει τα χρήματα στην Τζιρόνα για τη μεταγραφή, ένα εκατομμύριο είναι. Από πού σου προκύπτει αυτό, φίλε μου? Καλημέρα κύριε Βαντζέλ, σχετικά με το μάτι του Παναθηναϊκού, αν και δεν έφαγε αντίστοιχες φάσεις με κίνηση της Rapid προημερών, ο Τουμπά έχει κουράσει και επισήμως πλέον με τους παίκτες που τον γλεντάνε. Φαν τρόχελαν από τώρα για να τον δούμε και εκείνον. Αντίμενος σαφέστατα βελτιωμένος, ενώ τις πρώτες του μέρες πήγαινε σαν να τρακάρει σε τοίχο, πλέον κλείνει καλύτερα προς τα μέσα, ψάχνει συνεργασίες, δίνει βοήθεια στα μπακ. Γιάνγκουσιτς έχει ποιοτικές στιγμές, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμη. Καμαρά έχει καλή τεχνική για τη θέση του, γρήγορα δεν το λες, άμα βγει το στυλ του καλού με ητέ θα είναι καλά. Αυτό μου θύμισε εμένα. Αυτό μου έβγαλε χθες βλέποντάς τον. Τσάπρας επιθετικά καλός, αμυντικά χρειάζεται συγκέντρωση και μεγαλύτερη προσπάθεια. Για τον Ντεφράι μη βιάζονται συστημικοί, διότι κανείς δεν έχει πει τόσο καιρό ότι ο Ολλανδός παίζει σε τριάδα άμυνας εδώ και 12 χρόνια και σπάνια σε διάδα. Θα δείξει αν προσαρμοστεί σε εντελώς νέα δεδομένα για εκείνον. Κατά τα άλλα, εναμονή των Βαρβάτων, οχταριού, δεξιού εξτρέμ και προς Αύγουστο του φορ. Όσο και αν προμοτάρουν οι συστημικοί τον Ντετέι, ο Ραστόντερ μάλλον πάει για το ρόλο που είχε ο Πάντοβιτς και ας είναι σαφέστατα πιο φορ από τον Σέρβο τον Πάντοβιτς. Αυτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για μια ακόμα φορά. Για τον Γκάγκουα δεν μου πες άποψη όμως. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη. Πείτε μας σας παρακαλώ κατά πόσο ισχύει η περίπτωση του Λιβάκοβιτς για τον Ολυμπιακό. Γιατί κατά τη γνώμη μου, παρά τον ενθουσιασμό στη τάξη των φιλάθλων, ένας τερματοφύλακας σε πτώση, χωρίς καλές εξόδους και χωρίς παιχνίδι με τα πόδια. Οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να ταιριάξει στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μέντι Λιμπάρ. Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει ότι η νούμερα του τρεις προτεραιότητες κατά σειρά είναι Σα, ο Ερέρα της Οσασούνα και ο Λιβάκοβιτς τρίτος. Τελικά του Ορτέγκα, του Γερμανού, αποδεικνύεται πιο δύσκολη περίπτωση, ήταν η νούμερο ένα επιλογή, γιατί υπάρχουν ομάδες αρκετές από τη Γερμανία αλλά και από την Αγγλία που τον θέλουν. Πριν από λίγες μέρες ο ίδιος απερίψε την Everton ο Ορτέγκα. Καλημέρα Ευάγγελε, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο υλικό και προπονητή με ιδέες, ανεξάρτητα τι ομάδα είναι ο καθένας, αλλά πιστεύει κάποιος ότι με εξτρέμ Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδη και Φόρτο Ντετέι μπορεί να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα? Νομίζω όχι. Ιστερία από Ολυμπιακό και ΑΕΚ αρκετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του. Το Ντετέι δεν θα τον... δεν θα έλεγα ότι θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το δεις και στα άκρα να συγκλίνει προς τα μέσα.
Νομίζω ότι αν δεν είναι έτοιμο ο Ντέσσερ, θα έρθει δυνατό φορ. Ο Ραστούντερ, όπως είπε ο φίλος ο Τζόρτζιο, είναι περισσότερο για το ρόλο του Πάντοβιτς που είχε πέρυσι ο Πάντοβιτς. Πιο σεντερφόρο μας, κλασικό σεντερφόρο, ενώ ο Πάντοβιτς δεν ήταν. Ο Λευτέρης λέει: καλημέρα, υπάρχει θέμα μανδά στον Ολυμπιακό. Από ό,τι ήξερα μέχρι και στις αρχές της εβδομάδας, όχι κανένα θέμα. Βαγγέλη, να με συγχωρούν οι Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγο πιο χειρότερος από πέρσι ο Παναθηναϊκός. Τρώει φάσεις εύκολα από μια ομάδα χαμηλή της δυναμικότητας και δεν κρατάει καθόλου την μπάλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρώτο μάτς ήταν, φίλε μου, με νέο προπονητή, νέα πράγματα, νέους παίχτες, μην βιαζόμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλα. Θέλω έναν Κώστα Χατζή. Πρόσεχε να δεις, ο Παναγιώτης Χατζής τι γράφει για τον συνεπώνυμό του. Καλημέρα, Βαγγέλα. Θέλω έναν Κώστα Χατζή στο σπίτι μου να με υπερασπίζεται στη γυναίκα μου όπως υπερασπίζεται το Ριμπάλντα. Θα ήμουν ευτυχισμένος και στοχευμένος. Καλησπέρα, Γίγαντα Μίχο. Ο Κώστας, ο Σούντερλαντ, ο φίλος μου. Ο Γιάγκουσιτς δεν έπαιξε καθόλου πέρυσι, αλλά ο Νίστρουπ πριν αναλάβει, όταν έβλεπε μάτς του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, είχε εντυπωσιαστεί. Ρε Δεσίλα, πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις. Α, ο Δεσίλα, το είπα αυτό. Okay, χθες. Στη μετάδοση, το σχόλιο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πάλι καλά από χθες που κέρδισαν και οι δύο. Πολύ ανέτοιμες όλες οι ομάδες και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, γιατί εύκολα μπορεί να μείνουν εκτός. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες μας, γιατί έχω δει όλα τα φιλικά και τα χθεσινά επίσημα και βλέπω χτυπητές αδυναμίες ακόμα και στην ομάδα μου, ειδικά στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, λέει ο Βασίλης, ο Σοφός, ο Νέστορας του ακροατηρίου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αν χρεώνω κάτι στα Ριμπάλντα και διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά τη συνολική του συνεφορά, είναι αυτές οι υποθέσεις που αναφέρεις. Υποθέσεις, ναι. Επίσης, ότι όντως ο κύριος Γιάννης έχει ανοίξει κάνουλα και μοιράζει. Αφού αποσύρθηκε ο Ευάγγελε, ο Ριμπάλντα, εσύ το είπες, πώς τον έπιασε στον ύπνο. Μας ζήτησαν 1.000.000 ευρώ παραπάνω για να μην παίξει. Αν το δίναμε, δεν θα τον είχαμε κλείσει. Δεν είναι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Καλού σου κου. Χθες είδαμε καλά πράγματα, αλλά ανησυχητικά. Και ανησυχητικά. Δεν σκοράρει η ομάδα και αυτό δείχνει ότι θέλει επιθετικό που να τα βάζει. Αντίνο Καμαρά πάρα πολύ καλή και από κοντά Τσάπρας. Μου αρέσει πάρα πολύ και άλλαξε την ομάδα όταν μπήκε ο Κουντούρης. Σωστός. Όσο για τον Γκάνκου, ελπίζω να μην είναι ο Αντιγένσεν. Για την Άκη το ξαναλέω. No money, no honey. Αν έδινε 1.000.000 παραπάνω, δεν θα έπαιζε στην Ευρώπη. Έτσι λέγεται. Τσάπρα, Τετέη, Κυριακόπουλο, Ντέσσερς, Κουντούρη, από τη στιγμή που δεν έκανα στην ΑΕΚ, καλώς έκανε και τους πήρε, όμως όπως και τον Κάγκουα. Τώρα που την έχει μεγαλύτερη διαφάνεια χρημάτων ο Αλαφούζος, καλά κάνει και τους παίρνει όλους. Αυτό ισχύει και για τους άλλους μεγάλους. Ιστερόγραφο. Κάπου εδώ να θυμίσω με τι τρόπους κάτω από το τραπέζι είχε πάρει η ΑΕΚ Χουλ, Ινσούα, Γκατσίνοβιτς και κυρίως τον Πρινιόλι. Αυτό λέγεται νέμεσης. Συγχαρητήρια στον Αλαφούζο και στον Γκοτσόλη, λέει ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος. Ο Θήμιος λέει: όλα αυτά έγιναν για τον Γκάγκουρα. Ρε γλέντια. Αφιερωμένο στο Μάρκο. Μάρκο, άκου. Για σένα. Ο Κωνσταντίνος ο Παναθηναϊκός λέει: Ευάγγελε, αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει έναν Βαζέχα και έναν Βάντσικ, δεν θα κάνει τίποτα. Εκεί πονάει. Απορώ γιατί ο Κότσαρης δεν είναι βασικός. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Κατά το πιστικότατο στην υπόθεση Κάγκουα. Όσο για Σάλιακα, νομίζω έχεις τη δική άποψη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, μπορείς να μας την αιτιολογήσεις. Έχεις προσωπική άποψη ή και από άλλους, γιατί δεν έχω άποψη και θέλω να δω να αγοράσουμε μόνο διαβατήριο ή κάτι παραπάνω, λέει ο Χάρης Μπάμπης. Είναι ένας παίχτης. Παρεξηγήθηκε ο Κώστας Χατζής, έγινα και αντικείμενο χλεβασμού, λέει. Έλα, χιούμορ έκανε ο συνεπώνυμος σου. Ίσα ίσα που το είπε θετικά, ότι είσαι τόσο καλός και φανατικός υποστηρικτής που θα μπορούσες κάλλιστα ακόμα και με στη γυναίκα του. Τι αντικείμενο χλεβασμού, αφού έχεις χιούμορ, Κώστα. Χιουμοριστικά το είπε ο συνεπώνυμος σου.

Δεν θα διαφωνήσουμε ότι το θέμα βγήκε από το Ριμπάλντα, από το Ισραήλ και όχι από το Ριμπάλντα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δηλαδή η ικανότητα ενός τεχνικού αθλητικού διευθυντή, η πληρότητά του, η επιτυχία του κρίνεται αν κρατάει στεγανά ή όχι, ή από το πώς τελειώνει υποθέσεις από τους παίκτες που φέρνει ή πουλάει, τους προπονητές κτλ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Από πότε είναι κριτήριο αν είναι ικανός ή όχι ένας τεχνικός ή ένας αθλητικός διευθυντής από το αν κρατάει μυστικά τις υποθέσεις που χειρίζεται? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ένα. Ναι, από το Ισραήλ βγήκε. Έστησαν το Ριμπάλντα και την ΑΕΚ. Okay, έστησαν το Ριμπάλντα και την ΑΕΚ. Γιατί τον έστησαν το Ριμπάλντα? Γιατί προφανώς είχε εμπιστευθεί λάθος άνθρωπο, τον ατζέντη του Κάγκουα, που είχε διπλό ρόλο. Μήπως αυτό είχαμε δει και πριν από ένα χρόνο, όταν τον πούλησε ο ατζέντης του Ντέσσερς? Τρίτον, όταν θες να πάει να κλείσει έναν παίχτη και τον αναγάγεις σε προτεραιότητα, γιατί αμέσως μετά από τον Πινέδα, ο παίχτης, ανεξάρτητα ποιος το έβγαλε, ακόμα και αν δεν το έβγαλε και δεν τα μαθαίναμε όλα αυτά, ανεξάρτητα από το αν βγήκε ή όχι, δηλαδή αυτό, πάμε στην ουσία. Δηλαδή θες να πάρεις. Είναι ο παίχτης που έχει πάει η ΑΕΚ μετά την πώληση του Πινέδα, είναι ο παίχτης που θέλει να βάλει στα χάφτης, ο Κάγκουα. Και βάζεις πλαφόν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν καίγεσαι, όταν έχεις πάρει χρήματα, όταν σου έχει φύγει ο παίκτης 8 εκατομμύρια και σου έχουν έρθει 4, δεν κοιτάς τα 500 χιλιάρικα το 1 εκατομμύριο, πας και τον παίρνεις, τον τελειώνεις. Δεν έχεις το χρόνο με το μέρος σου. Παιδιά, εδώ είμαστε για να, όχι μόνο για να συμφωνούμε και να διαφωνούμε. Ο καθένας με την άποψή του, ούτε προσπαθεί ο ένας να την επιβάλλει στον άλλον, ούτε να προσπαθεί να του αποδείξει από ένα σημείο και μετά ότι είναι έτσι όπως τα λέει αυτός και όχι όπως τα λες εσύ, ή όπως τα λέω εγώ και όχι όπως τα λέει ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Πάμε παρακάτω, μην με κολλάμε σε αυτά. Αν ο Μέτριος Κάγκουα ήταν η πρώτη επιλογή του Ριβάλντα για τη θέση του Πινέδα, η δεύτερη επιλογή τι θα είναι? Λογικά όχι καλύτερος παίχτης. Δεν είμαι σίγουρος ότι τον ήθελε για αντιπινέδα. Απλά ήταν ο χαφ που πήγε να πάρει η ΑΕΚ όταν πουλήθηκε ο Πινέδα. Πιστεύω ότι ακόμα και αν είχε πάρει τον Κάγκουα θα έφερνε κι άλλον χαφ που θα ήταν περισσότερο για τη θέση που έπαιζε ο Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν σε πιο χαμηλά μέτρα, ο Κάγκουα είναι σε πιο ψηλά μέτρα. Πιο επιθετικός παίχτης ο Κάγκουα από τον Πινέδα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε και για άλλον παίχτη που τον είχε για τη συνέχεια όμως. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σχετικά με τον Κάγκο, όπως αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, δεν είναι αντιγένσεν. Θα πάρει και άλλο χάφ αντίστοιχο επίπεδο, όπως γράφουν τουλάχιστον. Η νεκροψία θα το δείξει, φίλε μου Τάσο. Σε πρώτο χρόνο, χθες, γράφανε το plan B του Γένσεν ήταν ο Κάγκουα. Όλοι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, επειδή από χθες αντιλαμβάνομαι, γιατί με ενοχλεί περισσότερο στους ρεπόρτερ και όχι στους οπαδούς. Τον οπαδό θα τον καταλάβω, γιατί είναι ο οπαδός που θα πρέπει να δικαιολογήσει, να υπερασπιστεί, να καλύψει, να πάρει. Το δημοσιογράφο μου δεν το δικαιολογώ. Επειδή από χθες έχει αρχίσει γκρίνια και στον Παναθηναϊκό, ωραίος, καλός παίκτης ο Κάγκουα, αλλά εμείς το Γένσεν θέλαμε, ή παίκτη επίπεδου Γένσεν, παίζει την Premier League, σε το πρωτάθλημα, προσωπικότητα και. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο ισχύει ότι το γυρνάς στο μπιφτέκι και λες θα πάρουμε και παίκτη στη θέση του Γένσεν. Τον Κάγκουα γιατί τον παίρνει? Αν δεν είναι για τη θέση του Γένσεν, αν δεν είναι για το 8-10, το παίρνει για δεκάρι. Άρα ποιον θα κάψει από τη στιγμή που δεν καίγεται ο Γιάκους? Θα καεί ο Ταμπόρδα. Βάλτε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε, καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο, Κώστας Παναθηναϊκός. Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας δίνουμε τσάπρα και τον Κάγκουρα, τους θέλετε? Πες του ότι ο Νίστρουπ τον παίχτη τον είδε στην πατρίδα του όταν έπαιζε. Πουλάμε τον Κάγκουρα. Ποιος τον θέλει? Πες του, πες αλεύρι, νόα σε γυρεύει. Μάλιστα.
Για τον Παναθηναϊκό, θυμίσου μου, λέει ο Σπύρος, ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουν πάρει τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ρε Σπύρο, θα έχουν πάρει τον Γιάννη τον Πουλόπουλο οι εξής: Σιώπης, Τσιριβέγια, Βιλένα, Σισοκό, Μπακασέτας και με καλή πώληση ο Τσέριν. Από εκεί να καταλάβεις πόσα ακόμα χαφ θα έρθουν πλην του Κάγκουα. Φυλάκια. Ακόμα δεν ήρθε, ρε Ευάγγελο Κάγκου, άρχισε στα χούρουτσου χούρουτσου. Τι πριώνεις με αυτό, ρε αδερφάκι μου? Ο τύπος έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει άλλο στην ομάδα. Επίσης, με αυτά μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. Ρε φίλε, την άποψή μου λέω. Σου πω ότι είναι καλός παίχτης. Αν έρχεται ως ο παίχτης, εγώ έχω πει, έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο χαφ. Αν έρχεται ως στη θέση που οριζόταν ο Γένσεν ή ο Πελεγκρίνη ή ο Στάνγκε ή ο Σλάγκερ κτλ., δεν είναι. Αυτοί οι παίκτες, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και παίκτες προσωπικότητας. Άλλο επίπεδο. Από άλλα πρωταθλήματα. Και όχι από χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί το Ισραηλινό πρωτάθλημα είναι πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν σου είπα όμως ότι δεν είναι καλός παίκτης. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, γιατί θα πρέπει όλα να είναι άσπρο ή μαύρο? Δεν μπορεί να υπάρχει και το γκρίζο. Γιατί θα πρέπει να θέλετε εσείς οι οπαδοί να ακούτε μόνο τα καλά? Και βεβαίως όταν περνάνε, περνάνε μήνες και επιβεβαιώνονται αυτά που έλεγε ο άλλος, που λέγατε γιατί χρούτσου χρούτσου, τα ξεχνάτε. Δεν είναι καλύτερο προημίου, από πριν, να λες και τα καλά και τα αρνητικά? Γιατί όταν λέει ο άλλος την άποψή του είναι πριόνισμα, είναι χρούτσου χρούτσου? Γιατί το θεωρείς έτσι, ρε Σπύρο? Σταύρος Γεωργακόπουλος, Αστιάγνη, έβγαλε τον τέντιο να μας φτιάξει πάλι, Ευάγγελε. Δεν μας λυπάσαι? Σαββατοκύριακο έρχεται. Επίτηδες το κάνεις με τον κατάσκοπο.

Λοιπόν, ο Ηλιόπουλος θα τα κάνει μια μάντρα στον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, ο Πάνος λέει καλησπέρα και Τσετζόγλου λέει ότι μπορεί να κάνει μια κίνηση για εκδίκηση και να ανεβάσει την τιμή. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, λέει, να το κάνει αυτό για Κάγκου, να πάει να τον πάρει και τώρα.

Λοιπόν, εγώ την άποψή μου για τον Γκάγκουα σας την έχω πει. Οκ. Και επιμένω, είτε ήταν για την ΑΕΚ, την έλεγα, είτε για το... Μην μου ζαλίζετε την καρδούλα, σας παρακαλώ πολύ. Πιστεύεις ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή Έλληνα μέσα στο καλοκαίρι? Ποιον ρε φίλε? Γιαννούλη, Τσιμίκα, θα μπορούσε να ερχότανε? Μανδά, θα μπορούσε? Γιαννούλη θα τον ήθελε. Ο Γιαννούλης θέλει Ολυμπιακό. Τσιμίκα περισσότερο θέλει, θα ήθελε ο Τσιμίκας παρά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, λέω εγώ. Μανδάς, τη στιγμή που τον έχει βασικό Γκατούζο, δεν θα θέλει να φύγει.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Μιλάτε για ήττα τη ΑΕΚ. Βλέπετε 4 Κυριακόπουλο τετέ και επειδή στο τέλο ξηρύνουν τον Γαμπρό, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ πήρε τα απόνειρα του Ηλιόπουλου. Αυτά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, φίλε μου. Ο 4 τον ήθελε ο Ριμπάλντα, κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Στάθηκε άτυχο, τραυματίστηκε. Μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι ευτυχώς που δεν πήραμε τον 4 με την ατυχία του. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ο Κυριακόπουλος σε σύγκριση με τον Μπεν Ράις μπορεί να βλέπει την διαφορά. Δεν μπορώ να βάλω τον Κυριακόπουλο με τον Μπεν Ράις. Για τον Τετέι, ο ίδιος ο Ηλιόπουλος είχε προσπαθήσει να τον πάρει στην ΑΕΚ, να τον φέρει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν είχε τόσο πολύ ανάγκη τον Τετέ, γιατί είχε, όταν ήταν υγιής ο Ζήνη, είχε το Ζήνη. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα γιατί είχε την τύχη, είχε την ικανότητα, είχε τη διαχείριση να στηρίξει ένα προπονητή όπως ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έκανε μαγικά. Έκανε μαγικά. Πήρε πρωτάθλημα με ένα και μόνο βασικό δεξί μπακ, το Ρώτα. Πήρε πρωτάθλημα κάνοντας βασικό τον Πίλιο. Έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε χρόνο θα γίνεται το ίδιο. Το θέμα είναι μια ομάδα, ακόμα και όταν κάνει μια υπέρβαση, να στηρίζεται, να εξελίσσεται, να μεγαλώνει. Και όχι να μένουμε στο τι έκανε πέρυσι. Επίσης, επειδή 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, δεν βλέπεις ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια χτίσιμο μιας καινούργιας ομάδας με ένα καινούργιο προπονητή. Το τι θα πάρει στο τέλος έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχω ξαναπεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτή η πίεση στα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Εντάξει, πάμε να τα δούμε όλα. Μην μπερδεύετε όμως το ένα με το άλλο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,2. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Άρε Στέφανε φίλε, αεκάρα γιατρέ μου από το πρωτοράφτη, τι μου στείλες αυτό το... αυτή τη συνέντευξη του Κουκουρέγια και της σύζυγου του, για το παιδί τους, το Ματέο, που είναι αυτιστικός, που είναι αυτιστικό και εξηγούνε πόσο δύσκολο είναι, πόσο τον αγαπάνε. Και αυτό που λέει ο Μάρκο Κουρέγια, θα προτιμούσα να μην είχα χρήματα, να μην ήμουν αδιάσημος, αρκεί ο γιος μου να ήταν υγιής. Με έκανες και συγκινήθηκα, Στέφανε.

Σου ζητάω συγγνώμη, Στέφανε. Μπέρδεψα τους αποστολείς. Ποιος μου το στείλε, ο Σεραφείμ, ο Μάκης που το είχε στείλει. Νόμιζα γιατί σας το ένα πάνω στο άλλο. Ότι είχα πατήσει το δικό σου. Τελικά από άλλον ήτανε.

Ηλίας λέει κάτι που είναι σωστό. Το βρίσκω σωστό. Ότι έχει δίκιο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Για πολλωστή φορά ο Παναθηναϊκός πάει και παίρνει παίκτη που στοχεύει άλλη ομάδα από τον Big Four. Κατά πόσο λειτουργεί σωστά ο οργανισμός όταν παίρνει παίκτες που είναι στόχος άλλων ομάδων, που αυτές οι ομάδες ψάχνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τα συστήματά τους, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι σου θυμίζει λίγο η περίπτωση Κάγκουα, λίγο Αντίνο. Ο Τζόρτζιο επιστρέφει γιατί του είχα ρωτήσει άποψη για Κάγκουα. Χαίρετε πάλι. Είχα στείλει το μήνυμά μου πριν μάθω για τη μεταγραφή του Κάγκουα. Εδώ υπάρχει παγίδα της Παντριάς με το Ζόρι και για να μην τρελαθούμε, δεν νομίζω να χρειάζεται ο βαρβάτος χαφ για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός στο Conference. Δεν το λέω για το Conference, φίλε μου, καλέ Τζόρτζιο. Το λέω γενικότερα για τη φετινή σεζόν του Παναθηναϊκού. Στα χαφ τουλάχιστον προσώρας δεν υπάρχει το θέμα που υπήρχε στα στόπερ και το οποίο επίσπευσε τη μεταγραφή Φαντρόχελεν. Ας έψαχναν παραπάνω μια περίπτωση που θα τέριαζε περισσότερο θεωρητικά τουλάχιστον στο πλάνο του Νέστρου. Θα δούμε και πάλι τι θα γίνει. Οι ισορροπίες είναι λεπτές γενικά. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Αν είχαμε στο θρύλο ένα ριμπάλντα και με τον μπάτζετ του Μαρινάκη, συν τη δικτύωση με Νότιχαμ, θα είχαμε κλείσει ήδη πολλά από τα κενά μας. Μακάρι να ισχύει του Λιβάκοβιτς, αν και για να βγει και λογικά θα καεί η περίπτωσή του, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Κάποια στιγμή βγήκε στο κορδόν, ρε φίλε. Λίγο σε ένα κορδόν.

Ο Τζίο 13 λέει: επειδή είσαι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει γυρίσει κανένα μπιφτέκι στον Παναθηναϊκό. Στο σχεδιασμό έχει οριστεί μια θέση στην οποία στόχοι ήταν νούμερο 1 ο Πελεγκρίνη, νούμερο 2 ο Στάγκε που δεν προχώρησαν και έτσι πήγαν στο νούμερο 3 τον Κάγκουα. Επίσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του παίχτη και να μην βιαζόμαστε μήπως δούμε άλλη περίπτωση στροφή και επίσης έχει οριστεί η άλλη θέση η οποία λέει νούμερο 1 επιλογή Γένσεν, νούμερο 2 επιλογή Μπρεκ. Κακό πράγμα η χολή και η ξερολίαση. Σε εκθέτει. Το 2013, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό κάποιος να μιλάει με το ονοματεπώνυμό του, έτσι, και να εκτίθεται και κάποιος να κρύβεται πίσω από ένα nickname, ένα, έτσι, πες το όπως θέλετε, και να λέει αυτά που μπορεί να ακούει από άλλους, που τους θεωρεί έγκυρους και καλά κάνει, μπορεί να... πώς το λένε, να αλλάζει πληροφορίες στα social media και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Προτιμώ τον πρώτο με τα όποια λάθη παρά το δεύτερο. Ένα. Δεύτερον, εγώ είπα πώς παρουσιάστηκε ο Κάγκουα και σε τι θέση παίζει ο Κάγκουα. Τι θέση παίζει. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει έναν παίχτη τύπου Πινέδα, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι ο Κάγκου αυτός. Όπως είπα ότι την ΑΕΚ, όταν πήγε να τον πάρει η ΑΕΚ, δεν θα ήταν για την Πινέδα. Δεν θα ήταν ο παίχτης που θα κάλυπτε την αποχώρηση του Πινέδα. Γιατί ο Κάγκου είναι ένας παίχτης ο οποίος τον είδαμε αφού τον μάθαμε, ψάξαμε, είδαμε. Είναι περισσότερο για τα πιο ψηλά μέτρα. Δεν κατεβαίνει να παίρνει χαμηλά την μπάλα. Είναι περισσότερο επιθετικός. Τέτοιος παίχτης είναι. Έτσι. Ναι, είναι ένας περισσότερο ένας παίχτης που όχι με τα χαρακτηριστικά, αλλά που κινείται στους χώρους ή στις θέσεις που θα είναι ο Γιάνκουσιτς, ο Ταμπόρδα κτλ. Τώρα, επειδή λες εμένα ότι γυρίζω τον μπιφτέκι κτλ., εγώ επικαλέστηκα πώς παρουσιάστηκε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν θες τα βρίσκεις, η στροφή στον Κάγκουα. Και επίσης πως πολύ έγκυροι για μένα συνάδελφοι αξιόπιστοι παρουσίασαν το γεγονός ότι θα μπορούσε μια μεταγραφή να είχε κλείσει πριν από 2 μήνες και να είχε στοιχήσει και 2 εκατομμύρια λιγότερα στον Παναθηναϊκό και αυτό είχε να κάνει με την περίπτωση του Νίστρου και του Γένσεν. Τώρα, αν αυτοί οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είχαν ενημέρωση μέσα από τον Παναθηναϊκό που τους το παρουσίαζε έτσι, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες εσύ, με κατηγορείς ότι εγώ γυρίζω το μπιφτέκι. Και επειδή προφανώς κατηγορείς τον άλλον τους άλλους και δεν βλέπεις τη δικιά σου κεφάλα, πες μου τι σχέση έχει παιχτικά ο Στάγκε με τον Κάγκουα. Γιατί γράφεις και για τους δύο ότι ήταν στην ίδια λύση. Νούμερο 1 επιλογή ο Πελεγκρίνη, νούμερο 2 ο Στάγκε, 3 ο Κάγκουα. Πού τα βλέπετε αυτά, πού τα διαβάζετε. Μάνατζερ παίζετε και τα φτιάχνετε. Πες μου λοιπόν τι σχέση με σύμφωνα αφού εσύ δεν είσαι κονιόρδος, δεν είσαι ξερόλας. Τη χολή δεν καταλαβαίνω από πού τη βγάζεις. Τη ξερολία και την κονιορδία. Εντάξει, τη χολή από πού βγαίνει αυτή η χολή. Μήπως εσύ έχεις χολή. Έτσι. Στάγκε με Κάγκουα που ήταν στην ίδια λίστα και ο ένας ήταν νούμερο 2 και ο άλλος νούμερο 3, τι σχέση έχουν? Εγώ, Ευάγγελε, θα πω το αντίθετο, λέει ο Γιώργος. Ευτυχώς που ο Κουκουρέγια είναι πλούσιος μέσα στην ατυχία του, τουλάχιστον ξέρει πως όταν αυτός φύγει το παιδί του θα έχει την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση ενός πολύ σοβαρού θέματος που θα σου πω ότι δεν έχει και άδικο σε αυτό. Έχει ένα δίκιο, αν μη τι άλλο. Ο Πέπε έριξε πόρτα στην Εθνική Ιταλία, με ενημερώνει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ. Μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν, λες να πάει στον Ανσελότη τώρα. Ο Μπουκορδόν μπορεί να έχει μια σπουδαία καριέρα, μπορεί να του συνέβησαν κάποια προσωπικά θέματα ερχόμενα στην Ελλάδα και να μην μπορούσε να ήταν συγκεντρωμένος, αλλά γενικά στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό δεν μου φάνηκε και πολλής, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Πότε πρόλαβαμε να τον κρίνουμε? Δούλεψε 3-4 μήνες ο Κορδόν.
Επιλογές όμως, δηλαδή δεν προλάβαμε, αν δεν ήταν το must μια επιλογή του LKB, του άγνωστου, πώς βγήκε ο LKB που την πιστώνεται ο Κορδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, τότε γιατί μιλάμε. Άλλωστε και ο Ριμπάλντα, αν κάποιος

μεγάλο βαθμό, τότε γιατί μιλάμε. Άλλωστε και ο Ριμπάλντα, αν κάποιος θέλει να του πιστώσει το κορυφαίο, την επιτομή, θα είναι ο Νίκολιτς. Ο Ριμπάλντα, αν κάποιος θέλει να του πιστώσει το κορυφαίο, την επιτομή, θα είναι ο Νίκολιτς. Που πήρε το καθόλου δίκαιο και πανάξιο, το χρόνιο στον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς ήταν μια έμπνευση, μια επιλογή, μια του Ριμπάλντα. Ο Τζόνι 7 λέει: ο συγχωρεμένος ο Θεοδωρίδης έλεγε ότι όποιος δεν γουστάρει δεν ματώνει τη φανέλα δρόμο. Άντε τώρα έρωτα ξαφνικά με το Γιαννούλη. Είσαι από Τζόνι, είσαι αυτός που λες ότι δεν θέλει το Γιαννούλη επειδή προτιμάει τον ΠΑΟΚ και όχι τον Ολυμπιακό, ναι. Ο Ριμπάλντα νομίζω κάτι καλό θα φέρει μέχρι τη Δευτέρα. Περιμένω κι εγώ απάντηση αντίστοιχη με εκείνη του πεσινού καλοκαιριού που ήρθε ο Γιώβιτς αντί του Ντέσσερς. Καλημέρα καμάρι της Βάθιας και απορροφητήρα της Παράνοιας. Ναι, είπα για τον Σάλιακα, φίλε μου Χάρη. Είπα ρε φίλε Χάρη. Δημήτρη μου, μπορεί μάλλον να μην τα πρόφερα και σωστά. Ναι, άλλο ο Αυστριακός ο Σλάγκερ και άλλο ο Δανός της Βέρντερ. Στάγκε. Λοιπόν, πώς τον είπα, μπορεί να μπέρδευα. Ναι, εννοούσα δύο διαφορετικούς. Δεν ξέρω πώς τους πρόφερα. Μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Αυτά.

Τσάπρα σωματικά είναι τρομερό σε αντίθεση με τον Σάλιακα που είναι σαν τον Μαφέο, αλλά ποιοτικά χειρότερο. Ίδιο στυλ και οι δύο έπρεπε να πάρει Κατσέρι ο Ολυμπιακό. Ο Κατσέρι όμω είναι half back και όχι back half. Back.

Αυτοί για ποιο είναι, Θανάση? Ο Βαβέλ της Βόλσμπουργκ και ο Δανός Βίχτορ Νέλσον της Γαλαντά είναι στη λίστα για την άμυνα, Βαγγέλη. Υπάρχει ένας νεαρός της Γκάης από Σουηδία, ο Καρδακίγια. Για τον Ολυμπιακό λες τώρα. Με τον ερχομό Κάγκουα καίγεται ο Στάγκη, όχι ο Γένσεν. Οι πιθανότητες να έρθει ο Γένσεν βέβαια είναι λίγες, αλλά θα έρθει κι άλλο χαφ δυνατό για να παίξει στους επόμενους γύρους της Ευρώπης. Ο Κάγκουα δεν είναι ο αντι-Γένσεν. Οκ. Μήπως πουληθεί ο Ταμπόρδα? Με τι χρήματα?

Λοιπόν, με τον Γκάγκουα ο Παναθηναϊκός κερδίζει χτύπημα, χρόνο συγγνώμη, για το επόμενο μεγάλο χτύπημα. Καλύπτει μια βασική ανάγκη στη μεσαία γραμμή και αποκτάει την πολυτέλεια να κινηθεί χωρίς πίεση για την επόμενη προσθήκη του στα χαφ. Οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν την αναζήτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή για τον άξονα, μιας μεταγραφής που υπάρχει πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού και να ταράξει τα νερά, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το επίπεδο του ρόστερ. Παιδιά, μιλάτε σε έναν άνθρωπο. Τα στέλνετε αυτά σε έναν άνθρωπο που σας έχει πει, εγώ, ο Κονιόρτος, ο, πώς μου τον έλεγε, ο Μόσμα, τον έλεγε άλλος, ο G13, πώς με έλεγε, ναι, που σας έχω πει κόντρα σε ό,τι λεγότανε, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο οχτάρια. Για έναν οχτάρι τύπου Γένσεν, το μεγάλο όνομα, και για έναν ακόμα οχτάρι που μπορεί να είναι και οχταροεξάρι, έτσι. Αυτό σας έλεγα. Πριν από 20-25 μέρες και μετά αυτό επιβεβαιώθηκε. Και πίσω έλεγα ότι το ένας θα έρθει τώρα και ο άλλος μπορεί μέχρι το τέλος Αυγούστου να γίνει. Τι μου στέλνετε τώρα αυτά τα πράγματα? Μήπως σας έχω πει εγώ ότι δεν θα πάρει δύο χάφο Παναθηναϊκός? Δύο οχτάρια, το ένα οχταροδεκάρι και το άλλο οχτάρι, οχταροεξάρι. Δεν καταλαβαίνω. Η διαφορά μας είναι στο αν λέω ότι είπα ότι ο Κάγκουα είναι ο Αντιγένσεν. Okay. Εγώ μετέφερα αυτά που διάβασα και είπα, παρουσιάζω τα ρεπορτάζ. Τώρα αν τα ρεπορτάζ αλλάζουν, δεν είναι ο Αντιγέννης, είναι ο Αντιστάκη και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν τα ξέρω. Όπως δεν ήταν και ο Αντιπινέδα, ο Κάγκουα στην ΑΕΚ. Θα συμφωνήσουμε. Είχα πει, είναι

Ο Αντιζωάο Μάριο θα ήταν. Οκ, okay, το κατάλαβα, Θανάση μου, για Παναθηναϊκό τον Δανό της Γαλατά, τον άλλον της Βόλσμπουργκ και τον Καρντάκ. Πράγμα μου τα εξήγησες, γιατί έχουμε και κάποιους που είσαστε συνεπώνυμοι, αλλά είστε διαφορετικές ομάδες. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους Χατζηδές που ένας είναι ΑΕΚ και ένας Ολυμπιακός, έχει να κάνει και με Πελοποννήσιο επώνυμο που ένας είναι Παναθηναϊκός και ο άλλος Ολυμπιακός. Αυτά.

Όχι μόνο το παίζω κονιόρδος, όπως λέει, με κατηγόρηση ο G13, αλλά μου αρέσει και να ευλογάω τα γένια μου. Μ' αρέσει να ευλογάω τα γένια μου, ρε Πουρναρά, είναι κακό. Ε, παρότι είμαι

η μπάλντα ή τα ραντάρ της ΑΕΚ ή τα ραντάρ των δημοσιογράφων δεν είχαν πάρει πρέφα, δεν γίνεται μέσα σε 8-10 ώρες να καταφέρνει να φτάσει στην συμφωνία, αν δεν χάνεις, κάνει τη σχετική προεργασία, έτσι. Πόσο δηλαδή θέλετε για να το καταλάβετε? Πόσο θέλετε για να το καταλάβετε? Σας είπα, από την Τετάρτη το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα, είχε, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει και με τον Κάγκουα και με την Χαποέλ Μπερσεβά. Και ότι από χθες την Πέμπτη αρχίσανε οι ανταλλαγές εγγράφων. Σας το είπα. Είναι δυνατόν μια μεταγραφή τόσο περίπλοκη να κλείσει και με τις, δύο πλευρές, και με την πλευρά του παίκτη και με την πλευρά της ομάδας, μέσα σε λίγες ώρες, αν δεν είχε, γίνει προεργασία κάτω από τα ραντάρ όταν δουλευόταν από άλλη ομάδα, την ΑΕΚ? Ούτε αυτό μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τα έλεγα προηγουμένως. Πάμε τώρα στο έγκυρο γκαζέτα, το πολύ έγκυρο γκαζέτα που είχε την αποκάλυψη, νομίζω αυτό έκανε πρώτα την αποκάλυψη, ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε, κλείνει, πάει στον Kings Kagwa. Το γκαζέτα, πρέπει να δω πριν πόση ώρα το ανέβασε, I'm sorry, ναι, περίπου μισή ώρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάποελ Μπερσεβά για τον Kings Kagwa. Επιτεύχθη η οριστική συμφωνία. Από την Τετάρτη υπάρχει συμφωνία, αλλά έμεναν κάποιες λεπτομέρειες, έτσι. Για την μεταγραφή του Kings Kagwa από την πρωταθλήτρια Ισραήλ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το καλό, η πολύ καλή ιστοσελίδα κάνει λάθος, από τη Ζάμπια και όχι από την Γκάμπια είναι ο Kagwa. Και ολοκληρώνει στο συγκεκριμένο δημοσίευμά του στον Γκαζέτα, το deal έχει κλείσει και ο μέσος από τη Ζάμπια μπορεί να θεωρείται πλέον παίχτης του Τρυφίλιου. Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Τσουκαλάς, άντε γεια! Άντε γεια! Και εδώ έρχεται και κολλάει, ένας Κλοπ φρουναρά. Τι είπε ο Κλοπ? Ιδανικά η εθνική Γερμανία θα είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου.

0: Εδώ δεν με έχει ενημερώσει. Δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Από μόνος μου πρέπει και αυτά. Τρεις ώρες εκπομπή, non-stop φίλε μου. Κάνα Γεωργακόπουλο βγάζω, να κοιτάω όλα, να απαντάω, να κάνω, να πλακώνομαι. Έτσι. Και θα πρέπει να μην ενημερώνομαι, από μόνος μου να ενημερώνομαι. Εδώ έχει ανακοινώσει η Μπερσεβά τη μεταγραφή του Κάγκουα και τώρα τα βλέπω στα sites εγώ, έτσι. Έχω άδικο, πες μου ότι έχεις άδικο. Μαντάρα! Και τι με ενδιαφέρει αν έχουν meeting. Με ενδιαφέρει αν έχουμε meeting. 4-5 άτομα, εγώ μόνος μου, με 3 ώρες εκπομπή. Έλα εδώ ρε μαντάρα. Υποτίθεται, μπουστάρεις τις μοιχείες.
1: Όχι με επιτυχία, εσείς μου το έχετε πει αυτό.
0: Μα καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μπουστάρεις. Αλλά υποτίθεται ότι μπουστάρεις. Κάνω, απαντάω, κάνω μια εκπομπή μόνος σε τριπλό ρόλο. Δεν θα έπρεπε να μου πεις ότι η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε την μεταγραφή ή δεν το έχεις πάρει χαμπάρι κι εσύ.
1: Όχι, το έχω δει. Μπλε κινημένα δεν μπορούσα να έρθω.
0: Γιατί δεν μπορούσα.
1: Να έρθω να σας το πω.
0: Γιατί δεν μπορούσες, συγγνώμη, γιατί δεν μπορούσες.
1: Να έρθω να σας το πω 5 λεπτά.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσες όταν το έμαθες. Τι γελάς ρε πουρουνάρα. Γιατί δεν μπορούσες ρε αγόρι μου. Είσαι και κούκλο σήμερα. Γιατί δεν μπορούσες. Δεν μιλάει, δεν μπορούσε. Ήσουνα στο αφοδευτήριο.
1: Όχι, είπαμε.
0: Ήρωας είμαι. Ήρωας είμαι. Λοιπόν, πριν από 23 λεπτά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί με τα γραφή του Kings Kangua στον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Kings θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να απευληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο. Τώρα ακόμα ένα αντεγιά εδώ.

Για και μιλάμε για ανακοινώσεις. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον ευχαρίστησε αφού τον αποδέσμευσε για την προσφορά του στην ομάδα.

Ρε φίλε, Γιάν Μοντέρο, σε μεγάλη συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο. Τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν παίζω δωρεάν. Όμως, δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μια πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα, είπε ο Γιάν Μοντέρο. Και συμπλήρωσε ότι απέρριψε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μαζί με διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Είπε όχι σε 10 εκατομμύρια το χρόνο συν διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Στο ισπανικό, Marega Deportes. Marega Deportes. Τι λες ρε φίλε Μοντέρο? Εσύ δεν απερίπτες 10 εκατομμύρια συν διαμέρισμα? Όχι, θα έλεγες ναι ρε φίλε. Και εγώ ναι θα έλεγα.

Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Κερκίδα της Κύπρου, Κερκίδα, ο Αστέρας Άκτορ θέλει να επαναφέρει στην Ελλάδα το Franz Brorson, πρώην στόπερ του Ατρομήτου, τώρα είναι στο ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει σταματήσει, δεν τον έχει για βασική επιλογή. Έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο ο δεξιοπόδαρος στόπερ. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, έκανε 31 εμφανίσεις. Σουηδός, έπαιζε στη Μάλμε. Μεγάλη έφεση στο σκληρό παιχνίδι και στις κίτρινες κάρτες που έπαιρνε. Παραλαμβάνω, στην Κύπρο συνδέουν τον Αστέρα Τρίπολης με τον Σουηδό, τον στόπερ τον Μπρόρσον, που είναι στο ΑΠΟΕΛ, τον πρώην του, το ξερισμένο κεφάλι, τον πρώην του για ένα χρόνο του Ατρομήτου, έτσι.

0: Με ρωτάς, φίλε Δημήτρη, πόσο μπορεί να πάει. Τελειώνουμε τώρα. Γιατί δεν μου το πεις την ώρα. Πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89, να δούμε ποιος θα κερδίσει τα ερτήπια. Γρήγορα. 8. Οκ. Θα το μάθεις στη συνέχεια τον τυχερό. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν
8: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλα περίπου ως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Interventen, είναι πάντα στο πλάι μας. Το Viber του σταθμού, βλέπω πώς το χρησιμοποιείτε κατά κόρον, οπότε συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατηρήσεις και σχόλια. Λοιπόν, θετικά τα χθεσινά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό με την Πάξη και τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό. Θα έχουμε μαζί μας πολύ σύντομα και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας αναλύσουν καταρχάς τι λέει ο διεθνής τύπος, αλλά και πού βρίσκεται τώρα η Ελλάδα που μάζεψε πόντους από αυτές τις δύο νίκες. Λοιπόν, ξεκινάμε βέβαια πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: χειροδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa. Ο Παναθηναϊκός η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χαφ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 9 χρόνια, με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την απόκτηση του Έλληνα οπισθοφύλακα. Την Αντβέρμπ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν έντρας της 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτένα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Αχάλη στο χθεσινό μάτς με την Δύναμο Κιέβου. 28χρονος θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε εξετάσεις, με την απουσία του στη ρεβάνς να θεωρείται δεδομένη. Απρόπτα στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με τον Καλοσκάμι να αποχωρεί με ενοχλήσεις στον Πίστιο Μυριαίο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Καερίνεν και Γκατσίνοβιτς. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντίνος Εκστρέμ θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Κίτρινους και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό άκτορο Βασίλη Στολιόπουλος, ο Έλληνας γκάρ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδινε τα λιγότερα, αλλά όσον αφορά την καριέρα μου, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα, δήλωσε ο γκάρ των Πειραιωτών Ζαν Μοντέρο σε ισπανικό μέσο. Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας είναι και επίσημα ο Γιούργεν Κλοπ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γερμανός coach θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Πάντσερ απέναντι στην Εθνική Ελλάδος στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, θετικά τα αποτελέσματα, θετική απήχηση μετά τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων εκτός έδρας. Μαζί μας είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος να αναφερθεί στο τι γίνεται στο διεθνή τύπο και με αυτούς τους βαθμούς σε τι θέση και τι αναμένεται να γίνει με την Ελλάδα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Αναμφισβήτητα ήδη στα δύο παιχνίδια. Το θέμα είναι τι λένε από την Ουκρανία. Δεν ξέρω τον τύπο πώς έχει αναφερθεί στα δύο αποτελέσματα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Καταρχήν, η Ελλάδα πήρε 400 βαθμούς από αυτές τις δύο νίκες, 200 δηλαδή ο ΠΑΟΚ, 200 ο Παναθηναϊκός. Παραμένει η Ελλάδα στη 12η θέση με 40.812 βαθμούς, στην 11η η Πολωνία με 42.525 και στη 10η που είναι ο μεγάλος στόχος της Ελλάδος, η Τσεχία με 43.225 βαθμούς. Τώρα, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Ουγγαρίας είναι Ζέτη Σπορ, αναφέρει, αναγνωρίζει ουσιαστικά την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού για τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στέκεται επίσης στην αποτυχία του Γκάμπορ Βάς στο 40, ο οποίος με αυτογκόλ έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, αλλά επίσης αναφέρεται και στην ποιότητα του Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 56. Η M4 εξαίρει το εξαιρετικό γκολ του πολύπειρου φόρ του Ντάνιελ Μπόνε στο 71, που άλλαξε την ψυχολογία της Πάξη, η οποία πίεσε έως το φινάλε. Παρά το σαφές προβάδισμα του Παναθηναϊκού, οι Ούγγροι τονίζουν ότι ήταν με 2-1 αφήνει ένα παράθυρο οριακής ελπίδας, τονίζοντας ότι στην Αθήνα η Πάξη δεν έχει να χάσει τίποτε. Παράλληλα, η Μπλικ σημειώνει έλλειψη τύχης για την Πάξη. Ούτε την τύχη, η συνδρομή της τύχης είχε μαζί της, ενώ η ΦΕΟ λέει απίστευτο, ένα γεμάτο ένταση παιχνίδι που έφερε νικήτρια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, η UNN προσθέτει, σημειώνει μάλλον, παρά το ιδανικό ξεκίνημα και το γρήγορο γκολ του Μπράγκο στο τρίτο λεπτό, η αμυντική αστάθεια της Δυνάμω πλήγω στην ομάδα. Επισημαίνεται πως μια έμπειρη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο κάθε λάθος και κάθε εύκολη απώλεια της μπάλας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ανατρέποντας γρήγορα το σκορ. Η Ukraine Forum λέει η εικόνα της Δυνάμω βελτιώθηκε αισθητά στο τελευταίο ημίωρο μετά τις αλλαγές, όπου η ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο και πίεσε ασφιχτικά. Ακόμη καταγγέλουν προβοκάτσια από την πλευρά των Ελλήνων οπαδών, αναφέροντας ότι εμφανίστηκε ρωσική σημαία στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Τώρα υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα. Όσον αφορά τώρα το παγκόσμιο κύπελο, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα, που είχε 12-1 ποδοσφαιριστές, αποκόμισε το ποσό των 2.196.000. Ο Χόρχε Σάντος του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός, έπαιξε 388 λεπτά, έμεινε 40 ημέρες κοντά στην ομάδα του, άρα θα προσφέρει λεφτά αρκετά στην ελληνική ομάδα. Συγκεκριμένα θα προσφέρει 20.500 δολάρια, ο Πινέδα που είναι 41 μέρες, 205.000, επίσης ο Μπαμπαράχμαν 145.000, ο Πελίσης στον Παναθηναϊκό 145, ο Σαμουέλ Μαντούσκι στον Ατρόμητο που έμεινε 36 μέρες 180.000, ο Γκάιλ Καγκουτά της Λάρισας 180.000, ο Μπατουμπισίκα επίσης Λάρισας 36 μέρες 180.000, ο Αλμπών Λαφιόν, ο τρομφλέκας του Παναθηναϊκού της Ακτή Ελεφαντοστούν 35 ημέρες 175.000, στον Ολυμπιακό Ταρέμι 29 ημέρες 145.000, ο Κριστιαν Ραμίρες Κηφισιάς του σημερινού 180.000, ο Αντωνέσε της Κηφισιάς 145.000 σε 29 μέρες, ο Φράνζιο Πιέρο, ο Αϊτιανός της ΑΕΚ, εδώ μοιράζεται το ποσό, επειδή ήταν δανεικός η ΑΕΚ θα πάρει από 145.096, από εκεί και πέρα συνολικό ποσό Ολυμπιακός 365.000, η Λάρισα 360, δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ επίσης δύο ποδοσφαιριστές 345, η Κηφισιά 325, ο Παναθηναϊκός 320, η ΑΕΚ 301.000, ο Ατρόμητος 180.000. Επίσης πρέπει να πούμε ότι επειδή υπάρχει τώρα θέμα ότι η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σχεδόν πολύ κοντά να συμφωνήσει με τη Μίλαν για να πάρει το Λεάο, αυτομάτως ανοίγεται και η πόρτα για τον Καρέτσα, τον οποίο βεβαίως έχει συμφωνήσει προφορικά η διοίκηση της γερμανικής ομάδας με τον ίδιο και την οικογένειά του. Οπότε περιμένουμε να δούμε μήπως η Μίλαν προσφέρει περισσότερα λεφτά έτσι στη Χέν και τον πάρει αυτή. Επίσης ο Τζόλης, την παραμονή που αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τους έκανε τώρα στον καθένα από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το νούμερό του.
0: Α, τι λες, πολύ ωραίο, ναι, και συμβολικό.
1: Τώρα, όσον αφορά τώρα το προσεχές παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στον, στην αντίστοιχη της Σερβίας, τραυματίστηκε ο Αλεξάνδερ Μίτροβιτς, ο Φόρ, στο γόνατο, ο οποίος παίζει στην Αλ Ραγιάν. Έτσι λοιπόν θα απουσιάσει για 2-3 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα παίξει αντίον της Ελλάδος. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο Γιούργεν Κλοπ θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία υπόγραψε τετραετές συμβόλαιο, και θα έχει αθλητικό διευθυντή το Περ Μερτεζάκερ, παλιό ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ. Τον ντεμπούτο του λοιπόν αντίον της Εθνικής Ελλάδος το Σεπτέμβριο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Οι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές, ο Γκάβι και ο Ρουίθ, πήγανε στη γέννητηρά τους στις Λος Παλάσιους Βηγιαφρόνα, όπου από το 2010 και μετά υπάρχει μια παράδοση ότι τους ζυγίζουν και το βάρος τους η τοπική πολιτεία τους δίνει ντομάτες. Άρα λοιπόν ο Γκάβι είναι 68 κιλά, πήρε 68 κιλά ντομάτες, ναι. Ο Ρουίθ 84 κιλά, 84 κιλά ντομάτες. Αυτό είχε ξεκινήσει με το 2010, όπως είπα, όταν ήταν νικητής πρώτος τότε ο επίσης συντοπίτης τους, ο Νάβας.
0: Θυμάσαι που μάλιστα, για τον Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, ναι, που έκανε τις μεγάλες νίκες για την Τουρκία, όντας Βούλγαρος, του έδιναν το βάρος του σε χρυσάφι.
1: Σωστό. Τώρα πρέπει να πούμε επίσης ένα άλλο θέμα. Ένας όμιλος της Κοπεχάγης, ο οποίος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο Μακολίν, όπου εκεί από ελληνικής πλευράς την εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας του Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυροντάς, έχει κάνει μία έρευνα. Αυτή εξετάζει πολλές εθνικές πλατφόρμες, είναι στην καταπολέμηση τιμένων αγώνων. Στην έκθεση λοιπόν που αποκαλείται το Αθλέτη, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, αναφέρει ότι υπήρχαν κίτρινες ειδοποιήσεις που υποδηλώνουν ότι υπήρχαν ασυμβίβαστα μοτίβα, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν και στημένα παιχνίδια. Λέει λοιπόν, γιατί υπήρξε παράξενος υπερβολικός στοιχηματισμός. Ο πρώτος, υπήρξε κόκκινη κάρτα στον Θέλμπα Σβάνε στο πρώτο παιχνίδι του εναρτήριου Νοτιού Αφρικής Μεξικού. Υπήρξε λοιπόν 84 κόκκινη κάρτα στον Σβάνε και είχαν πονταριστεί πολλά λεφτά. Επίσης, είχαμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, παίχθηκαν 4,8 εκατομμύρια ότι θα χάσει η Ισπανία. Τελικά αυτό δεν έγινε. Αυτά ήταν σε κρυπτονομίσματα. Μετά, έχουμε στο παιχνίδι της Ισπανίας πάλι με τη Σαουδική Αραβία, όπου το VAR καθυστέρησε 3,5 λεπτά για να βγάλει την απόφαση να μην μετρήσει ένα γκολ του Φεράν Τόρες, και εδώ παίχθηκαν πολλά λεφτά. Ακόμη έχουμε στο παιχνίδι του Μπαλογκούν, όπως ξέρουμε όλοι, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Μετά τον αγώνα κάποιοι πήγανε και παίξανε ότι μετά από 2 μέρες που θα ήταν το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, ότι θα έπαιζε.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ποντάρανε πάρα πολλά λεφτά, και αυτό ήταν που ανάγκασε αυτή την, τον όμιλο της Κοπεχάγης, που συνεργάζεται, όπως είπαμε, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την Μακολίν, και προειδοποίησαν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό τώρα είναι υπό διερεύνηση. Γιατί η επίσημη επιτροπή της FIFA λέει ότι δεν συνέβη τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είδα και για την Εθνική Αργεντινή ότι ο Ταμέντι αποχώρησε.
1: Λογικό είναι. Έτσι. Εντάξει, κάθε μεγάλωσε λίγο. Θεωρεί ότι τώρα είναι περισσότερο να προσφέρει στην ομάδα του.
0: 38 χρονών.
1: 38 χρονών, οπότε θα δοθεί περιθώριο σε νέα παιδιά να παίξουν στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο μόνο μου.
1: Και ο Ροσέτη είπε στους διαιτητές, πάρτε το παιχνίδι πάνω σας, αφήστε στην άκρη το VAR. Περισσότερο θα έχετε εσείς ώρα για το παιχνίδι και λιγότερο θα ασχολείστε με το VAR.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζεσαι όμως τι έχουν να λένε οι φίλαθλοι αν κάτι τους δυσαρεστεί, εντάξει, και δεν περάσει από VAR.
1: Στις δύσκολες φάσεις, ναι, εννοείται ότι
0: καταφεύγεις εκεί οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Ωραία, έγινε. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα και τα είπαμε και από κοντά. Διαζώσεις.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, περνάμε στον Ολυμπιακό τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα μου.
0: Να ξεκινήσουμε με το φιλικό, να ξεκινήσουμε με το Σάλιακα. Πώς θες να το πάμε και για άλλες ειδήσεις?
1: Εγώ νομίζω ότι με τις δηλώσεις με τη Λίμπαρ πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι. Αυτές που έκανε στην Ολλανδία. Mm-hmm. Έτσι μια γενική τοποθέτηση, έναν απολογισμό αν θέλεις, mm-hmm. για το τι γίνεται μέχρι τώρα για την προετοιμασία. Mm-hmm. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι λέει για τα μεταγραφικά θέματα. Έτσι,
0: έτσι, αυτό το
1: και
0: κομμάτι
1: κυρίως για την ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Και μάλιστα αφήνει πολλά κενά. Δηλαδή κενά εννοώ πολλά ερωτηματικά, mm-hmm. με την έννοια, ας πούμε, όταν λέει για τη λίστα δεν έχω αποφασίσει ακόμα, γιατί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου, θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός στη λίστα, mm. στην, την ευρωπαϊκή του λίστα για τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕ. Φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα, αν και για μένα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν και αυτούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν, όμως mm. η μεταγραφική περίοδος έτσι. Παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφήνει ένα διάστημα, mm. Σχεδόν 40 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές.
0: Έτσι το λέω, οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα συνεχίζοντας αυτό που ανέφερε. Είναι λίγο απ' όλα, πωλήσεις, αγορές, δηλαδή λίγο...
1: Ακριβώς, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι γνωστά. Το Σάλιακα τον υποδέχτηκαν στον Ολυμπιακό χτες το βράδυ σε ξενοδοχείο, όπως συμβαίνει με όλα τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Εντάξει, έδειχνε σε πιο οικείο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε mm. ότι ο Σάλιακας έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έτσι. Mm-hmm. Με το Ρέτσο, με όλους αυτούς γνωρίζετε.
0: Mm-hmm. Και ένα πολύ ωραίο τρόπος της παρουσίασης που τον είχε παιδάκι,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: όταν
1: με
0: πρωτοήρθε.
1: Με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά πώς
1: λοιπόν,
0: είναι τώρα.
1: Ναι. Ναι, δεν αποκλείται να το δούμε σε κάποια από τα δύο φιλικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν στο σημερινό ή στο αυριανό. Να πάρει χρόνο συμμετοχής, αν και είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού ερχόμενος από τη Σεν Πάολη. Δεν ξέρω αν το εξεπεράσει. Mm-hmm. Δεν φαίνεται πάντως να είναι σοβαρό, οπότε δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όπως και θα έχει ενδιαφέρον, Ζέτα, να δούμε τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ εν ώψη των δύο φιλικών αγώνων, σήμερα με την Άντβερπ, mm-hmm. Και αύριο με την Αλκμαρ. Θα είναι τα δύο τελευταία τεστ του Ολυμπιακού εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Προφανώς με τη Λίμπαρ έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, τα οποία θα τα δούμε. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, γιατί δεν έχει άλλα περιθώρια, δηλαδή δεν έχει άλλα παιχνίδια να δει κάποια πράγματα που θέλει. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι απόψη στις 8 στην Αμβέρσα, είναι με την Άντβερπ, και το άλλο με την Αλκμαρ αύριο 4 mm-hmm. ώρα το μεσημέρι στην Ολλανδία, στο Αλκμαρ, και μετά ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να μπούμε, θα πάρουν ένα ρεπό ένα Σαββατοκύριακο mm-hmm. οι παίκτες, και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία mm-hmm. Για τα δύο παιχνίδια. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 4 Αυγούστου. Mm-hmm. Συγγνώμη, το ξέχασα. Mm-hmm. Γιατί ήταν οι 4-5. Έτσι, mm-hmm. η ρεβάνς είναι 11 σίγουρα. Mm-hmm. Και θα δούμε, περιμένουμε και την ανακοίνωση για το πότε θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια για το πρώτο
0: σωστό,
1: παιχνίδι
0: σωστό.
1: Στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Ωραία, έγινε. Κώστα,
1: αυτά,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, διπλή η θετική αποτύπωση των δύο χθεσινών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μαζί μου έχω τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος έκανε και την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, Μιχάλη, έκανες την περιγραφή, είδαμε την νίκη αυτή του δικεφάλου του Βορρά με πρωτοστατούντα τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι ένας μάγος και το δείχνει καθημερινά, αλλά και του Ζαφύρη, νομίζω.
1: Και ο Ζαφύρης ήταν, ναι. Ζέτα. Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές.
0: Ποια είναι η σύνοψη του χθεσινού αγώνα και τι είναι αυτό που μένει, έχοντας κατά νου ότι ήταν η πρώτη φορά με τον νέο προπονητή για έναν επίσημο αγώνα με τον Λύση.
1: Εγώ έχω να πω ότι ο Αλέσιο Λύση το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, ασχέτως αν βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Mm-hmm. Δεν φοβήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, και μπορεί να τραυματίσει και ο Τάχα άλλοι και να υπήρξαν έτσι μήνυμοι πονοκέφαλοι στο στρατόπεδο του δικεφάλου του Βορρά, αλλά mm-hmm. ο Αλέσιο Λύση επιστράτευσε τον Τάισον και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς επίσης, που ήταν και αυτός πολύ καθοριστικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Με αυτές τις κάθετες μπαλιές κατάφερε και ξεκλείδωσε την άμυνα των Ουκρανών και mm-hmm. πήρε την πολυπόθητη νίκη και ένα ισχυρό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς της Τούμπας στις 30 Ιουλίου.
0: Έχουμε κάποιο νέο για τον τραυματισμό του Αλή?
1: Περιμένουμε. Μέχρι το τέλος της ημέρας θα γίνουν πιο σοφοί.
0: Mm-hmm. Τώρα πότε είναι την άλλη εβδομάδα ο αγώνας?
1: 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Οπότε σιγά σιγά θα βγουν και τα εισιτήρια. Φαντάζομαι θα είναι κατάμεστη η Τούμπα.
1: Προφανώς.
0: Μετά και το
1: αλλά
0: θετικό.
1: Δεν θα έχουμε οπαδούς στην Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Λόγω τιμωρίας.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα. Ο Αλέσιο Λύση μίλησε ότι και από το πρώτο παιχνίδι θέλει να δει έναν ΠΑΟΚ καταγωνιστικό. Τσιφτσής έλεγε ότι κανένα παιχνίδι δεν κρίνεται στο πρώτο παιχνίδι, αλλά θα κρυφθούν στη ρεβάνς, και έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Πριν το παιχνίδι τα λέγε αυτά.
0: Ακριβώς, ο Λύση είπε το χαρακτηριστικό ήμασταν άνετοι.
1: Ήμασταν
0: άνετοι,
1: φάνηκε και αυτό επίσης, εγώ που το είδα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα εν ώψη τη ρεβάνς πώς θα προετοιμαστεί ο δικέφαλος του Βορρά.
0: Ωραία, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε άλλο. Είχαν κάποιες άλλες δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές, πώς το αποτύπωσαν λεκτικά όλο αυτό το θετικό αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, πάντα στον ΠΑΟΚ επικρατεί το σύνθημα «χαμηλά η μπάλα», πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε εβδομάδα παρατηρείται μια διαφορετική εκδοχή αυτής της ομάδας. Mm-hmm. Αυτό είναι από τις μέρες του Ρασβάλου Τσέσκου και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα στο ΠΑΟΚ.
0: Χρησιμοποιήθηκε και ο Χατζηδιάκος, έτσι?
1: Χρησιμοποιήθηκε ο Χατζηδιάκος, ελληνική άμυνα, ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Μιχαήλ Χατζηδιάκος, που στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Και ο λόγος της αλλαγής ήταν, νομίζω, τακτικός, για να τον έχει πιο φρέσκο εν ώψη της ρεβάνς τον Έλληνα στόπερ.
0: Επέστρεψε, φαντάζομαι, η ομάδα, έτσι?
1: Ναι, επέστρεψε.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ΠΑΟΚτζίδικο να πούμε. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταχάλη. Τον περιμένουμε σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις που θα υποβληθεί τώρα, να δούμε τι είναι το πρόβλημα αυτό. Ωραία, εντάξει. Θετικό το χθεσινό παιχνίδι για το δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Ζέτα, για το βήμα που μου έδωσες.
0: Καλά, λοιπόν, αφού ο άνθρωπος περιέγραψε το παιχνίδι, θα στο έδινα. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα.

Η ώρα πήγε και 27, οπότε θα διακόψουμε τώρα, θα αναγγείλουμε σε λίγο τον Πάνο Πουρναρά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχνάτε, είμαστε στην Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε μαζί μας βέβαια την Τερβέτεν για ακόμη μισή ώρα, που είναι πάντα σύντροφος και υποστηρίκτρια. Λοιπόν, Ναι, θα κάνουμε τώρα λοιπόν μία διακοπή και θα επανέλθουμε για την αναγγελία των πολιτικών ειδήσεων.

0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interweather. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα για την πολιτική ενημέρωση. Έχουμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα του καιρού, καθώς έχουμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το οποίο εξέδωσε για σήμερα και για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην Πορτογαλή προειδοποίηση βρίσκεται η Αττική. Ενώ να πω ότι είχαμε και την συνεδρίαση από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά. Να πω, σήμερα συμπληρώνονται και 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είχαμε και τα σχετικά πολιτικά μηνύματα. Μεταξύ αυτών, η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ ο Νικήτας Κλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, έκανε λόγο για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού. Στην Βουλή συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στην Ολομέλεια η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην Βουλή, ενώ είπε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος, ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει αμήχανα ένα παρόν που ισοδυναμεί με απόνη, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Να πω ότι χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Να θυμίσω ότι αυτές οι γαλάζιες αντιδράσεις ήρθαν κατά την συνεδρίαση προλίγων ημερών της κοινοβουλευτικής ομάδας της γαλάζιας παράταξης. Έχουμε σήμερα και την επίσημη κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας του Ε65. Χθες έγιναν τα σχετικά εγγένεια, η τελετή παράδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στα Γρεβενά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός χθες από τα Γρεβενά ήταν ότι η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχαμε σήμερα την ορκομοσία των δύο νέων βουλευτών, οι οποίοι ανέλαβαν και επίσημα τα καθήκοντά τους ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρόκειται για τη Θεοδώρα Κριώτου και τον κύριο Ιωάννη Καρυπίδη, οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβίας Σημεών και Δίγογλου και Λαρίσης Βασιλείου Κόκαλη. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, πλήθος κόσμου σήμερα στο τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν την σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια. Να πω επίσης ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα παράταση. Τα πρόστιμα τώρα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Χθες βράδυ είχαμε τον θάνατο μιας γυναίκας στην Άνω Σειρώ. Θολά παραμένουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην συμπλοκή στην Άνω Σειρώ, εκεί όπου η 49χρονη γυναίκα έχασε τελικά την ζωή της. Να πω ότι οι αρχές εξετάζουν τα βίντεο τα οποία έχουν στην κατοχή τους. Για την υπόθεση τώρα έχει συλληφθεί ένας άντρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύζυγός του, η οποία και αυτή αρχικά προσήχθη, αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία. Και στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος θυμίζω ότι έχει ομολογήσει, είναι καθομολογία δράστης για τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου. Τη Δευτέρα ο 28χρονος Αιγύπτιος αναμένεται να απολογηθεί. Ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στη Μέση Ανατολή, 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων και βομβαρδισμών. Νέους λοιπόν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Χούθη, με την σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπουλων. Προφανώς έχουμε και τις σχετικές οικονομικές επιπτώσεις στα καύσιμα. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου εκτοξεύθηκε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Γαλλία, η οποία πλήττεται από τεράστια
φωτιά. Περισσότεροι από 20.000 είναι άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις ακτές στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό. Η κυβέρνηση της Γαλλίας μάλιστα ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει τις σχετικές ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, επανήλθαμε και 37. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Vet Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα χοντρικά έως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Intervet, πάντα μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον άλλο νικητή από τη χθεσινή βραδιά, τον Παναθηναϊκό, το 2-1 επί της Πάξη. Για να ακούσουμε από το Σάκη Μπουσδούνη καταρχάς τις εντυπώσεις του, πώς ξημέρωσε η επόμενη ημέρα και τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την εμφάνιση. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε μία πράσινη κυριαρχία στην Ουγγαρία με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό μεσημέρι, δεν mm-hmm. Να σου πω, πριν πάμε σε αυτό, είμαι 83 κιλά, σου λέει κάτι?
0: 83 κιλά, κάτσε περίμενα να σκεφτώ λίγο το μυαλό μου να κόψει 83 κιλά.
1: Για να μεταφέρεις τον τζαπαλιάρι,
0: ναι.
1: Εγώ δεν θέλω ντομάτες.
0: Ναι. Α, ντομάτες, ναι. Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να όμψουν Σουλεϊμάνογλου, τον Ολυμπιονί και τα λοιπά, σε χρυσό.
1: Σε χρυσό. 83 πες τον τζαπαλιάρι, εντάξει, να ετοιμάζετε.
0: Α, 83 κιλά είσαι.
1: Ναι, ναι, μαζί με παπούτσια και όλα, ρούχα, έτσι.
0: Υπέροχο. Σε χρυσό, όχι σε ντομάτες.
1: Σε χρυσό, ρε, δεν βγαίνω μάνα μου σε ντομάτες, δεν βγαίνω.
0: Ωραία.
1: Τι ντομάτες ή καρπούζια, δεν θέλω.
0: Ωραία, και εγώ είμαι 62,5, οπότε μια χαρά είναι. Και...
1: μια χαρά πάμε.
0: Και το χρυσάφι είναι. Πρέπει να ανεβούμε και οι δύο μαζί. Ωραία, λοιπόν, έτσι χαρούμενα ξεκινάμε. Χαρούμενα και τα χθεσινά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: επικράτησε λοιπόν 2-1 της Πάξη. Τι μπορούμε να κρατήσουμε?
1: Τι να κρατήσουμε? Κοίτα, ήταν μια καλή βραδιά. Κοίτα, αυτή την περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, επειδή είναι οι ομάδες μέσα στην προετοιμασία, στην ουσία βαριά τα πόδια. Κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, αν είχε ευκαιρίες που δεν μπορούσε να τις κάνει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Θα θυμάται το 2-1 που θα μπορούσε να είναι και 4 και 5 και 3. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Πού δεν το κατάφερε βέβαια ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Είναι ένα θέμα γιατί mm-hmm. έχασε αρκετές ευκαιρίες.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, ο Πελίστρη από εκεί που τον αφήσαμε εκεί, από εκεί ξεκίνησε.
0: Mm-hmm.
1: Το παιδί πάλι δεν κατάφερε να πετύχει γκολ ενώ ήταν τέταρτο με τον τερματοφύλακα. Ευκαιρία ο Τετέι. Είχε δηλαδή 3-4 ευκαιρίες κλασικές ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να έχει καθαρίσει από το πρώτο μάτς την υπόθεση πρόκριση, αλλά εντάξει.
0: Οι εφημερίδες πάντως της Ουγγαρίας αναφέρονται σε κάποια σενάρια πρόκρισης στον επαναληπτικό. Θέλω να πω, καλύτερο θα ήταν. Φυσικά ήταν πιο καθαρή η κυριαρχία.
1: Και
0: τώρα 2-1. Πες κάτι γίνεται.
1: Ότι πήγε να γίνει θρίλερ στο τέλος. Εκεί που παίρνει το φάουλ στο τελευταίο λεπτό. Δεν θέλει πολύ να γίνει το 2-2. Δηλαδή έχει δίνει δικαιώματα ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Όταν δεν τελειώνεις τις δικές σου στιγμές, ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν τις κάνεις γκολ, η μπάλα τιμωρεί. Έτσι δεν είναι? Το σημαντικό βέβαια, αυτό που κρατάμε είναι η νίκη πάνω απ' όλα. Λόγω και της περίοδου που βρισκόμαστε, όπως είπα, λόγω που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες με λίγα λόγια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο. Μετά το 10-15 ισορρόπησε κάπως και μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλύτερος. Είχε και επίσης και παραγωγικό, θα έλεγα, ποδόσφαιρο. Αλλά στην τελική δεν κατάφερε να πετύχει περισσότερα γκολ, όπως είπαμε. Γενικά οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούμε να πούμε ότι υστέρησαν. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω το προηγούμενο παιχνίδι, βέβαια ήταν φιλικό εκείνο, με τα αμυντικά λάθη, θυμάσαι τι λέγαμε, που έφαγε 4 γκολ Παναθηναϊκός.
0: Τα 4 γκολ, ναι, μπράβο.
1: Ναι, δεν είχε καμία σχέση αυτό το παιχνίδι. Και το γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός από το 40 εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του παίκτη. Εκπληκτικό το γκολ. Ίσως να μην ήταν και σε καλή θέση ο τερματοφύλακας. Εντάξει, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σημασία έχει ότι έδωσε δικαίωμα να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να πάρει παραπάνω η Πάξη. Και φυσικά και για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί ένα γκολ διαφορά είναι. Δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ πλέον.
0: Ακριβώς, ναι, φυσικά. Πρέπει δεν να σου πω ότι από τις 2 πριν από 40 λεπτά ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό. Έτσι τώρα βγήκε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Λογικό ήταν, το περιμέναμε. Οπότε σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα. Βέβαια, βρισκόμαστε εν μέσω διακοπών. Εντάξει, πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Θα το δούμε πώς θα πάει η κίνηση. Ούτως ή άλλως σήμερα θα ξεκινήσει. Όπως είπες. Είδαμε επίσης να προσπαθούν να αφομοιώσουν το σύστημα που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό το αχ που δεν μπορούσε να καθαρίσει, που δεν μπόρεσε μάλλον να καθαρίσει από πιο νωρίς το μάτς ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν και σε τόσο καλή μέρα, ας πούμε, ο Τετέι, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο, έτσι αν πάμε σε επιμέρους στους παίκτες. Ο Καμαρά πάρα πολύ καλό στο κέντρο. Ο Αντίνο, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ, και μπράβο στο διαιτητή που το παίρνει πάνω του, γιατί θα είχαμε θα είχαμε ακυρωθεί γκολ, ενώ η πάσα, μάλλον η κόντρα γίνεται από αμυντικό, οπότε δεν υπάρχει offside εκεί, mm-hmm. που ο διαιτητής, ο βοηθός διαιτητή, θα πρέπει να πάει να φάει καραψαράκι, λίγο να βλέπει καλύτερα, και ήταν μπροστά του η φάση αυτή. Ήταν λάθος του, mm-hmm. γιατί θυμίζουμε ότι δεν είχε VAR. Αυτή η φάση δεν
2: είχε βάρει αυτή η φάση, ναι, το είπαμε και χθες αυτό, το τονίσαμε.
1: Και πρέπει να, την αστοχία στην ουσία πρέπει να διορθώσει ο Νίστρουπ, έτσι που το ξανατονίζω. Και καλό, τέλος καλό όλα καλά που μπήκε με το δεξί στις επίσημες, γιατί θυμίζουμε ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι ναι. του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.
2: Ακριβώς.
1: Ένα παιχνίδι που το δούλεψε από τον πάγκο, έτσι, έκανε τις παρεμβάσεις του ο προπονητής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα, και δεν θέλω να θεωρηθεί ως γκρίνια, είναι που δεν είδαμε καθόλου το Ταμπόρδα. Μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση, δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει. Και ένα παιδί το οποίο είδαμε πέρυσι με την επιμονή του και με τη δουλειά του πώς κατάφερε να πάρει θέση στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, που έχει τον γκολ. Αλλά δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι κάποιο σχέδιο του προπονητή, να ήταν επιβαρημένος από την προπόνηση. Θα το δούμε τι θα γίνει και το άλλο παιχνίδι. Ελπίζω δηλαδή ελπίζω να είναι στα βασικά πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Και είναι και ένας αγαπημένος παίκτης των οπαδών, των φιλάθλων, έτσι.
2: Ο Νίστρουπ, θα ακούσουμε μετά τις δηλώσεις και του Νίστρουπ και του Παντελίδη. Ο Αντίνο είπε: θέλω να δείξω στον κόσμο όλα όσα ξέρω να κάνω, έτσι, μια δήλωση ιδιαίτερη. Θα ακούσουμε λοιπόν μετά τις δηλώσεις των παικτών και του προπονητή. Να έρθουμε λίγο τώρα στη βόμβα.
1: Να σημειώσω μόνο αυτό. Είναι και καλό που έβαλε γκολ ο Αντίνο, γιατί είναι αυτό που λέμε το ξεμπούκωμα ενός παίκτη. Λοιπόν, που πιστεύω να είναι η αρχή να δούμε περισσότερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι, που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ο Αντίνο. Σε ακούω.
2: Λοιπόν, έλα τώρα που μαθαίνουμε ότι τον Κάγκουα τον είχαν βάλει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο από το Μάιο. Ενεπλάκη η ΑΕΚ είχε φτάσει στο παραένα μέχρι που έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά, και μαθαίνουμε ότι ο Κάγκουα, που τον ζητούσε πώς και πώς η ΑΕΚ, είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Τι παίχτηκε?
1: Και το μάθε. Πρόσεξε, έχει ένα story όλο αυτό. Ούτως ή άλλως ξεκινά από το τελευταίο που είπες. Όντως, όταν λες το μαθαίνουμε, και πολύ σωστά το λες, στην ουσία το ανακοίνωσε η ομάδα του. Έτσι. Ότι θα παίξει και στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έπαιξε προχθές.
2: Ναι.
1: Θα παίξει και στο επόμενο για τα προκληματικά του Champions League που παίζει η ομάδα του. Και αυτό ήταν και ένα θετικό. Το ότι ο Παναθηναϊκός το επέτρεψε να γίνει αυτό, γιατί όταν θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, από Παρασκευή, που είναι να έρθει, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει, δεν θα μπορεί να παίξει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Μόνο στη League Phase, εάν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορεί να βοηθήσει δηλαδή. Λόγω που έχει συμμετοχή, λόγω αυτής της συμμετοχής. Κοίτα. Από ό,τι μαθαίνουμε λοιπόν, το Μάιο είχε μιλήσει ο Κοτσόλης και προφορικά στην ουσία είχαν συμφωνήσει. Αλλά με προπονητή του Μπενίτεθ. Είδαμε τι έγινε, φεύγει, δεν φεύγει, μένει, θα φύγει, όλα αυτά που περάσουμε τότε με τον Μπενίτεθ. Αλλάζει ο προπονητής, οπότε έπρεπε να πάει πιο πίσω όλη αυτή η φάση. Ήρθε ο νέος προπονητής, τσεκαρίστηκε, του άρεσε, αλλά έδωσε προτεραιότητα στον Γένσεν. Και γι' αυτό πήγε πίσω αυτή η υπόθεση. Τώρα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ να πάρει τον Γένσεν, και μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι μαθαίνουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός μόνο μέχρι χθες τουλάχιστον, γιατί τώρα, κάνοντας αυτή τη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί με τον Γένσεν. Μόνο

0: π.χ. καλοκαίρι πηγαίναν με τα fax. Τώρα υπάρχουν τα mail και είναι πιο αλλιώ τα πράγματα. Όταν ένας manager, ας πούμε, έχει τον παίκτη αυτόν και ξέρει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει στο κέντρο παίκτη, ο Παναθηναϊκός ψάχνει, ο ψάχνει, ψάχνει μεγάλες ομάδες τέλος πάντων, θα τον προτείνει σε όλες.
1: Σε όλες.
0: Τώρα, ποιος θα ασχοληθεί, ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα, αυτό δεν το ξέρουμε, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι να μην σκέφτονται οι φίλοι ότι ένας τεχνικός διευθυντής ακολουθεί τον άλλον που κάνει καλό σκάουτινγκ ή το αντίθετο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ωραία, πάντως πότε θα, δεν ξέρω.
0: Είχε προετοιμάσει το έδαφος εδώ και καιρό. Τώρα ενεργοποιήθηκε αυτό την Παρασκευή, εκτός του πρόπτου.
1: Σήμερα.
0: Την επόμενη, όχι.
1: Α, την επόμενη.
0: Γιατί θα μείνει να παίξει.
1: Αφού θα παίξει και το επαναληπτικό, ναι, με την Χαπόελ.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και μετά, λογικά την Παρασκευή το απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα για τα ιατρικά και όλα αυτά. Και κατόπιν, αφού είναι όλα καλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν ξέρω εάν δούμε να παίρνει και άλλον παίκτη. Γιατί κοίτα, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Κατώτερο βέβαια το πρωτάθλημα εκεί που παίζει, η αλήθεια είναι αυτή. Ένας παίκτης που έχει νούμερα, ένας παίκτης που πατάει περιοχή, box to box πάρα πολύ καλός. Και τέτοιου τύπου παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει στο κέντρο. Σε συνάρτηση τώρα, εάν θα φύγει κάποιος άλλος παίκτης, ας πούμε, δεν έχει να κάνει αυτός ο παίκτης με το Σιώπη, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα και από ό,τι φαίνεται ίσως πάει στον Άρη, γιατί από την Κύπρο λένε ότι δεν έγινε κάτι με το ΑΠΟΕΛ τελικά. Αν πουληθεί, παραδείγματος χάρη, ο Τσέριν, σίγουρα θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν δεν πουληθεί κανείς. Και πάει και στην απόκριση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή στο 8. Εκεί μαζευόμαστε πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Πάντως ο Γετβάη αποτελεί παρελθόν, έτσι. Γιατί συμφώνησε με την Al Shabab. Οπότε...
0: Ναι, ναι, ήταν και παλιός γνώριμος, γιατί είχε παίξει εκεί στο πρωτάθλημα παλιότερα. Ναι, και μεγάλη προσπάθεια πλέον κάνει ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Κοτσόλης, και για τους υπόλοιπους, για Μιλένα, για Μπακασέτα. Έτσι, έχει δουλειά πάνω σε αυτό ο Κοτσόλης. Επίσης ήθελα να σταθώ και στον Τεφράι, έτσι, γιατί ξέχασα, ένας παίκτης, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, με τεράστια εμπειρία, ως αρχηγός, δεν ξέρω πόσοι πρόσεξαν χθες, ότι είναι ένας προπονητής μες στο γήπεδο. Γιατί βοηθούσε γενικότερα και τους υπόλοιπους το πώς, για τον τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να είναι, τις θέσεις, όλα αυτά. Και αυτό που μένει να δούμε είναι πώς θα δέσει με τον άλλο το συμπατριώτη του, ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Ωραία, ωραία. Να σε αποχαιρετήσω, Σάκη μου, γιατί έχουμε ακόμη δύο ρεπορτάζ στο μέρα που εξελίσσονται.
0: Ωραία. Ούτως ή άλλως, ξεκούρασε, ρεπό, και από εκεί προετοιμασία πάλι.
1: Και προετοιμασία για το. Ακριβώς, για το ΟΑΚΑ.
0: Ακριβώς. Και εδώ είμαστε να λέμε και ό,τι υπάρχει.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλό
1: μεσημέρι.
0: Καλό σε όλους.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα την Πόνη Στρουμπ μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: In their own, so we take the positive with us, and then there's also things that we have to improve.
2: Στόχος μας ήταν η νίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι νικηφόρο. Βεβαίως μετά το 2-0 τους αφήσαμε να πατήσουν περισσότερο προς τη δική μας την εστία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και μια διαφορά με 3, με 4 γκολ ενδεχομένως. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Είναι όμως καλό που έχουμε ήδη ένα γκολ διαφορά. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε αυτή τη διαφορά. Είναι μια ομάδα η οποία πιέζει ψηλά, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Από τη δική μας την πλευρά επίσης το ίδιο κάνουμε, αλλά εγώ σέβομαι τον αντίπαλό μας. Και αυτή ήταν μια ομάδα, μην ξεχνάμε, η οποία είχε φτάσει δεύτερη-τρίτη στο τοπικό πρωτάθλημα. Βεβαίως, ενδεχομένως, είμαστε το

0: Ο φαβορί θα πρέπει να κοιτάξουμε τις δικές μας τις δυνατότητες. Είναι μια ομάδα, όπως είπε, που παίζει με σέντρες, παίζει με στημένα. Αλλά νομίζω ότι και εμείς με την πλευρά μας και με την ποιότητά μας θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην Αθήνα.
1: Ακόμα τις δηλώσεις του Παντελίδη επίσης από την τηλεόραση του Sky.
2: Εντάξει, είναι μια νίκη η οποία έπρεπε να έρθει. Τώρα το άγχος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί έχουμε δει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου, πρέπει να συνεχίσουμε και στο ΆΚΑ να πάρουμε τη νίκη. Πιθανώς να θέλαμε ένα μεγαλύτερο σκορ, αλλά βέβαια δεν κρατάμε βέβαια ότι έχουμε το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι ερχόμασταν σε μια έδρα η οποία θα ήταν πολεμική, θα ήταν εχθρική. Ο αντίπλος πήγε πολύ δυνατά. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε στην πίεση και βάλαμε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχαμε βάλει και 3 και 4 γκολ.
1: Και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Με τα δυστάρεστα θα ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε αυτό το απρόοπτο στη χθεσινή προπόνηση της Ένωσης. Με τον Καλοσκάμι να αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα.
3: Καλησπέρα, Ζέτα. Είχε ένα τράβηγμα, ένιωσε μια ενόχληση ο Δημήτρης Καλοσκάμι στη χθεσινή προπόνηση. Φυλάχθηκε. Mm-hmm. Ούτε σήμερα προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Δεν τρέχει κάποιο κίνδυνο. Είναι περισσότερο. Είναι καθυστερητική δηλαδή στην ΑΕΚ ότι δεν τρέχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πως δεν θα είναι πάλι ο άτυχος της προετοιμασίας, διότι να θυμίζω και πέρσι ο Δημήτρης Καλοσκάμης είχε χτυπήσει το χέρι, είχε σπάσει το χέρι του σε μια αποφόρτιση μετά από ένα φιλικό. Είχε χάσει όλη την προετοιμασία, την υπόλοιπη και ένα μέρος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Mm-hmm, οπότε φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα, ότι απλώς προφυλάχθηκε για να γλιτώσει ο ίδιος τα χειρότερα. Mm-hmm. Και σίγουρα μαζί με αυτό ο Νίκολης Τσάνα το είχε προβλέψει και για να έχει έτοιμους πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την γκάμα των παικτών Έλληνες από γεννημένοι από το 2004 και μετά, κάλεσε μαζί τους την Ολλανδία και τον Αργυρίου που είναι ο πρώτος σκόρερ της K17. Mm-hmm. Οπότε ετοιμάζει και άλλους παίκτες ο Μάρκο Νίκολιτς νεαρούς για να μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο κύπελο και στο Super Cup αντίστοιχα που θα γίνει. Οπότε ήρθε και έδεσε, γιατί σίγουρα με δύο παίκτες η ΑΕΚ, δηλαδή με τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμ, δεν θα μπορούσε να είναι σίγουρο ότι θα έχει σε όλα τα μάτια που θα παίξει στο κύπελο δύο ποδοσφαιριστές έτοιμους για όλα αυτά τα μάτια. Οπότε ετοιμάζει και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκο.
1: Βέβαια, σύμφωνα με την ΕΠΟ, που φέτος θα είναι δύο οι ποδοσφαιριστές αυτών των νεαρών ηλικιών. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
3: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο με δύο. Οπότε σίγουρα ετοιμάζει κι άλλους και αυτό μας το έδειξε γρήγορα που τραυματίστηκε και ο Καλοσκάμις που είχε αυτή την ενόχληση και τέθηκε εκτός για λίγο.
1: Ναι, αναφέρομαι στο κύπελο πάντα για να ξέρουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, τι άλλο εκτζήδικο έχουμε?
3: Κάτι άλλο, φαντάζομαι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει τον deal για τον κεντρικό χαφ που αναζητάει η ΑΕΚ για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Κάποιο όνομα δεν έχουμε στάνταρ. Ακούστηκαν πολλά, όπως ακούστηκε και του Μουκάνγκου που πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Υπήρχε αντίδραση από πλευράς Ένωσης για την... όχι απώλεια, γιατί η ίδια η ΑΕΚ αποσύρθηκε, έτσι, κάποια ενόχληση?
3: Όχι. Επίσημα όχι, καθώς αποσύρθηκε η ΑΕΚ δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα σχετικά. Εφόσον ο Παναθηναϊκός έκανε το βάσιμο, κατάφερε και χτύπησε πολύ πιο γρήγορα τον παίκτη, εκπλήρωσε βέβαια και τις επιθυμίες της ΑΠΟΕΛ που η ΑΕΚ δεν τις εκπληρούσε. Οπότε ήταν σίγουρα πολύ πιο εύκολο και η ΑΕΚ δεν είχε κάποια επίσημη τοποθέτηση. Γι' αυτό έχει ήδη στραφεί σε κάποιες άλλες λύσεις. Αναμένουμε να τις δούμε κιόλας από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.
1: Ωραία. Εντάξει, έγινε. Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τώρα Τζόρτζη Ιωάννου, Τζόρτζη Μαντάρα, Γιώργος Ιωάννου. Είναι ένας πάντως. Πίσω από αυτά τα τρία ονόματα είναι μαζί μας ο Γιώργος μας για να μας μεταφέρει τις ειδήσεις από το μπάσκετ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λίγα πράγματα έχουμε να πούμε, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ανανέωση του παίκτη για τον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, βρίσκεται η ανανέωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Τις επόμενες μέρες, πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας, η πλευρά του Ελληνοαμερικανού Γκάρντ θα συναντηθεί με τους άνθρωπους του Ολυμπιακού, πιθανότατα τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Χρήστο Παφέ, όλοι μαζί παίρνουν τους άλλους τις αποφάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε deal, είτε για 3 είτε για 4 χρόνια, αυτό θα το μάθουμε εν καιρό, με πολύ καλές αποδοχές. Είχαμε πει περίπου ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε μέχρι 2,5, είχε στο μυαλό του μάλλον να δώσει μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Ντόρσεϊ. Ο ίδιος δεν διαπραγματευόταν με τίποτα κάτω από 3 εκατομμύρια. Με αμοιβαία υποχώρηση, λίγο πάνω ένας, λίγο κάτω ο άλλος. Έχουμε deal, υποθέτω, γύρω στα 2,8 εκατομμύρια. Εντάξει, τα ακριβή ποσά δεν τα ξέρουμε ακόμα, θα τα μάθουμε όμως.
0: Λοιπόν, έκανε ωραίες δηλώσεις ο Μοντέρο για την νέα του στέγη.
1: Πρωτού πάμε στο Μοντέρο, να πάμε λίγο στο walk-up, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη.
0: Έχουμε εξέλιξη. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχουμε ανεβασμένη προσφορά της Ντουμπάι κατά 66 περίπου τα 100. Βεβαίως, η μοίρα αυτής της πρότασης είναι ίδια με την προηγούμενη. Σταθερά αρνητικός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, δηλαδή πόσο είναι το
1: περίπου 65%? Στο 1 εκατομμύριο.
0: Ήταν 500 τόσες χιλιάδες.
1: Ναι, κάπου στα 600 χιλιάρια ήταν στο. Η πρώτη προσφορά, τώρα έφτασε περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι και πολύ ζεστός ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό.
0: Ναι, έτσι. Okay.
1: Και αυτό λογικό, γιατί ζητάει 3 εκατομμύρια μίνιμουμ για να τον παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό του το επιτρέπει και η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Έτσι. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Okay.
1: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει και ρήτρα, έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Μοντέρο, φυσικά. Γιατί ο ίδιος αποκάλυψε και κάτι, ότι από όλες τις ομάδες που του κάναν πρόταση, ο Ολυμπιακός ήταν αυτή που του δώσε τα λιγότερα σε χρήματα. Έτσι. Ωστόσο, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα βάσει των επιλογών για την καριέρα του.
0: Έτσι, ακριβώς λέει χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδινε τα λιγότερα, αλλά όσον αφορά την καριέρα μου, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα. Τα πράγματα που υπολογίζω είναι ο coach, ο σύλλογος και πόσο φροντίζουν τους παίκτες τους. Έτσι.
1: Και συγκεκριμένα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είπε ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι είναι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Και συγκεκριμένα λέει: ξέρω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει μαζί του και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή τι ζητάει από τους παίκτες του. Πιθανότητα προφανώς εννοεί ότι μιλήσανε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του εξήγησε τι ακριβώς θέλει ο ίδιος να κάνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για κάθε guard, για κάθε forward, για κάθε παίχτη, τέλος πάντων, που θέλει να αγωνίζεται. Και προφανώς αυτό πίστηκε και κατέληξε στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει δηλώσεις και για τον Βαν Φουρνιέ και για τους στόχους του. Εντάξει, είναι κλασικά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έτσι. Το να έχει τώρα. Εντάξει, τι να πεις για τον Εβάν Φουρνιέ, για το πόσο σεβασμό μπορεί να έχει.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε, νομίζω.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έτσι, εγώ στις κυρίες μου δεν
1: έπιασα Παναθηναϊκό.
0: Κάτι. Πάμε, ναι.
1: Να πάμε στο Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Τον Τολιόπουλο, ναι,
1: ο οποίος είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, από χθες το απόγευμα περίπου. Πιθανότατα μέσα στη μέρα να έχουμε και ανακοινώσεις από τους κίτρινους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στην ομάδα στην οποία έκανε το μεγάλο step up. Έτσι. Θα βρίσκεται λοιπόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, κάτι που και ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ.
0: Ποιος δεν το θέλει, ναι.
1: Αυτό να μου πεις, ποιος δεν το θέλει. Οπότε μέσα στη μέρα περιμένουμε και από εκεί τις ανακοινώσεις.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει τα κλασικά τα καλάθια του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Είχε εξελιχθεί σε λίγο εφιάλτη των ελληνικών ομάδων. Είχε βάλει ένα buzzer beater στο σεφ και ένα αντίστοιχο στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, φορώντας τη φανέλα τότε της Μπασκόνια.
0: Καλά, να δούμε έτσι. Τώρα τι θα γίνει φορώντας την ερυθρόλευκη. Εντάξει.
1: Έγινε. Δεν νομίζω, δεν έχουμε πολλά
0: δεν
1: άλλα
0: έχουμε
1: πράγματα.
0: Πολλά, όχι. Ας μην έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδρακοπούλου και μαζί μου όπως πάντα στη χηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Τι ωραία δροσερή Παρασκευούλα, έτσι να δροσιστούμε και λίγο γιατί λιώσαμε χτες και προχτές κυρίως. Λοιπόν, να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Αν σας παίρνει κάντε κανένα μπάνιο, αν δεν σας παίρνει ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Λοιπόν, κάντε ό,τι σας ευχαριστεί, θα τα πούμε να είμαστε καλά την Δευτέρα και πάλι. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας επί των επάλξεων θα ανοίξει τις γραμμές και θα σας υποδεχτεί για όλα όσα θέλετε να συζητήσετε, όλα όσα σας καίνε, όλα όσα σας απασχολούν. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα με εσάς πρωταγωνιστές 3 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερπέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, μέχρι τις 6 σήμερα, με συγχωρείτε. Μία ώρα παραπάνω, υπερορίες σήμερα. Ξαναλέω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε. Με το δεξί μπήκαν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-2 την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα και να έχει κλειδώσει ουσιαστικά την πρόκριση. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν οι καλύτερες ομάδες από τις αντιπάλους τους και το έδειξαν και στο γήπεδο, το δείχνει και το σκορ. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα. Αν για παράδειγμα ο Γιάνκουσιτς εκεί έδινε την μπάλα στον Τετέι, ο οποίος θα μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και θα γινόταν το 0-3. Ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Ενώ απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ στάθηκε και λίγο τυχερό στο τέλος, με την Δυναμό Κιέβου να κάνει μια-δυο φάσεις, ειδικά αυτή με το δοκάρι στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν η πιο καλή για τους Ουκρανούς. Όμως πολύ δίκαια πήρε την νίκη και με αυτό το σκορ, το 3-2, θα πάει στη ρεβάνς της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω πως και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την επόμενη Πέμπτη της ρεβάνς τους. Κυκλοφόρησαν μάλιστα τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Πάξη. Όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Βέβαια είναι και η εποχή τέτοια. Καταλαβαίνουμε πως μετά την προετοιμασία της ομάδας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς είναι βαριά τα πόδια, το είδαμε και χθες, αλλά και από την Πάξη το είδαμε αυτό. Βέβαια η Πάξη είχε παίξει και άλλους δύο αγώνες επίσημους, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος του επίσημος αγώνας της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό 15 λεπτό από το 45 λεπτό μέχρι το 60, όπου θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σημειώσει και 2-3 ακόμη τέρματα, χάνοντας διαδοχικές ευκαιρίες.

Από εκεί και πέρα, ενώ έχει αυτή το τρομερό διάστημα που πετυχαίνει και τον γκολ ο Σαντίνο και κάνει το 0-2, στη συνέχεια χάνει κάποιες ευκαιρίες με τον Τετέ, με τον Γιάγκουσιτς, αυτή την οποία αναφέραμε νωρίτερα. Ο Γιάγκουσιτς, παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μαζί με τον Ετιέν Καμαρά ήταν ίσως οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι και οι δύο. Όμως ο Γιάγκουσιτς με ένα παράπονο ότι σε δύο φάσεις, μία αυτή που αναφέραμε με τον Τετέι και άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο που θέλει να τελειώσει τη φάση με το αριστερό και η μπάλα κοντράρει, ενώ ο Τσέριν έχει όλο το τέρμα στο πρόσωπό του, μπορεί κάλλιστα να κάνει πολύ καλύτερο τελείωμα, επιλέγει να τελειώσει την φάση. Βέβαια μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι άπειρος, έτσι μπορεί να έχει όλο αυτό το μεγάλο ταλέντο, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη άπειρο ο οποίος πρέπει να στηριχθεί, και ο Γιάγκουσιτς φαίνεται και δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός επένδυσε τόσα χρήματα πριν από περίπου 6 μήνες για να τον αποκτήσει από την Σλάβεν Μπελούπο της Κροατίας. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο Ετιέν Καμαρά ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός με την μπάλα στις μεταβιβάσεις του, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς λάθη. Με τον Καμαρά να όποτε θέλει να δίνει ρυθμό στο παιχνίδι ή άλλες φορές να ρίχνει το ρυθμό της αναμέτρησης όποτε χρειαζόταν, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Και αυτό που με προβλημάτισε λίγο ήταν η εικόνα του Πένια, ο οποίος έκανε κάποια αβίαστα λάθη και μάλιστα έχει χάσει και την μπάλα στο 0-2 σε μια φάση που βγαίνει για να μπλοκάρει μια σέντρα και του φεύγει η μπάλα και παραλίγο ο Παναθηναϊκός να δεχτεί γκολ σε εκείνη τη φάση, με την Πάξ να κάνει δοκάρι. Φυσικά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στο γκολ που βάζει η Πάξ. Αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος φέρει ευθύνη, χωρίς βέβαια να είναι το τραγικό λάθος, αλλά πάντα πρέπει να γίνει έστω ένα μικρό λάθος στο ποδόσφαιρο για να μπει γκολ. Πάντα οι αμυντικοί και οι αμυνόμενοι γενικότερα πρέπει να κάνουν έστω κάτι λάθος για να μπει κάποιο γκολ στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το άθλημα. Είναι ότι του αφήνει το δεξί πόδι ο Τουμπά σε συγκεκριμένη φάση. Και βέβαια βάζει ένα γκολ τώρα ο παίκτης της Πάξη, το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνο το σημείο σε καμία των περιπτώσεων ο Ινάκη Πένια. Όσον αφορά, επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει οριστική συμφωνία με τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα από τις προηγούμενες ομάδες, οι προηγούμενες ημέρες μιλάγαμε και λέγαμε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Από τη στιγμή που έπαιξε όμως με την Χαποέλ Μπερσεβά, η ΑΕΚ σταμάτησε να ενδιαφέρεται. Να πούμε ότι ο Κάγκουα θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στον επαναληπτικό της Χαποέλ Μπερσεβά με την Viking Reykjavik και αναμένεται στην Αθήνα την άλλη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 31 Ιουλίου. Ο Κάγκουα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα ανέρχονται οι ετήσιες αποδοχές του. Μάλιστα, μιλάμε για τριπλασιασμό περίπου, γιατί στην Χαποέλ Μπερσεβά αυτή τη στιγμή έπαιρνε γύρω στις 350.000 ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα δώσει στους Ισραηλινούς ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός θα πάρει ως βασικός στην θέση 8, στη θέση του κεντρικού χαφ. Να πούμε βέβαια πως ο Κάγκουα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πορευθεί χωρίς τον Αφρικανό μέσο.

0: Επίσης δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο τι κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο χθεσινό δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στην αρχή της φάσης. Όποιος δεν το έχει δει να πάει αμέσως να το δει. Είναι πραγματικά από τις πιο όμορφες ενέργειες που έχουμε δει από Έλληνες ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά για να μπει να παίζει παντού, όταν λέμε παντού παντού. Είναι αυτή η μαγεία του ποδοσφαίρου, αυτές οι ενέργειες που κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα, που τους αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και πάει στα γήπεδα ο κόσμος για να δει τέτοιες ενέργειες από τέτοιους παιχταράδες όπως είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρα από τον γκολ που βάζει το 1-1 και ισοφαρίζει, καθώς ο ΠΑΟΚ στην αρχή δεν μπήκε καθόλου καλά και δέχτηκε ένα φθηνό, θα έλεγα, γκολ, καθώς έχει πολύ κακή αμυντική λειτουργία στο 1-0 της Δυναμό Κιέβου, με όλους τους παίχτες να είναι πάρα πολύ μέσα και να αφήνουν χώρο στην πίσω γραμμή της Δυναμό Κιέβου, με τον Μπράζκο να έχει τον χώρο για να τελειώσει τη φάση, κάνοντας μάλιστα και κοντρόλ. Ο Κωνσταντέλιας βάζει τον γκολ το 1-1 μετά την πάσα του Ζιβκοβιτς. Έχει εκείνη την ώρα την οξυδέρκεια και την ψυχραιμία να τσιμπήσει την μπάλα πάνω του τερματοφύλακα των Ουκρανών. Και στο 2-1 μπορεί να μην χρεώνεται κάποια assist, μπορεί να μην αποτυπώνεται πουθενά στα χαρτιά. Όμως η ενέργεια που κάνει και δίνει την πάσα με το τακουνάκι, κάτι που θύμισε από Ζινεντίν Ζιντάν, θα λέγαμε. Και δίνει την πάσα στον Τζότζο Κένι, κάνει τη σέντρα ο Κένι. Στην συνέχεια πάλι κάνει τη κεφαλιά πάσα αφού απομακρύνθηκε η μπάλα στον. Χάνεται την μπάλα και στη συνέχεια από τις κόντες καταλήγει στο Ζαφίρι και βάζει τον γκολ. Αλλά αυτή η ενέργεια που κάνει στην αρχή της φάσης είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουμε. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία με τον τραυματισμό του Τάχα Άλι στην αρχή της αναμέτρησης. Στο 14 μόλις ο Σουηδός Εξτρέμ πέρασε αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε εκτός και πέρασε στη θέση του ο Τάισον, ο οποίος πήγε στο αριστερό άκρο της επίδεσης. Φαίνεται πως θα λείψει για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες του Τάχα Άλι. Θα το δούμε βέβαια αυτό και στην πορεία, καθώς θα κάνει εξετάσεις σήμερα. Χθες το βράδυ βγήκαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά με τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, έναν τερματοφύλακα που είναι από το πάνω-πάνω ραφ, θα έλεγα έτσι. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος έπαιξε στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά η Κροατία ως βασικός. Είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια με την Κροατία βασικός, αλλά και με την Δυναμό Ζάγκρεμπ και τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και την Τζιρόνα που είχε πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με όλες τις ομάδες και ήταν απορίας άξιο πως αυτός ο παίκτης δεν είχε πάει σε κάποια ομάδα πραγματικά top. 31 ετών. Χθες το βράδυ γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο Λιβάκοβιτς και μάλιστα σήμερα αναφέρθηκαν το πρωί και ποσά. 5 εκατομμύρια συν 1,5 και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία λεπτά χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς. Δεν προχωράει για τον Ολυμπιακό, με τον Ζωσέ Σα να είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Πάντως, αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τον Λιβάκοβιτς, πραγματικά θα μιλάγαμε για μια τρομερή μεταγραφή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χαλάει τον Λιβάκοβιτς και ο Ολυμπιακός θα πάει λογικά για τον Ζωσέ Σα. Επίσης, θα πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακ, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 9 χρόνια. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Σήμερα στις 8 παίζουν το 5ο τους φιλικό κόντρα στην Βελγική Αντβέρπ. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 στην ΑΕΚ. Υπάρχει ανησυχία για τον Καλοσκάμι, ο οποίος χθες ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριέο και αποχώρησε από την προπόνηση. Να θυμίσω πως στο Super Cup που η ΑΕΚ παίζει στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Όφη κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Χρειάζεται δύο παίκτες κάτω των 21 ετών Έλληνες για να παίξουν την αρχική ενδεκάδα. Ο Καλοσκάμις ήταν σίγουρα ένας βασικός. Να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό ή αν θα προλάβει εκείνη την αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6939-943-943 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρωτοφύλλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, είχε στομή. Τι να φτάρε. Τι ομάδα δεν το έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει καταντήσει να είναι στη 12η θέση, κύριε Γιώργο. Του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε στην 8η θέση. Εκεί έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που ήταν στην 20η θέση πριν 3-4 χρόνια.
1: Ναι. επιτυχία μεγάλη. Με δύο ομάδες.
0: Ναι, αποτυχία. Γιατί να ανέβεις μόνο 12 θέσεις τώρα σε λίγα χρόνια είναι.
1: Ομάδες παίζουμε, λέω, γενικά με δύο ομάδες.
0: Με αυτές κλείθηκαν. Να παίξουμε, αυτές θα παίξουν.
1: Και αυτοί που είναι πιο πάνω από εμάς, σκέψουν τι επιτυχίες έχουν κάνει. Μεγάλες. Ναι.
0: Κύριε Γιώργο, μπερδεύετε κάτι βέβαια έτσι. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν με αυτές τις ομάδες, δηλαδή με την Πάξη, ας πούμε, επειδή ο Παναθηναϊκός μπήκε ως ισχυρός. Αν ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει αυτές τις πορείες που είχε κάνει, θα μπαίνει ως ανίσχυρος και θα παίζει με μια καλύτερη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο πάει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
1: Προς τα πάνω, ναι. Γενικά το ποδόσφαιρο του παγκοσμίου πάει προς τα πάνω, το βλέπω. Είναι αυτά, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχθές η κυρία Ασπασία, συμπαθεστά την κυρία Ασπασία.
0: Αναστασία θέλει να πει.
1: Αναστασία και λέω Ασπασία. Είπε, μιλάει για τον Ιφαντή, για τον Ηλία Ιφαντή. Μετά βγαίνει ένας και λέει ο Ηλίας Γροσίδης. Δεν είπε για Γροσίδη, είπε για τον Ηλία Ιφαντή, ο οποίος όντως μέσα σε δύο χρόνια τότε έφτασε και το ένα πόδι και το άλλο. Τότε με τον Τσερεγκόφ του Εθνικού.
0: Ναι.
1: Τσερεγκόφ, το ξέρουν οι παλιοί. Ακούς?
0: Ακούω, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο να κλείνω, γιατί θα έχει πολλά να σου πει σήμερα ο Χάρης για το ζήτημα των γηπέδων. Του γηπέδου μάλλον, οπότε θα την παραχωρήσω.
0: Τόσο αγωνιστικά έχουμε να πούμε για τα γήπεδα, συζητάμε πάλι για γύρω.
1: Θα βρει.
0: Κατ' όφελος θα έχουμε πει.
1: Θα βρει, περίμενε. Λοιπόν, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, άσε τι λένε, λέγε αυτά που ξέρεις, τα οποία όσα είπε προχθές είναι ακριβώς σωστά. Και πετάχτηκε ένας έξυπνος και να πει ότι ξέρω εγώ ότι κάνει ότι τα ξέρει όλα. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι τα ξέρει όλα. Ίσα-ίσα, Βασίλη, με το θάρρος το λέει Βασίλη, συνέχισε, γιατί είσαι από τις λίγες φωνές που θα πούνε και για ορισμένα εθνικά θέματα. Από τις λίγες. Όλοι άλλοι, τραλαλαλαλα και τρουλουλουλου. Λοιπόν, συνέχισε Βασίλη, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τον Βίλη Μπαϊτάξη. Έλα, Βίλη, πες καλά, παιχτούρα μεγάλη, παιχτούρα, έτσι. Καγκουλό, σε λίγο θα πάρετε και πόνι, θα πάρετε και τέτοια. Θα σας δω, γιατί εχθές ακούω πολλά. Τι, 8 παίχτες παίζανε οι άλλοι, 8 δεκάδα ήταν, ούτε ένας ξένος παίχτης. Και κάνουμε τώρα κριτική, ωραία, μπράβο, διορθώθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ήταν καμιά ιδιαίτερα καλή ομάδα, υπάρχει προφανώς, κύριε Γιώργο. Αδύναμη ομάδα ήταν.
1: Είναι αυτά μου, να παίξουμε τώρα και εμείς.
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα το κατηγορήσουμε και που κέρδισε.
1: Θα τα δεις και τα χαΐρια τα δικά μου τώρα, περίμενε.
0: Να τα δούμε.
1: Θα τα δεις.
0: Θα τα δούμε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, θα τα δεις, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Πάμε πολύ γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη μου, καταρχάς ρε φίλε μου, τέλος πάντων γαργάλισε στη μισή κουβέντα που ήθελα να πω με τον Κωνσταντέλια. Εγώ εχθές φίλε είδα 22, 24, 26 παίκτες στις δύο ομάδες, οι οποίοι ήταν κάτι το συνηθισμένο, κάτι της εποχής. Αργότερα μπορούν να αναδείξουν και αυτοί κάτι σπουδαίο, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω και της προετοιμασίας, μια μετριότητα, ό,τι βλέπουμε κάθε χρόνο ουσιαστικά. Και να βλέπεις και ένα παίκτη φίλε που να ξεχωρίζει, σαν δεν μέγαμε στο γάλα.
0: Ναι.
2: Τον Κωνσταντέλια.
0: Πραγματικά σαν δεν μέγαμε στο γάλα.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι, λες και είναι από άλλο πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάρω πρώτα του Ολυμπιακού να πω, φίλε, δεν μας τρελάνε. Εγώ δεν παίρνω χάπια ευτυχώς, ούτε θα με αναγκάσει κανένα να πάρω χάπια. Μας έχουνε τρελάνει. Θα πάρει το Χιλ, θα πάρει το Μπιλ, θα πάρει το Νέτσι, θα πάρει το Γιουβέτσι. Δεν πάρει να γαργαλιστούν, δηλαδή να σας πω κάτι, κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Πήρε το Λιβάκοβιτς, σήμερα χαλάει το Λιβάκοβιτς. Έρχεται ο Σα, προχτές χάλαγε το Σα. Μεθαύριο θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Φίλε, άμα έχεις κάκαλα, πας και πληρώνεις και 2 εκατομμύρια παραπάνω και θα βγουν κάποιοι για να πούνε τι είσαι λογιστής στην ΠΑΕ. Όχι ρε φίλε, είμαι φίλαθλος της ΠΑΕ. Εγώ εφράζω την άποψή μου. Λογιστή δεν είμαι, αλλά μα δεν πα, θα σκάσει και παίρνει αυτό που θέλει.
3: Ναι. Οκ, το ακούω αυτό που λες, Θεοδωρή, βέβαια, δεν μπορείς πάντα να...
2: παράδειγμα του αναφέζου.
3: Κάτσε, εσύ, περίμενε, Θεοδωρή. Οι ίδιοι που μπορούν να πούνε αυτό το οποίο λες και εσύ, δεν λέω ότι το λες εσύ, λένε ότι πληρώνει υπεραξίες, ας πούμε, ο Αλαφούζος, έτσι, παράδειγμα.
2: Καλά κάνει, έτσι θα κάνει ομάδα.
3: Εντάξει, δεν είναι πάρα ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Πάει, παίρνει από την Τουρκία τον άλλον, έτσι ρε φίλε.
3: Προφανώς, άμα είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει. Το να πας να δώσεις κάποια λεφτά παραπάνω και να σου λύσεις τα χέρια, προφανώς πρέπει να πας να δώσεις. Δηλαδή τώρα ο Λιβάκοβιτς θα θεωρεί ότι
2: πας να πάρει λοιπόν αυτό το εξτρέμα και να τελειώνουμε, να δούμε μετά την εποχή καλή και ένα κανονικό εξτρέμ. Ας πάει να πάρει ένα παίκτη σαν τον Άμπραμπατ, σαν τον άλλον τον Ελβετό, σαν τον άλλον τον... τέλος πάντων το κάτω, σου είχα πει και την άλλη φορά και το ξεχάσαμε, μωρέ τον Κροάτι, οι Κροάτι δεν είναι αυτός ο... που ήταν κάτω στη...
3: τον Μπρόζοβιτς λες.
2: Τον Μπρόζοβιτς, τράβα πάρα
3: μου και τα τέτοιους.
2: Ρε φίλε να πω ότι μου πήρες τέτοιες, τι ακολουθευόμαστε ρε Θέμη.
3: Καλά για τον Μπρόζοβιτς εγώ δεν συμφωνώ πάντως, να ξέρεις θεωρώ ότι... δεν είναι κάτι το οποίο θα, κάποιος παίκτης που θα κάνει διαφορά πλέον. Θεωρώ ότι έχει μεγαλώσει και έχει γίνει αργός.
2: Το πρόβλημα στα χαφ στη δημιουργία δεν το έχεις λύσει.
3: Όχι, δεν το έχει λύσει. Μα δεν υπάρχει παίκτη να το λύσει. Πώς θα το λύσει, δεν ήταν η Γκαρθία. Θέλει παίκτη ο οποίος να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα και να μπορέσει να κάνει και το απρόβλεπτο.
2: Λοιπόν, και μετά το κλείνω αυτό το κεφάλι του Ολυμπιακού. Ξέρω, θα βγουν τώρα πολλοί και θα μου λένε, τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εκφράζω την άποψή μου σαν Θοδωρής. Άμα δω κάτι ωραίο, θα βγω και θα πω, ξέρεις κάτι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι ρίξε λίγο αλάτι, βάλε και λίγο πιπέρι, ρίξε και λίγο μπουκοβο μέσα, βάλε και λίγο κείμενο, κάτι θα βγει στο τέλος, κάτι, ένα φαΐ θα τρώγεται, κάτι θα βγει, να το ανακατέψουμε λίγο καλά, κάτι θα βγει. Αυτό νομίζω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που με έπρεπε.
3: Πάμε γρήγορα, Θοδωρή, γιατί δεν έχουμε ούτε
2: απάντατα, αμέσως τελειώνω.
3: Ναι.
2: Είναι αυτό ρε φίλε, τόσο στο μπάσκετ, όσο και στο ποδόσφαιρο, που λέει ότι πρέπει να έχεις δύο παίκτες μικρές. Έδινε δύο έτσι. Κανένα παίκτη Έλληνα ρε φίλε. Κανένα. Γιατί αν δεν υπήρχε φίλε αυτό το καθεστώς, κανένας Έλληνας δεν θα έβγαινε από τα 16 και τα 17 του να πάει στο NBA αυτό που είναι το κολεγιακό και κανένας παίκτης πλην ελαχίστων δεν θα έκανε μεταγραφές στο ποδόσφαιρο να πάνε να παίξουν στην Ευρώπη. Ναι. Απλά επειδή ελευθερώθηκε η αγορά, γι' αυτό κάνουμε κι εμείς, στέλνουμε πολλούς παίκτες.
3: Θοδωρή, η ολοκλήρωση πρέπει να κλείσει, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
2: Αυτό, τέλος,
3: να σε καλά, να σε καλά Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Και επίσης να πούμε πως σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber. Στο 6939-943-943 παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ 4 ατόμων για τα τερτύπια τα τοίου 56 στην μεταμόρφωση στην αυλή του μαγαζιού με live μουσική. Και ξαναλέω, είναι εντελώς δωρεάν. Απλά στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Μ' ακούς?
0: Σε ακούω, ναι.
1: Έλα, ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά ακούγεσαι Κώστα, ναι.
1: Α, ναι, ναι, συγγνώμη γιατί δεν μου κανένα αντίλαλο, έκλεισα βέβαια και το ράδιο. Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Όλα καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θα βγαίνω σαν Κώστας από τη Μάνδρα γιατί είναι και ένας ακόμα Κώστας από το Εγάλεο. Μην γίνονται μπερδέματα και παρεξηγήσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μένω στη Μάνδρα κιόλας, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Υπάρχει ναι. Θέμα. Ναι, μένω στη Μάνδρα, αλλά απλά έχω γεννηθεί στο Εγάλεο και γι' αυτό έλεγα τόσο καιρό. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με κάτι λίγο πιο βαρύ σήμερα που χαιρετήσαμε μια πολύ μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει και ο Γιώργος Ολιάνης, «Φωλιές αηδονιών». Πραγματικά οι φωνητικές χορδές, όσοι έχουν ακούσει τα τραγούδια της και κυρίως το «Μου παίρνεις πίσω τα κλειδιά», το «Α» που λέει είναι απίστευτο. Είναι για μένα η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια από τις παλιές, με τη Μοσχολιού, η οποία ήταν σε μια άλλη νότα, αλλά επίσης πολύ μεγάλο βελούδινη το βιολετσέλο που έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της. Πέρασε τα τελευταία 8 χρόνια στο γεροκομείο. Ευτυχώς την πρόσεχαν και μάλιστα είπε τελευταία της επιθυμία ήταν να μην δοθούν χρήματα για στεφάνια παρά να δοθούν για το γεροκομείο. Εκεί έδειχνε και τι ψυχή είχε. Ένας άνθρωπος με ακοπλεξάριστος. Πραγματικά δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για αυτή η γυναίκα. Το τι πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Τοχιώτη. Όπου ήταν και κάποιο χρονικό διάστημα ζευγάρι. Τώρα στον αφορά τα χτεσινά τα παιχνίδια, να γυρίσουμε λίγο σελίδα και θα κλείσουμε αυτό. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντζέας, καλά εντάξει αν το έκανε κάποιος άλλος μεγάλος παίκτης με Βραζιλιάνος ή Άγγλος.
0: Θα συζήταγε όλος ο κόσμος γι' αυτό.
1: Θα μιλάγανε για κανένα μήνα. Τώρα μέχρι σήμερα βαριά το βλέπω μέχρι αύριο το μεσημέρι. Όμως αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, φίλε, δεν ήταν το τακουνάκι. Το έχω ξαναδεί και τον τρόπο που κάνει την περιστροφή και τα λοιπά. Αυτό που πραγματικά με τρέλανε με αυτό το παίχτη είναι στο 91 προς 92. Ξέρω να την είδε στη φάση. Να είναι ανάμεσα σε 4 παίκτες και να μην μπορούν να το πάρουν μπάλα. Ο τρόπος που κοντρολάριζε την μπάλα. Πρόσεξε το λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε γκολ. Δεν έγινε κάτι. Αλλά ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνει ένας παίκτης και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Γιατί το μισό παιχνίδι παίζεται. Τι το μισό? Το 1/4 παίζεται με μπάλα. Και πολύ λέω. Το υπόλοιπο παίζεται χωρίς την μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, μπορεί να είπε προς το παρόν ότι δεν θα παίξει στην εθνική ίσως για να το απολαμβάνουμε αυτά που κάνει.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το ένα με το άλλο πάντως, Κωστά. Δηλαδή, αν έπαιζε στην εθνική το Σεπτέμβριο, δεν θα κάνει χθες αυτό που έκανε. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα.
1: Όχι, μπορεί να τα κάνει και με την εθνική αυτά, αν και δεν τα έχει κάνει.
0: Δεν τα έχει κάνει γιατί δεν έχει παίξει.
1: Ότι μπορεί να έχουν παίξει, ναι. Μπορεί να έχουν παίξει ρόλο και οικογενειακοί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και ξέρεις ένας ποδοσφαιριστής, αν δεν είναι καλά ψυχολογικά και αν δεν αισθάνεται καλά τον εαυτό του ότι μπορεί να αποδώσει και εδώ και εκεί, είναι και αυτή η μερίδα παικτών, έτσι. Το αποφεύγουν. Τώρα εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρατήσει πολύ καιρό αυτό. Πιστεύω ότι αν δεν είναι θέματα θρησκείας και τέτοια, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί και το ελπίζω.
0: Μακάρι, έτσι, μακάρι.
1: Η επιθυμία ολονών είναι αυτό το παιδί, όπως και ο Τζόλης και όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Παμολπέκτες, δηλαδή, είναι πολύ χαρούμενος που αυτός ο Τζόλης πραγματικά αξίζει και θα τον δούμε να παίζει με την Arsenal, έτσι. Και παράγουμε παίκτες με βάση τον πληθυσμό μας και με βάση το τι γίνεται στις ακαδημίες, που δεν γίνεται σοβαρή δουλειά, δεν είναι όπως παλαιά. Δηλαδή μετρημένες είναι οι ακαδημίες οι οποίες πραγματικά μπορούν να βγάλουν παιδιά. Αλλά αυτό που βλέπω από Έλληνες παίκτες, πραγματικά και από τον Καρέτσα και από τους άλλους, είναι μέλλον.
2: Υπάρχει πολύ ταλέντο, Κώστα, πάρα πολύ ταλέντο.
1: Πολύ ταλέντο, αλλά πρόσεξε, σβουρίζουν εκατομμύρια πάνω από το κεφάλι τους. 20χρονα, 25χρονα παιδιά σβουρίζουν εκατομμύρια.
2: Αυτό ισχύει όμως για όλους τους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο που είναι σε υψηλό επίπεδο, Κώστα.
1: Ασχολείται 10 ώρες την εβδομάδα το πολύ με το ποδόσφαιρο. Άντε 12. Οι υπόλοιπες ώρες είναι ελεύθερες και σκέφτονται διάφορα. Και σας έχω πει, όπου υπάρχει πολύ χρήμα, πέφτουν και πολύ πράγμα. Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να τους πάρουν τα μυαλά τους και για κάποιο χρονικό διάστημα να μην αποδίδουν. Γιατί είναι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ρομπότ. Είναι απλά πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιζες για τη φανέλα, για τη λατρεία της ομάδας. Εδώ τώρα είναι επαγγελματίες οι οποίοι πρέπει να βγάλουν τα λεφτά που τους έχει δώσει ο πρόεδρος. Και ο κάθε πρόεδρος. Και αυτό είναι παραπάνω άγχος, έτσι, εννοείται. Αλλά ότι έχουν ταλέντο πολλά παιδιά και πολλά που χάνονται, μπορώ να πω τα περισσότερα χάνονται, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Η ομάδα μου δεν μ' άρεσε χθες, ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, με ξέρεις, αυτό το τέταρτο από το 45 μέχρι το 60 δεν είχε.
1: Εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα γκολ, θα μπορούσε να φάει και όλα γκολ. Εντάξει, αυτές οι ομάδες για μένα είναι και επικίνδυνες. Είναι ομάδες τεχνικές στην ουσία. Επί της ουσίας δηλαδή. Δεν είναι ομάδες οι οποίες έχουν μπάτσετ και τα λοιπά, αλλά το έχω πει. Τα μπάτσετ δεν παίζουν μπάλα. Πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο ποιος είσαι. Τελείωνε τις φάσεις, κύριε Τετέι. Τελείωνε τις φάσεις, κύριε Τάδε. Να τελειώνει και η υπόθεση. Γιατί
2: άμα... Καλά, ήταν πολύ. Ήταν και ο Πελίστρι, έχασε μια καλή ευκαιρία. Yeah, και
1: ο Πελίστρι θα ήταν θαύμα αν το βάζε, έτσι. Ναι. Γιατί τέτοια έχει χάσει καμιά δεκαετία.
2: Πλέον ο Πελίστρι φτάνει μπροστά από την εστία και εκείνη την ώρα πριν πλασάρει, περνάνε σκέψη στο μυαλό μας πώς θα μπορείς να το χάσει τώρα. Έτσι, ναι, δηλαδή αυτό. Με κάποιο τρόπο να το χάσει.
1: Ναι. Απλά λίγο τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, όπως ο Παντελίδης και τα λοιπά, λίγο τον εγωισμό, τον ποδοσφαιρικό, λίγο πιο χαμηλά παιδιά. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Εγώ αυτό πιστεύω και έτσι. Είδα πολύ εγωισμό στις φάσεις τους. Δηλαδή ξέρουμε μπάλα, βάζουμε γκολ, αλλά άλλο και φυσικά άλλο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα παιδιά δίνουν τα πάντα, έτσι, μουσκεύουν για την ομάδα, αλλά ξέρεις κάτι, στο τέλος μπορεί και να σου γίνει μια στραβή, άντε να έρχονταν ισοπαλία αυτό το παιχνίδι. Τι θα λέγαμε τώρα.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχει και ρεβάνση, είναι άλλη κουβέντα.
1: Είναι αρκή, είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμα με το πώς το λένε, που λένε και καλαμπουρίζουμε το καλοκαίρι, οι καλοκαιρινοί αγώνες είναι με το κόπερ εδώ επάνω. Το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε όταν θα σφίξουν τα γάλακα.
2: Ναι. Έγινε, και Κώστα, να είσαι
1: καλά. Πιο δύσκολες ομάδες, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
1: Καλή ακρόαση σε όλους.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ακούγομαι.
2: Να ακούγες.
3: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Τι γίνεται?
2: Γεια σου, Γιάννη, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Και εγώ εδώ βρισκόμαστε. Δεν μου λες κάτι? Θα σου κάνω μια ερώτηση απλή.
2: Ναι.
3: Σαν φίλα του Ολυμπιακού. Ότι τα πολλά χρήματα και το βάρος θα δινόταν στο οχτάρι, είναι η ιδέα μου ή προέκυπτε από δημοσιογράφους, προέκυπτε? Όχι, και από τη διοίκηση την ίδια?
2: Προκύπτει και από τους δημοσιογράφους και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι διαθέτει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τι παίχτες ψάχνει τώρα?
3: Το κύριο βάρος θα δινόταν στο οχτάρι.
2: Αφού ουσιαστικά ο μοναδικός βασικός παίχτης που ψάχνει αυτή τη στιγμή είναι το οχτάρι, άρα και διαπάντα λεφτά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ, θα πάρει ένα οχτάρι και θα κάνει και μια αλλαγή στο αριστερό μπακ και στον τερματοφύλακα.
3: Το αριστερό μπακ μπορεί να είναι κάποιος Έλληνας, εντάξει.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα φύγει κάποιος, θα πάρει κάποια λεφτά.
3: Ναι, ναι,
2: θα δώσει κάποια άλλα λεφτά για να.
3: Αλλά στη βασική.
2: Ο Λυκογιάννη δεν θα πάρει, γιατί πάει σαν πτώριο ο Λυκογιάννη. Κάποιο άλλο παίχτη μπορεί να πάρει.
3: Α, μπράβο. Στη βασική θέση του. Άκουσα για έναν άλλον Έλληνα, όχι το Γιανούλη, έναν άλλον. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, ρωτάω το εξή. Πώς συμβαδίζει να ρίχνεις τα πολλά λεφτά για το οχτάρι και να κάθεσαι και να λες ότι θα πάρεις μάλλον τον Ελβετό, τον 34χρονο από την ομαδάρα της Μπολόνια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και σκέφτεται να έρθει ή να μην έρθει κτλ. Κατάλαβες?
2: Ναι, θες να πεις ότι είναι ελεύθερος και ουσιαστικά δεν θα δοθούν λεφτά για τη μεταγραφή του. Θα δοθεί μόνο το συμβόλαιο του.
3: Όχι μόνο δεν δίνει λεφτά, είναι ότι έχει την ηλικία αυτή, ναι, που προφανώς δεν θα έχει και τη φυσική κατάσταση που θέλουμε την
2: υπάρχει. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ. Okay, έχει την ηλικία, το ακούω αυτό που λες, όντως είναι 34, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έπαιζε ας πούμε 115 λεπτά με την κόντρα στην Αργεντινή, 120 λεπτά κόντρα στην Κολομβία.
3: Άντεξε ένα παιχνίδι, δεν σου μείνω θα.
2: Όχι, δεν άντεξε ένα παιχνίδι, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, παιχνίδια ανά 4 ή 5 ημέρες.
3: Η και ηλικία έπαιξε. Δεν παίζει ρόλο.
2: Παίζει ρόλο, ναι. Αλλά σου λέω ότι η φυσική του κατάσταση σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εξαιρετική.
3: Αν αρχίσει και σου βγάζει, με συγχωρείς τώρα, έχεις εκεί πέρα τον άλλον, πώς το λέμε, τον Γκαρσία, 36 και 34, αυτός 70. Αν αρχίσουν και σου βγάζουν τίποτα προβλήματα με θλάσεις στα συνεχόμενα παιχνίδια, εκεί τι γίνεται?
2: Κοίτα, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πάντως ο Φρόιλερ συγκεκριμένα δεν είναι καθόλου επιρρεπής στους τραυματισμούς. Αν δεις τις τελευταίες του χρονιές.
3: Για μένα προσωπικά, η ιδανική περίπτωση για αυτή είναι, γιατί είναι και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, στον πάει και χτεστά τον Ομπέργκ.
2: Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν υπάρχει
3: θέμα. Όμως πρέπει να τον πληρώσει. Να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα σου.
2: Ναι. Πάντως ο Φρόιλερ την περασμένη σεζόν έκανε 40 συμμετοχές με την Πολωνία. Ήταν βασικός.
3: Που η Πολώνια δεν ήταν ομάδα που έκανε τους πρωταθλητισμούς τους μεγάλους εκεί πέρα.
2: Πρωταθλητισμό δεν έκανε, αλλά έπαιζε γύρω παλί και ήταν ψηλά.
3: Λοιπόν, όταν πηγαίνει στον Μπέργκ, ο οποίος έχει συνηθίσει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί παίζει στην Ποντογκλίνη, η οποία μετέχει συνεχώς εκεί, και πρέπει να δώσεις 10 εκατομμύρια, θα τα δώσεις, γιατί όπως έχεις απέτηση να εισπράττεις 20 από κάποια μεταγραφή δικιά σου, πρέπει να δώσεις και 10 στη θέση που υπόσχεσαι ότι θα γίνει η διαφορά.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, το ακούω, αλλά.
3: Τι περιμένω εγώ. Επειδή ξέρω ότι ο ρεπόρτερ ο δικός σας είχε δεν θα συμφωνήσει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη.
2: Καλά, δεν λέω απόψη για να συμφωνεί ούτε ο ρεπόρτερ του σταθμού, ούτε για να συμφωνεί ο δημοσιογράφος που μιλάς. Δηλαδή εγώ.
3: Έχω την προσωπική μου άποψη.
2: Προφανώς, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να συζητήσουμε.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλω ο άλλος να με σέβεται. Να μου πει δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης ότι κοίταξε, επειδή εγώ μόνος μου θα χτίσω ένα γήπεδο που θα στοιχήσει τόσο. Δεν μπορώ να κάνω υπερβάσεις για 2 χρόνια. Να μου το πει όμως, να το ξέρω, καταλαβες. Και επίσης να λάβει κάτι υπόψη του και κάτι άλλο υπόψη του ο κύριος Μαρινάκης. Όχι να χτίσει το γήπεδο. Οι ομάδες, ξέρεις, Θέμη, δεν χτίζονται από τη μια ομάδα στην άλλη, έτσι.
2: Από
3: τη μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, μια ομάδα για να χτιστεί θέλει μέσο όρο 3 χρονάκια. Ή κάνω λάθος?
2: Μπορεί και πιο σύντομα, τώρα είναι γενικό πολύ αυτό.
3: Γύρω στα 3 χρόνια για να δέσουν οι παίχτες μεταξύ τους, να αρχίσει να έχει επιτυχίες.
2: Λες πολύ, νομίζω. Πιστεύω ότι αν όχι την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν. Ναι.
3: Όταν λοιπόν γίνει το γήπεδο, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Γιατί αν δεν είναι έτοιμη, 53.000 φίλοι δεν θα πάνε βέβαια για να δουν αν το γρασίδι από ψηλά είναι κοντοκουρεμένο ή όχι. Θέλουν να βλέπουν και θέαμα εκεί, ναι ή όχι?
2: Ναι, προφανώς. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια. Γιάννη, ποιος δίκιο πεθαίνει με αυτό?
3: Για το τερματοφύλακα στο χόμπι μπορούσε από πέρσι, εφόσον ήξερε τι θα γίνει, να πάει να κάνει μια συζήτηση, πιάσει δεν πιάσει, με το τέτοιο, με τον Μανδά, ο οποίος είναι Έλληνας. Από εκεί και πέρα, θέλει ο ένας να έρθει, δεν έρχεται, θέλει ο άλλος να έρθει, δεν έρχεται, σου κάνει ο άλλος, δεν σου κάνει, να καταλήξουμε στο ΣΑ. Επειδή τον είχαμε πριν 5 χρόνια, η θέση του τερματοφύλακα είναι βασική.
2: Ναι, καλά.
3: Και αυτό λέει άμυνα.
2: Γιατί ο ΣΑ δεν μπορεί να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό, ρε Σιγιάννη?
3: Τι πράγμα?
2: Ο ΣΑ δεν μπορεί να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω, έπαιζε παλιά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Γιατί δεν μπορεί? Στην 5 χρόνια παίζει βασικό στην Premier League.
3: Ναι, μόνο που η Γκούλ πήγε για φούντα, υποβάστηκε.
2: Καλά, μία χρονιά. Τι προηγούμενε ήταν σταθερά εκεί. Οκ, okay, δεν λοιπόν, έχει να λέει κάτι. Ο ΣΑ δεν είναι 40 χρονών. Τραματοφύλακας είναι γιατί είναι 33. Εμένα άμα με ρωτάς, άμα μπορούσα να πάρω ας πούμε Λιβάκοβιτς ή ΣΑ που ακούγονται τώρα, θα παίρνω Λιβάκοβιτς, έτσι, γιατί είναι σε καλύτερη ηλικία και είναι τραματοφύλακας που εγώ τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό το έχω πάρα πολύ ψηλά.
3: Ότι ο Λιβάκοβιτς έχει τραυματισμούς και δεν έχει το παίξιμο με την μπάλα στα πόδια που θέλουμε την Λίμπαρ.
2: Ναι.
3: Και κάτι άλλο.
2: Okay. Καλά, όταν λέμε για παίξιμο με την μπάλα στα πόδια. Όχι, okay, δεν συμφωνώ σε πολύ, γιατί ο Τζολάκης πέσει και λέμε να κάνει γιούμε.
3: Να κάνει όπως έκανε ο Τζολάκης, θέλει τέτοιο παιχνίδι.
2: Καλά, άμα είναι να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός και φέτος την
3: θέλει και αυτό το πράγμα.
2: Θέλει και αυτό, τώρα από εκεί.
3: Όχι μόνο αυτό, θέλει και αυτό.
2: Αλλά άμα στηρίζεις τον τραματοφύλακά σου για να κάνει παλιές στους επιθετικούς, okay. Δεν έχω από κάτι άλλο.
3: Κοίταξε ο Μεντιλίμπαρ, επειδή είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του, θέλει ο τερματοφύλακας να είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια.
2: Ναι, προφανώς. Δεν είναι κακός ο Λιβάκοβιτς, δεν είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και κακός. Έτσι. Δεν είναι Τζολάκης με την μπάλα στα πόδια.
3: Επειδή δεν θυμάμαι από παλιά, το ΣΑ δεν ξέρω τι γινόταν με την μπάλα στα πόδια.
2: Καλός είναι με την μπάλα στα πόδια, ΣΑ.
3: Ωραία.
2: Πάλι Τζολάκης δεν είναι. Ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Εγώ πιστεύω ότι με την μπάλα στα πόδια πρέπει να είναι πολύ καλός και ο Μανδάς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Ο Μανδάς ναι, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Αυτό σου λέω.
2: Ο Μανδάς κάνει όμως 20 εκατομμύρια.
3: Αυτά βλέπανε και το Μανταντού από πέρσι. Αυτά και τα ξαναλέω. Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο και τελειώνω. Πιστεύω να μην ισχύουν αυτά που λένε, γιατί έχουν ξεκινήσει σε κάτι ιστότοπους, κάτι δημοσιογραφείς, και ο κύκλος του Μαντιλή παρέκλεισε στον Ολυμπιακό.
2: Το συζητήσαμε για προθέσεις, Γιάννη, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αν ήταν υπάρχει... να κλείσει ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ, θα είχε κλείσει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και η νέα σεζόν. Λοιπόν,
3: γιατί,
2: δεν έχουμε δει επίσημο παιχνίδι ακόμα το Ολυμπιακό.
3: Γιατί κάτι τέτοια έκανε, κάτι τέτοια, αν θυμάσαι, έκανε και Σεβίλη, το θυμάσαι.
2: Τι εννοείς, ο Μεντιλίμπαρ Σεβίλη.
3: Με τη Σεβίλη, που όταν ο Μεντιλίμπαρ του πήρε το Europa League την επόμενη χρονιά, κάποιοι αντίστοιχοι μυαλοπόλιδες ναι. αποχή δεν του έκανε και δεν τα βρήκαν και σκόθηκε και έφυγε.
2: Ναι, έκατσε τρεις μήνες τότε ο Μεντιλίμπαρ.
3: Από τότε η Σεβίλη είχε να σηκώσει κεφάλι. Αυτά γιατί τα μαθήματα των άλλων πρέπει να γίνουν το μαθήματα για μας, ναι ή όχι.
2: Δεν έχει άδικο. Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να συζητήσουμε, Γιάννη. Δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλή
2: συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάντως θα πούμε ότι ο Φρόιλερ σε όλη του την καριέρα έχει βγάλει ένα τραυματισμό την περασμένη σεζόν, όπου έλειψε για 1,5 μήνα από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, όπου είχε πάθει κατάγμα κλίδας. Δεν έχει ξαναβγάλει όλη του την καριέρα κανένα τραυματισμό. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Θέμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, όπως πάντα, που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς με και εμείς, και την καλησπέρα μου πάντα στην κυρία Ζέτα. Από πότε, ρε φίλε Θέμη, παράγει ποδόσφαιρο η Ελλάδα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ?
2: Τι είναι να παράγει ποδόσφαιρο η Ελλάδα, από ποια άποψη το λες?
4: Στο διαφορά στην παραγωγή ποδοσφαιριστών. Όπου αναφέρθηκε ο φίλος ο Κώστας από τον Γάλλο, από τη Μάντρα.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια.

0: εμείς. Η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
1: Και λέμε, συγγνώμη. Δάσκαλοι ακαδημαϊκοί να διδάξουν ποδόσφαιρο υπάρχουν Έλληνες.
0: Υπάρχουν προπονητές με γνώσεις.
1: Ποιοι? Πες μου έναν, μισό ναι.
0: Ο Σιλαϊδόπουλος που δούλεψε με την ομάδα Ολυμπιακού είναι ένας προπονητής με γνώσεις.
1: Ρε φίλε, και η Κρήτη παράγει μπανάνες. Αλλά άμα τις βάλεις δίπλα στις μπανάνες του Εκουαδόρ, δεν τις κοιτάς καθόλου της Κρήτης.
0: Ναι, okay. Δεν είπα ότι θα γίνει Ισπανία.
1: Όταν λέμε παράγω ποδόσφαιρο, εξάγω ποδόσφαιρο και οι παίκτες που εξάγω, εφόσον το ποδόσφαιρο που παράγω είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, οι παίκτες που εξάγω παίζουν στις τρεις καλύτερες ομάδες των δύο καλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Έχει παίξει κανένα στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, στην Ατλέτικο? Έχει παίξει κανένα στη Λιβερπούλ? Πήγε ο Τσιμίκας, ακούμπησε την μπάλα, ρε φίλε.
0: Ήταν αλλαγή.
1: Στην Arsenal, ναι. Έτσι τα έγραψε.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος εσύ ότι επειδή έκανε αυτά που έκανε στην Club Brugge, είσαι σίγουρος ότι θα κουμπίσει και την μπάλα στην Arsenal?
0: Δεν το εγγυάται κανένας αυτό, αλλά τη στιγμή που έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ η Arsenal, είναι παίχτης που το χρόνο, παιδί μου.
1: Και για το Τσιμίκα είχαν δώσει
0: 13 μισό.
1: Περίπου τόσα.
0: 13 μισό είχαν δώσει.
1: Αναλογικά μιλάμε. Αναλογικά. Άκου ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Στην Ελλάδα φυτρώνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν και την μπάλα τη μαθαίνουν στην Ευρώπη από Ευρωπαίους δασκάλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πραγματικές ευρωπαϊκές σχολές. Ο Τζόλης όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ πού πήγε, ρε φίλε?
0: Στην Όριτς.
1: Πήγε στην Αγγλία, κόπησε την μπάλα.
0: Όχι, δεν έπιασε την Όριτς.
1: Έτσι, γιατί έπιασε την Κλάμπριτζ? Γιατί κάποιοι δάσκαλοι στην Αγγλία του μάθανε ποδόσφαιρο. Το πουλήσανε, πήραν τα λεφτά τους πίσω και έπαιξε ποδόσφαιρο. Ο Καρέτσας, πού έμαθε την μπάλα, ρε φίλε?
0: Ο Καρέτσας στην άλλη περίπτωση, γιατί την έμαθε στο εξωτερικό, όπως την έμαθε και ο Παυλίδης, ας πούμε.
1: Αυτός που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ο ψηλός, ο Χατζηδιάκος, πού την έμαθε την μπάλα?
0: Ο Χατζηδιάκος στην Ελλάδα την έμαθε την μπάλα.
1: Ποιος, σε ποια Ελλάδα, πού έπαιξε?
0: Ήταν στις ακαδημίες ο Χατζηδιάκος.
1: Ρε Θέμη, από τις ακαδημίες πήρε το απολυτήριο με υποτροφία και πήγε στην Μπαρτσελόνα, ας πούμε, και έκανε το μεταπτυχιακό του.
0: Βασίλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 45 ποδοσφαιριστές στον κόσμο, 50, επειδή παίζουν στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί.
1: Άκου ρε φίλε Θέμη, άκου. Ποδόσφαιρο πλέον στην Ευρώπη δεν παράγει κανένας. Ακόμα και οι παραδοσιακές σχολές που υπήρχαν κάποτε, οι μεγαλύτερες της γης, όπως ήταν της Ιταλίας, όπως ήταν της Ιουγκοσλαβίας, η μεγάλη τον πλάβη σχολή, όπως ήταν της Γερμανίας και άλλες πολλές μεγάλες σχολές, κλείσανε, της Γαλλίας. Η Γαλλία παίζει η εθνική της, παίζει σαν μεικτή Αφρικής, ρε φίλε. Δεν παράγει πλέον ποδόσφαιρο κανείς, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν συμφέρει. Αγοράζουν ποδόσφαιρο από τις παραδοσιακά, από χώρες που παράγουν ποδόσφαιρο. Ποιες είναι αυτές? Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και τώρα τελευταία οι χώρες της Αφρικής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ στα χθεσινά μάτς, γιατί ακούω πράγματα και προβληματίζομαι. Ή αυτοί που βγαίνουν στις εκπομπές είναι οι Αϊνστάιν του ποδοσφαίρου, ή εγώ είμαι ο τίποτας, ο οποίος δεν έχω δει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, σαν τρελό φορτηγό με σπασμένα τα φρένα και αρρύθμιση στο το αβάνς και με το πόδι τέρμα στο γκάζι, πήρε σβάρνα χθες τους πολύ μέτριους Ουκρανούς που ευνηδιάστηκαν μετά το 1-0 στο 3 που κάνανε, αλλά μετά το 60, ρε φίλε, ανέβασε θερμοκρασία και παρέδωσε πνεύμα με τους παίχτες του να μην μπορούν να πάρουν ανάσα και το κοντινότερο βενζινάδικο Θέμη να βρίσκεται στα λαδάδικα, ρε φίλε. Άκου ρε Θέμη, το εμπορικό ποδόσφαιρο δεν είναι 2-3-3 λεπτά highlights. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω, ναι. Ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιδί σε ταχύτητες των 10 μποφόρ και πάνω. Παραλύει και από έλλειψη δυνάμεων κάνει σκληρά φάουλ για απευθείας κόκκινες με το χθεσινό ρεφερί να το χαϊδεύει στη φάση της κίτρινης. Τι λέει Θεμή, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχασε χθες,
0: ναι,
1: το χρωστάει στη Θεά Τύχη και στον πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο που έβαλε το Άγιο Χεράκι του. Άκου Θεμή,
0: ναι,

0: Αν ο Παθεσσαλονίκιος συνεχίσει με τέτοια ένταση, μετά την παρέλαση, φίλε, θα γεμίσει το αναρωτήριο με μυοσκελετικούς τραυματισμούς και δεν θα έχει παίκτες να συμπληρώσει εντεκάδα. Θεμή, το pressing μπορεί να είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου, ταυτόχρονα όμως είναι και η καταστροφή του ποδοσφαίρου όταν δεν γνωρίζει να το διαχειριστείς. Και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φάνηκε χθες, όταν το στροφόμετρο φτάνει στα κόκκινα, χτυπάει μπιέλα, δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Και τελειώνοντας, έτσι σαν επίλογο, ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα τους περάσει τραγουδώντας, θα τα περάσει τραγουδώντας μάλλον αυτά τα μόλουτρα της Βουδαπέστης. Λοιπόν, κλείνοντας, λέω ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το βαλαζόμαστε. Γιατί βγαίνει ο φίλος από την Κόρυθο και λέει τραβά ρε Μαρινάκη και πάρε και φέρε παιχταράδες, φέρε τον Άμπραμπατ, φέρε τον έναν. Δεν έρχονται ρε μεγάλοι παιχτές Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα. Και αν και επειδή οι συναλλαγές του ποδοσφαίρου τελευταία έχουν γίνει πολύ εμπορικές, δεν μπορείς να πας να δώσεις. Οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό. Δεν μπορείς να πας να δώσεις τώρα για τον Άμπραμπατ και για τον κάθε Άμπραμπατ 20 εκατομμύρια να το φέρεις στον Ολυμπιακό. Αμέσως χαλάς τη δημοαριθμική, τη συμβολιογραφική ισορροπία.
1: Ναι.
0: Καταστρέφεις την ομάδα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, επόμενος φίλος βγαίνει κατευθείαν. Έχουμε όμως χρόνο να πάμε στα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: είμαι τώρα βάρδια, μεθ, έχουμε εφημερία. Πίστεψα, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι καλά και είμαι πάλι στη δουλειά μου και στους συναδέλφους. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο, στον Σάχη, στον Χάρη Βασίλη, νεόφυτο και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Και στην κυρία Αναστασία, πολλά φιλιά στην αδυναμία μου Παλιουράκο, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, αποστολή, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι. Και πάλι στις επάλξεις και πάλι στη δουλειά σου και πάνω απ' όλα που είσαι υγιέστατη. Να είσαι καλά. Ο Αλέκος, δεν ξέρω αν είχε θέλει να μας στείλει κάτι, αν είναι κατά λάθος. Μια τελεία μας έχει στείλει ο Αλέκος. Να είσαι καλά, Αλέκο, πάντως. Ο Αντώνης λέει, αυτός ο Γιωβάνοβιτς λέει, τα είδα αυτά που έχει αιμονή με τους κουρμπέλιδες, λέει ο Αντώνης. Ναι, okay. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Θέλω να υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης στην εθνική ομάδα όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και να μην παίζει, είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι. Και να έλεγα ότι η εθνική μας είχε επιτυχίες, οπότε να δικαιωνόταν ο κάθε προπονητή, γιατί δεν είναι μόνο ο Γιωβάνοβιτς, είναι και ο προηγούμενος, ο Πογιέτ. Θα έλεγα, OK, είναι μαζί τους, γιατί παίρνουν τις αποφάσεις τους και εν τέλει δικαιώνονται. Όμως βλέπω ότι η εθνική μας δεν πάει πουθενά. Πάει μόνο σε προγραμματικά και γυρνάει πάλι πίσω. Και όντως χρειάζονται αλλαγές και. Δεν διαφωνώ, Αντώνη. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης που. Αν έπαιζε στην εθνική και αν θέλει να παίξει στην εθνική, πρέπει να έχει φανέλα βασικού για να την παίρνει σπίτι. Πόσο χρόνο έχουμε? Πάμε διαφημίσεις κατευθείαν. Ούτε άλλο μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
6: Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: Η ώρα είναι 4.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Τρεβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρλαράς. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοροπή. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πισιστράτου στην περιοχή Καρελάς του Δήμου Κροπίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Ναυπακτία στην Ετωλοακαρνανία. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για την κακοκαιρία. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο μετά τη μία στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Εσποράδων. Ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και για τη Σκύρο. Στην ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. Δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Χρειάζεται και σεβασμός στο Σύνταγμα, επεσήμανε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Με 1.700 προσκεκλημένους, η απόψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ορκίστηκαν βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασιλείου Κοκαλή. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην Άνω Σύρο, όπου μια 41χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άντρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν την σπουδαία ερμηνεύτρια. Δραματικές εικόνες στην Γαλλία από την μεγάλη φωτιά. Εκενώνεται το θέρετρο Καπ Φερ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία. Η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν δραματική κατάσταση λόγω των σφοδρών πυρκαγιών, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Στον καιρό πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα, βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε αρκετά τμήματα, ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 22, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω είναι τρίωρη η σημερινή εκπομπή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Τι γίνεται, μη κάνει.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ήθελα να με αφορμή τον κύριο Βασίλη πριν, αλλά αυτά που θα πω δεν ήταν για τον κύριο Βασίλη. Απλά ήταν η αφορμή για να μην παρεξηγηθώ, το λέω από τώρα. Η Εθνική Γαλλίας, ας πούμε, που έχει τόσους παίχτες Αφρικανούς, ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν είναι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει στη Γαλλία, απλά προέρχονται από τη γόνη σου από την Αφρική?
0: Προφανώς για να παίζουν στη Γαλλία.
1: Όχι, το λέω γιατί... Όχι για τον κύριο Βασίλη, το ξαναλέω αυτό. Βλέπω συνεχώς στο Facebook και αυτά, καλά βέβαια από πιο ακραίες σελίδες και πιο, ότι... και η Εθνική Γαλλίας που έχει φτάσει και είναι με τους Αφρικανούς και το ένα και το άλλο.
0: Και απλά, ναι, βέβαια, θέλω να πω... αυτοί οι παίχτες της Εθνικής Γαλλίας που είναι okay, έχουν ηθαγένεια αφρικανική, είναι παίχτες οι οποίοι μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά αλλά και έξω το ποδοσφαιρό, δηλαδή απλά μεγάλωσαν τα παιδιά αυτά ή γεννήθηκαν οι περισσότεροι ή γεννήθηκαν αλλού και στη συνέχεια μεγάλωσαν στη Γαλλία, είτε γεννήθηκαν στη Γαλλία και μεγάλωσαν στη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, είναι ότι απλά η Γαλλία, ας πούμε, σαν Γαλλία έχει πολλούς περισσότερους μετανάστες από πολλές άλλες χώρες, έτσι.
0: Ναι, και από εκείς, ναι.
1: Ακριβώς, και τυχαίνει να είναι ποδοσφαιρομάνα. Είναι η Γαλλία κλασικά μια δύναμη, δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Μάλτα, δεν
0: προφανώς
1: είναι... Οπότε λογικό τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο και όταν προέρχονται και από... χώρες που παίζουν και ήδη ποδόσφαιρο, δηλαδή Καμερούν, ας πούμε, και τέτοια. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε πολλούς μετανάστες, αλλά τυχαίνει οι χώρες στις οποίες είναι μετανάστες να μην συνδέονται με το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις, θέλω να σου
0: πω. Ναι, κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι... δηλαδή δεν είναι περίπτωση μπάσκετ που παίρνεις έναν... πώς το λένε τους παίχτες, πώς
0: χάνουν... Naturalizé, θες να πεις.
1: Μπράβο, δεν είναι περίπτωση naturalizé, είναι περίπτωση παιδιών που, ναι, μεν.
0: Όχι,
1: okay,
0: είναι περιπτώσεις για ένα Αντετοκούμπο. Πολύ απλά, σταμάτη.
1: Ακριβώς, είναι περιπτώσεις για ένα Αντετοκούμπο. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, ότι η Ευρώπη δεν έχει δύναμη, όπως είπες και στην Ισπανία που, που την είπες εσύ, αλλά δεν αναφέρθηκε, ας πούμε, τον κύριο Βασίλη πριν. Η Γαλλία και ακόμα και η Ελλάδα, δηλαδή θεωρώ ότι βγάζουμε, όπως είπες και εσύ, ποδοσφαιριστές. Απλά το ότι δεν αναδεικνύονται όπως πρέπει και ότι επειδή δεν δίνουν το βάρος στην Ελλάδα αυτό που πρέπει, μετά χάνονται πολλοί, ναι, ποδοσφαιριστές.
0: Όπως επίσης να πούμε και τα προηγούμενα χρόνια, παράδειγμα, ολόκληρο Ζινεντίν Ζιντάν δεν είναι καθαρά Γάλλος. Αλγερινός ήταν, έτσι.
1: Αλγερία, ναι. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε αθλητική παιδεία στα χώρα, πόσο μάλλον πιο παλιά, και επειδή δεν δίνουμε βάση στις ακαδημίες, δηλαδή γνωρίζω και νομίζω είναι πολύ γνωστό πόσα παιδιά χάνονται λόγω χρηματικού, λόγω μάνατζερ, λόγω οικονομικών. Όπου και στις άλλες χώρες προφανώς υπάρχουν αυτά. Απλά θεωρώ ότι η βοήθεια, και από ό,τι έχω γνωρίσει κάποια λίγα άτομα, είναι πολύ πιο μεγάλη.
0: Καλά, στην Ελλάδα είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας στο Σαμάτι. Το πώς χάνονται παιδιά τα οποία μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν έπαιξαν, και προωθούνται άλλα παιδιά τα οποία ήταν λιγότερο καλά, θα το πω έτσι, όσον αφορά το ποδόσφαιρο πάντα.
1: Επειδή απλά είχαν την οικονομική άνεση. Ενώ στις άλλες χώρες τι χρειάζεται. Αλλά θεωρώ ότι βοηθάνε πολύ περισσότερο και να χρειάζεσαι οικονομική άνεση πολύ πιο μετά, ή την έχεις μόνος σου την άνεση πλέον όταν θα τη χρειαστεί να την έχεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι φταίνουν τα παιδιά ή οι δασκάλοι ή οτιδήποτε. Οι ποδοσφαιρικοί δασκάλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα κατά κύριο λόγο να πω. Και δεύτερα, να ρωτήσω αν έχεις ακούσει τα γεια σου στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Δηλαδή ο Καμπάτσο ήταν μια περίπτωση που απασχόλησε τον Παναθηναίκο, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μαλεντόνοπος επίσης ήταν μια περίπτωση που απασχόλησε τον Παναθηναίκο, αλλά δεν έχουν προχωρήσει τις περιπτώσεις και θα δούμε στην πορεία.
1: Και το Φρανσίσκο που πάει
0: το Φρανσίσκο τώρα είναι μια... Ναι, δεν πάει ακριβώς για χρεοκοπία η Βιλερμπάν. Okay,
1: απλά δεν μπορεί να καλύψει, ναι, τα περισσότερα.
0: Η Βιλερμπάν θεωρούσε πως θα μπορούσε να έχει τη φετινή σεζόν ένα budget γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Εν τέλει αυτό το budget δεν θα είναι ούτε το μισό, δηλαδή θα είναι γύρω στα 15.
1: 12-16.
0: Ναι, γύρω στα 15 συλλογοχοντρικά, και παίχτες που έχει πάρει ήδη παίχτες, καλούς παίχτες με μεγάλα συμβόλαια, Οπότε δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Δηλαδή, θα μείνει με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει ήδη, θα μπορέσει να καλύψει αυτά τα συμβόλαια τα οποία έχει κάνει και δεν θα πάρει άλλους. Θα πει ότι, παιδιά, οι υποσχέσεις και οι συμφωνίες που κάναμε δεν μπορούν να τηρηθούν, οπότε μείνετε ελεύθεροι. Δηλαδή, έχει πάρει παίκτες, ας πούμε, όπως είναι ο Πέρατο Φρανσίσκο. Έχει πάρει τον Βάιλερ Μπαμπ. Έχει πάρει τον Μπρουκς, τον Ντάνιελ Τάις, δηλαδή παίκτες που είναι ονόματα, έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να πει ο Φρανσίσκο, παιδιά, αλλά είχαμε συμφωνήσει ότι εγώ ήρθα, υπέγραψα στην ομάδα ότι θα έχουμε 40 εκατομμύρια μπάτζ και θα διεκδικήσουμε, ξέρω εγώ, το Final Four. Και εν τέλει δεν γίνεται αυτό, θέλω να μείνω ελεύθερος. Από εκεί και πέρα. Δεν σ' άκουσα.
1: Ξέρεις ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Μαυρόγατα, ο Τάις, ο οποίος όπου πάει η ομάδα χρεοκοπεί μετά.
0: Πραγματικά έτσι. Πραγματικά. Στη Μονακό.
1: Δεν ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό όταν ήταν δραματία στο Λεσόρ.
0: Στη Μονακό είχε προβλήματα, στην Βιλερμπάν τώρα θα έχει προβλήματα. Ναι. Ας τα να πάνε. Το ξέρουν. Αλλά κάτι κουβαλάει. Κάτι κουβαλάει.
1: Σίγουρα. Αυτό ήθελα να πω κυρίως για το ποδόσφαιρο και ότι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Δηλαδή ότι δεν είναι περιπτώσεις walk-up η Γαλλία και η κάθε Γαλλία.
0: Ναι.
1: Γιατί διάβαζα τώρα καλά από χαζά, όχι site, ούτε καν site, από προφίλ, γιατί δυστυχώς μου τα πετάει στο Facebook και μετά τρώω blog για ευνόητους λόγους. Που λέγανε ότι θα έπρεπε κατά κύριο λόγο στον τελικό να αγωνίζονται 22 λευκοί, ενώ αγωνίστηκαν 20.
0: Ναι.
1: Okay. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Με την ίδια λογική βέβαια, για, ας πούμε, και ο Γιαμάλ που είναι Μαροκινός, δεν θα έπαιζε με την Ισπανία, έτσι. Με την ίδια λογική. Ναι. Ή ας πούμε το Βέλγιο θα κατέβει με τη μισή ομάδα. Δεν θα παίζουν του Λουκάκου, δεν θα παίζαν ένα σωρό παίκτη, ούτε ο Τίλεμανς, ούτε. Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτά που λες.
0: Να είσαι καλά, Σταμάτη.
1: Έγινε, καλή,
0: καλή συνέχεια, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε, μόνο γράμμα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά είσαι, εδώ, ζέστη.
0: Εντάξει, καλά είναι τώρα, Σάγη. Πέρασαμε για χειρότερα προχθές και παραπροχθές.
2: Ναι, αλλά θα βρεις τώρα. Εντάξει, όχι και πολύ ζέστα, αλλά εμείς στον δρόμο και τα αρκολίζω να βάλεις, πιάνει το κεφάλι στα αποπέρα.
0: Εντάξει, πάντως δρόσεις λίγο, έπεσε η θερμοκρασία, παλεύεται τώρα.
2: Πώς είναι την Πανάθα χτες?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάποιο τρόμο ποδόσφαιρο, με ξέρεις αυτά 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι της σεζόν μετά από προετοιμασία ιδιαίτερα.
2: Και γνωρίζω ότι οι μεταγραφές οι περισσότερες παίζουν τώρα, έτσι.
0: Ναι, καλά, οι μεταγραφές εμένα μου άρεσαν. Δηλαδή, με ξέρεις τον Πένια, ο οποίος με προβλημάτισε λίγο. Ο Ντεφρά ήταν καλός. Ο Τιέ Καμαρά ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Αυτός είναι πεφτάρα μεγάλη.
0: Τα παιδιά τα δύο, ο Γιάνγκουσιτς και ο Αντίνο, που δεν είναι μεν μεταγραφές τώρα, είναι μεταγραφές Ιανουαρίου, αλλά δεν έπαιξαν πολύ.
2: Δεν τους έβαζε.
0: Τον Αντίνο τον έβαλε στην αρχή αρκετά, πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε και στη συνέχεια δεν τον έβαζε. Ήταν καλοί και οι δύο, και ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς, ειδικά ο Γιάνγκουσιτς. Οπότε, okay, προχωράει μπροστά ο Παναθηναϊκός.
2: Άρεσε και εμένα, μάρε, εντάξει τώρα. Και ο Πάκ, καλός ήταν, μάλιστα και ο Πάκ.
0: Πάκ, μια χαρά ήταν, καλός.
2: Εντάξει, θα πολύ λένε τον Πάκ. Τώρα, Κωνσταντέντας, πράγματι, τώρα είναι ο άνθρωπος πεφτάρα τώρα, εντάξει.
0: Ναι, άλλη κλάση.
2: Και τώρα λέμε πράγματα που δεν πρέπει να τα λέμε, βλέπουμε παλίτσα. Εγώ σου έχω πει, εγώ βλέπω μπάλα, δεν βλέπω ονόματα ποσοριστών. Βλέπω μπάλα. Δηλαδή, ο Καμαρά τώρα βλέπω την μπάλα την έχει για. Την κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω. Δεν μπορώ να τον ξαναδεί. Αλλά ο Κωνσταντέντας είναι απέκτο ο οποίος.
0: Μπορεί να
2: κάνει
0: μια αναβάση μικρή ώρα. Ναι, μόνο και μόνο παίρνει την μπάλα. Και κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, όλοι εμείς οι τηλεθεατές, ας πούμε, γιατί εγώ το λέω τηλεόραση στο ματς, ή πόσο μάλλον για αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο, λένε τι θα κάνει τώρα. Δηλαδή το βλέπεις ότι παίρνει την μπάλα και περιμένεις να δεις κάτι διαφορετικό, να δεις μια ενέργεια, να δεις μια κάθετη πάσα, μια τρίπλα.
2: Θα πω καλά λόγια για την εκπομπή σου, να είναι καλά, όλοι καλό σαν καλά λόγια θα πω, πολύ καλά λόγια. Με βρίζουνε. Λοιπόν, άντε.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά.
2: Κυριακό, να περάσεις καλά και σε όλους.
0: Και
2: άντε, στην αποστολία που λέω ότι είναι καλά, αποστολία να είσαι καλά και σε περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
2: Και σου, ο Χάρης υπάρχει, ο Χάρης έχει πάει διακοπές.
0: Όχι, πήρε τηλέφωνο χθες.
2: Πήρε, γιατί νομίζω έχει πάει κάτω πέρα σκάκι μια βάρκα και θέλει να δει τους παίκτες
0: στον Ολυμπιακό. Πήγε χθες, πήρε χθες.
2: Του Χάρη μόνο. Άντε, γεια σας.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Ηλίας λέει: βάλει τον Γιώργο για σήμα της εκπομπής. Τον κύριο Γιώργο, φανώ σε λέει ο Ηλίας. Ο Θανάσης λέει: και πάνω που είπε για Λιβάκοβιτς, ρε Θέμη, και ψήθηκα γιατί είναι τερματοφυλακάρα. Καπάκι είπε άκυρο. Μάλλον θα θέλει συμβόλαιο ανάλογο της αξίας του, φαντάζομαι, αλλά η διοίκηση είναι σφιχτή σε κάτι τέτοια. Όχι ότι δεν το περίμενα πάντως. Κρίμα που η διοίκηση για άλλη μια φορά δείχνει έλλειψη οράματος. Ψιλικατζίδες έχουν καταντήσει. Κρίμα και πάλι κρίμα για το θρύλο, λέει ο Θανάσης. Θανάση, να κρατήσουμε ένα αστερίσκο, να δούμε το τι γίνεται, γιατί ας πούμε χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο Λιβάκοβιτς είχε έναν τραυματισμό, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Ο Ολυμπιακός προφανώς θέλει τερματοφύλακα που να είναι άμεσα διαθέσιμος. Σε 10 μέρες, 4 Αυγούστου να θυμίσω, 9 η ώρα έγινε σήμερα γνωστό, παίζει τον πρώτο του αγώνα. Θέλει τερματοφύλακα να μπορεί να παίξει αύριο, που λέει ο λόγος. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που φαίνεται να χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς. Σύν ότι πολλές φορές έχουμε δει και παίχτες που παρουσιάζονται πολύ κοντά στη συνέχεια να χαλάει η μεταγραφή τους και μετά πάλι να είναι όντως πολύ κοντά και να κλείνουν μεταγραφές. Πάντως ο Λιβάκοβιτς, συμφωνώ 100% μαζί σου, Θανάση, είναι τερματοφυλακάρα, πραγματικά τερματοφυλακάρα, είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Και πάντα εγώ, ας πούμε, είχα στο μυαλό μου ότι γιατί ο Λιβάκοβιτς έπαιγε να παίξει μια ομάδα από το πάνω ράφι. Παράδειγμα, έχει ακουστεί πριν μερικά χρόνια ότι μπορούσε να πάει στην Μπάγερ Μονάχου. Εν τέλει επέλεξε τα λεφτά της Φενέρμπαχτσε. Φενέρμπαχτσε τώρα έχει άλλους τερματοφύλακες, έχει πάρει και τον Έντερσον από την Manchester City. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτός ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Και παραχωρεί τον Λιβάκοβιτς, που είναι και σε καλή ηλικία, έτσι, 31 ετών. Ειδικά για τερματοφύλακα μιλάμε για πάρα πάρα πολύ καλή ηλικία. Θα τα δούμε και στις επόμενες ημέρες. Θανάση, μην βιαζόμαστε. Πάντως συμφωνώ μαζί σου 100% ότι είναι τερματοφυλακάρα. Ο Παναγιώτης 7 λέει: φιλαράκι μου, καλημέρα. Ρε αδερφέ, δεν έχουν καταλάβει μερικοί οπαδοί ή φιλαθλοί της Κυριακής, χαρά και τη Δευτέρα θλίψη, ότι για να φτιαχτεί το Καραϊσκάκι θέλει θυσίες και όχι μεγάλες μεταγραφές. Όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, αλλά έχουν και απαιτήσεις. Πώς θα φτιάξει γήπεδο Παναθηναϊκός, με τι λεφτά εννοώ και πώς Ολυμπιακός. Αυτό το ξέρουν, δεν πέτανε χαρτάει, το λέει ο Παναγιώτης 7. Παναγιώτη, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Ο Ολυμπιακός θα βάλει όλα τα χρήματα από την τσέπη του, συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δηλαδή. Μέσω της πάει ο Ολυμπιακός 250 εκατομμύρια ευρώ προφανώς, και θα πρέπει να υπάρξει να υπάρξει αυτό το οποίο αναφέρεις, δηλαδή να μην υπάρχουν τόσες πολλές ακριβές μεταγραφές. Απλά ο κόσμος Ολυμπιακού και οι φίλοι λένε ότι ξέρεις κάτι, οκ, okay, δεκτό, αλλά πες το μας. Βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο ίδιος στη συνέντευξη που είχε δώσει είχε πει ότι υπάρχει 30 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ budget διαθέσιμα για τις μεταγραφές της φετινής σεζόν. Θα τα δούμε βέβαια αυτά, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από, όχι κάτι λιγότερο, ακριβώς 1,5 μήνα για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα Θέμη, έλα εδώ Σαββατοκύριακο στο Σούνιο στην παραλία του Ασημάκη για καμιά βουτιά Απαργυρούπολη, Τάσος Απαργυρούπολη, αν βρω λίγο χρόνο και υπάρχει... Υπάρχουν τέλος πάντων οι συνθήκες, θα το έχω στο μυαλό μου. Τάσο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα σου έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να περάσει όμορφα και καλές βουτιές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ σίγουρα θα πας για μπάνιο. Οπότε καλές βουτιές σου έχουμε. Και ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πήγαινε να παίξει, θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός Θοδωρή. Και άσε τον Ολυμπιακό. Ο Θοδωρής, όταν αγοράζει πράγματα από τον έμπορο, αγοράζει όσο πουλάει, δεν κάνει παζάρια, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, παιδιά, στο να λέμε, ας πούμε, κάτι παρόμοιο είχαν πει και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όσον αφορά το μπάσκετ. Πάμε τώρα το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Που είχαν πει ότι οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος λένε εύκολα: δώσε 2 εκατομμύρια σε αυτόν, δώσε 3 εκατομμύρια στον άλλον. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι απλά οι επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες όπως είναι η ΠΑΕ. Προφανώς και πάντα πας κάτι να γλιτώσεις, προφανώς και όταν πας να πουλήσεις πας κάτι παραπάνω να πάρεις και έτσι λειτουργεί γενικά το εμπόριο, όχι μόνο στις ομάδες. Την καλησπέρα μου στο Θάνο, ο οποίος στέλνει για τα τερτύπια, να είστε καλά. Δύο Θάνοι είναι μάλιστα, οι οποίοι έστειλαν ταυτόχρονα. Να είστε καλά και οι δύο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θάμη.
0: Έλα, Μπιλ.
3: Ξεκινάμε μια παρένθεση. Ήθελα να ξέρω, ο Μαντάς που έπαιζε, ο γνωστός, ο μεγάλος τερματοφύλακας για μένα, ναι. Που έπαιζε στη Λάτσιο, πού έπαιζε.
0: Λάτσιο έπαιζε και τώρα έχει πάει στην Αγγλία, στην Πόρνμουθ.
3: Έχει πάει στην Πόρνμουθ. Δηλαδή δεν κάνει του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι οι μεγάλοι, υποτίθεται, ας πούμε.
0: Εννοείται πως κάνει, αλλά μιλάμε για παίχτη ο οποίος προτεραιότητά του να μείνει στο εξωτερικό και για παίχτη ο οποίος κάνει καμιά 24 εκατομμύρια. Μπιλ, δεν είναι τόσο εύκολα.
3: Δεν γίνεται, φιλαράκι, το καλό είναι και ακριβό.
0: Όχι πάντα.
3: το φτηνό κρέας στα σκυλιά το τρώνε. Δεν γίνεται ρε φίλε να ψωνίσεις τώρα από το τρίτο ράφι και να πάμε τώρα εμείς πάμε με τον Μπένια τώρα. Εμείς είδα εγώ τον Μπένια τώρα.
0: Εντάξει, μιλή ένα παιχνίδι δεν ήταν καλά ο Μπένια. Κάτσε να το δούμε στην πορεία, γιατί μην τρελαίνεσαι.
3: Αλλά τώρα, κοίταξε να δεις. Δεν χρειάζεται, εγώ προσωπικά, χωρίς να θέλω να περί αυτολογώ, δεν χρειάζεται να κάτσω να δω τον Μπένια να δω σε μια σεζόν τι θα τραβήξει και πώς θα. Τέλος πάντων, λοιπόν, παράπονα έχουν όλοι δικοί μου, με πέρανε χθες τηλέφωνο, παιδιά, εγώ τους έλεγα. Αυτό που μου λες. Λοιπόν, καθίστε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Α, τώρα ξεκινάμε, εντάξει, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, βέβαια, και το ανάλογο. Η ανάλογη ομάδα που έπαιζε δεν ήταν κανένα θηρίο.
0: Προφανώς.
3: Αλλά θέλει ψυχραιμία. Μου φωνάζουν όλοι, μου βάλε χθες μου τη λέγανε δική μου δηλαδή. Τον Ταμπόρδα. Γιατί ξαφνικά, τι αού, αφήστε ρε παιδιά να δούμε. Έχουμε πάρει ένα προπονητή ο οποίος όλους μέχρι και τον Πελίστρι εχθές. Καλά, τύχε Γιάννη, τύχα πάντα και ο Πελίστρι. Μη βγείτε τα τέτ και βάλει γκολ. Και χαλάσει συνταγή. Λοιπόν. Λες, εμείς, θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που μου συνέβη εμένα προσωπικά μπροστά στα μάτια μου εχθές, το οποίο για μένα, επειδή σημαίνει μια ζωή ενός ανθρώπου, ενός παιδιού δηλαδή, που το χτύπησε ένα αυτοκίνητο εδώ στην Παραλιακή, πριν το Ξυλόκαστρο στη Σικιά, ένα χωριουδάκι, και γινόταν της κακομοίρας, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα, έτσι, γιατί ήταν κάτω στην άσφαλτο, και δεν ξέραμε αίμα και λοιπά, να αναφέρομαι τώρα, είναι ανατριχιαστικές οι στιγμές. Λοιπόν, και έρχεται η αμπουλάνς, το ΕΚΑΒ από την Κόρυφο, προσέξτε τώρα, νομός Κορινθίας, που μιλάμε πρέπει να έχει και 50 και 60 χιλιάδες, δηλαδή τα χωριά όλα παντού. Έχει δύο αμπουλάνς, δύο ΕΚΑΒ να εξυπηρετούν, περιστατικά που δηλαδή γίνεται χαμός, δεν μπορεί να φανταστεί κάθε μέρα τι γίνεται ας πούμε. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Δήμας, ο υπουργός τι είναι, χωροταξίας, περιβάλλοντος, δεν ξέρω κάτι είναι, ξέρω εγώ, για να δει ένα μιλήσανε μια μάντρα εδώ, μια πρόσβαση στην παραλία, το χωριουδάκι εδώ που είμαι και κόψανε τη διέλευση των αυτοκινήτων. Γιατί ένα ποταμό που δεν έχω δει εγώ ποτέ να κατεβάζει νερό, 50 χρόνια που έρχομαι εδώ στο Δημηνιό. Λοιπόν, και τον κλείσανε, τον μαντρώσανε και κόψανε. Λοιπόν, θέλω να πω με λίγα λόγια. Ρε, είναι δυνατόν, λέω. Δηλαδή, πού πάνε ρε, τόσα λεφτά κρατικά, δηλαδή, επιχορηγήσεις αυτά από την ΕΟΚ. Είναι δυνατόν ένας νομός, ας πούμε, και δεν μιλάω για το δικό μου, της Κορινθίας μόνο, οποιοδήποτε, όλους τους νομούς, ας πούμε. Έτσι. Που είναι όταν καλοκαίρι τώρα, θα γίνεται να μην υπάρχουν πέντε ασθενοφόρα ρε, στον κάθε νομό ρε. Μια μισή ώρα ουρλιάζοντας ερχότανε να κάνεις τύρε μάγκα. Και δεν φταίγε βέβαια τα παιδιά.
0: Προφανώς και δεν φταίνε αυτή η
3: μπίλη. Τα παιδιά του ΕΚΑΜ, δηλαδή αυτοί μπορεί να έρχονταν τώρα από το Σούλι ξέρω εγώ, από άλλη περιοχή, και αγίου στο Δώρο ξέρω εγώ. Το παιδί ήτανε κάτω στην άσφαλτο, εντάξει. Δεν το μετακινήσανε για λόγους ασφαλείας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μια μετακίνηση, είναι πολύ επικίνδυνη. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, μετά από μια μισή ώρα, δηλαδή ήρθε η αμπουλάνς να πάρει το παιδί, να το πάει και δίπλα είναι το ιατρικό, το... Και εδώ είναι του Κιάτου, ενδιάμεσα είναι τώρα η τοποθεσία που σου είπα, η Σικιά, συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι δυνατό να μην υπάρχουν αμπουλάνς, δύο αυτοκίνητα, για όνομα της Παναγίας δηλαδή. Ακριβά, ωραίες ακούω από εφοπλιστάδες και έτσι και σούπα και μούπες. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να εξοπλιστεί ένας νομός, ας πούμε ο οποιοσδήποτε νομός, από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, μέχρι κάτω τη Γάβδο, να το πω έτσι. Να είναι το καλοκαίρι να υπάρχουν αυτοκίνητα αμέσως βοηθείας, τα 166 που λέμε, για όνομα της Παναγίας. Δεν μπορούσα να διανοηθώ. Κόπηκε η κίνηση. Εγώ πήγαινα να προκυνήσω σε ένα μοναστήρι που είναι εδώ απ' έξω, στο Καμάρι που λέμε, στην Παναγία την Κορφή. Ένα μαγικό μοναστήρι. Θα στο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όποιος ωραίσει κάποια στιγμή να πάει να ανάψει ένα κεράκι εκεί πάνω. Εκεί πλησιάζει το Θεό, δηλαδή στην κυριολεξία. Λοιπόν, είχαν λειτουργία. Πήγαινε το χωριουδάκι που ζω. Πηγαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποτε πηγαίνανε από το εδώ την τοποθεσία που είμαι εγώ, με τα γαϊδούρια, 8 ώρες διαδρομές. Και τώρα εντάξει, πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, με τα τέλος πάντων. Λοιπόν, και κόπηκε η κίνηση, δεν πήγα να προσκυνήσω, δεν μπόρεσα να φτάσω να προσκυνήσω, ας πούμε. Και δεν είναι αυτό το θέμα, το προσκύνημα, που βέβαια είναι ιερή στιγμή και πάντα είμαι εγώ ο άνθρωπος του Θεού και πιστεύω. Είναι θέμα του παιδιού, 14 χρονών παιδί, δηλαδή εντωμεταξύ. Αλλά το τι εγώ θέλω να πω το εξής, να σταθώ στο εξής. Οι Κορίνθοι είναι ίσως οι πιο τρελοί, οι πιο ανισόρροποι, οι πιο άσχετοι οδηγοί που υπάρχουν στην Ελλάδα ολόκληρη. Και μη σου πω στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μέσα σε δρόμο που έχει όριο 40 και 50 χιλιόμετρα και δεν πάει κανένας κάτω από 70.
0: Δεν είναι μόνο οι Κορίνθοι σε αυτό, Μπιλ. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά.
3: Μπορεί να είναι και Καλαμάτας, μπορεί να είναι και της Αρκαδίας, μπορεί να...
0: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να απομονώσουμε κάποιες περιοχές συγκεκριμένα. Υπάρχουν
3: πάντως. Δεν χρειάζεται να απομονώσουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ρε εσύ καλοκαιριάτικα, πού πάτε ρε και τρέχετε ρε. Τι να προλάβετε ρε. Ρε τι τρέχετε με τα αυτοκίνητά σας ρε. Οι ραλίστες τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Εγώ πήγαινα με εσύ προχτές, πριν 3 μέρες, πήγαινα με 50 χιλιόμετρα ακριβώς στο όριο, παλιά Εθνική Οδό, Κορίνθου Πατρών. Από κάτω που είναι η
0: Παναγία. Ναι, ναι.
3: Και μου κορνάρει ένας τρελαμένος. Κάνω δεξιά, λέω κάτι συμβαίνει. Και την ώρα που περνάει από δίπλα, μου βάζει χέρι, μου την έλεγε έτσι, ξέρεις, με τα χέρια του, και του κάνω μία μπράφ και τον πιάνω στη γωνία πιο κάτω. Τι έπαθες αδερφέ, του λέω. Δεν μου άκουρε απάντηση οδηγού που οδηγάει το 2026 και πάει και ψηφίζει αυτός. Δεν ξέρεις ότι εδώ είναι η Εθνική Οδός. Ποια Εθνική Οδός, ρε, του λέω, ρε. Πριν 60 χρόνια η παλιά Εθνική Οδός ήταν εκεί. Πριν γίνει η καινούρια.
0: Ναι.
3: Ρε είσαι τρελός. Ρε είναι καλοκαίρι, ρε. Πού πάτε, ρε, τρε.
0: Καλά, και το χειμώνα τα ίδια σχήμα. Πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί πρέπει να δώσω διαφημίσει σιγά σιγά.
3: Λοιπόν, φίλε, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Μπιλ. Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε, και καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε διαφημίσει. Επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
9: Έτσι.
5: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Η ώρα είναι 4:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πω πως είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Να θυμίσω πως τρέχει και η κλήρωση για τα τερτύπια που θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την τελευταία της εκπομπής από τις 5 μέχρι τις 6. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγη ώρα για ένα τραπέζι στο μαγαζί τερτύπια του τοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα. Ζωντανή μουσική την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Να κάνουμε και την αναφορά μας. Το κτήμα Αθηδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465. Να πούμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 22-210-96-465. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, πάμε γερά με ενημέρωση. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Και ο Πελίστρη είναι άξιο απορίας πως όταν φτάνει στον αντίπαλο τέρμα, σημαδεύει τον τερματοφύλακα. Λέει ο Γιάννης και δεν έχει καθόλου άδικο. Και χθες πάλι έχασε μια ευκαιρία όπου θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει κάνει γκολ. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή τα χαμένες ευκαιρίες του Πελίστρη είχαν στοιχήσει, ας πούμε, την πρόκριση στον Παναθηναϊκό πέρσι κόντρα στην Rangers, ειδικά αυτά που έχανε στον πρώτο αγώνα. Ήταν απορίας άξιο πως μπορεί να τα χάνει. Για τον μεταξύ, ο Πελίστρη είναι ένας καλός παίκτης, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ειδικά σε ανοιχτό γήπεδο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Τα κάνει όλα τέλεια, φτάνει απέναντι από την εστία και μετά καταφέρνει με οποιονδήποτε τρόπο να μην πετύχει γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως το καταφέρνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Okay, θα μου πει κάποιος ότι ρε Θέμη, αν ο Πελίστρη έβαζε και τα γκολ, δεν θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό, θα συνέχιζε να παίζει τη Manchester United και πήγαινε στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και δεν έχει και άδικο, αλλά το να χάνεις όλα τα γκολ, δεν σου είπα να βάλεις και τα 10 που θα βρεθείς απέναντι στον τερματοφύλακα, αλλά βάλε τα 3, ρε παιδί μου, βάλε τα 4 από τα 10. Το να μην βάζεις κανένα είναι πραγματικά απορίας άξιο πως τα καταφέρνει. Ο Γιάννης λέει: ποιο Ολμπάκιν είχε βάλει 2 γκολ τότε στη Ρώμα και τον πήραμε μεταγραφή και βγήκε πατάτα. Οι Σκανδιναβοί έχουν μάθει να παίζουν στο πλαστικό και εκτός Σκανδιναβίας δεν είναι τόσο καλοί, λέει ο Γιάννης. Ότι ο Ολμπάκιν δεν βγήκε στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Σκανδιναβοί είναι έτσι. Γιάννη, ας πούμε, αν δεις την 11 της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, από τους 11 που έπαιζαν μέσα και οι 11 έπαιζαν σε ομάδες του εξωτερικού. Που σημαίνει ότι δεν παίζανε σε πλαστικό, που σημαίνει ότι δεν παίζανε σε ομάδες της Νορβηγίας, έτσι και της Σκανδιναβίας. Βγάζουν παίχτες οι Σκανδιναβοί. Έτυχε στο Ολυμπάκι να μην πιάσουν τον Ολυμπιακό. Γενικά πάντως βγάζουν παίχτες και ο Μπέργκ, ας πούμε, παίξει στο Μουντιάλ, όπου δεν είχε προφανώς πλαστικό χορτάρι. Ήταν φυσικό το χορτάρι και τα πήγε μια χαρά έτσι. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Πάτρικ Μπέργκ και επίσης είδαμε για την Πόντο Γκλιν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τις νίκες που κάνει στο γήπεδό της, που έχει κερδίσει σχεδόν όποιον αντίπαλο έχει πάει εκεί, έχει κάνει νίκες και εκτός έδρας, έτσι. Να θυμίσω, πήρε πρόκριση μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, για παράδειγμα. Πάμε και ένα ακόμα μήνυμα του Χρήστο τον Νέο Φάληρο και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: γεια σου Θέμη, ας πει κάποιος τον κύριο Μαρινάκη να πάρει τον Γιάννη τηλέφωνο να τα βρούνε. Κουραστήκαμε, φίλε Γιάννη, κάθε μέρα τα ίδια σε όλες τις εκπομπές, λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάληρο, ο οποίος προφανώς διαφωνεί με αυτά που είπε νωρίτερα ο φίλος ο Γιάννης από τον Πειραιά. Να σε καλά, Χρήστο, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
1: Εγώ τον έφαγα τον προηγούμενο.
0: Εσύ τον έφαγες.
1: Γιατί με ρίχνεις όλο στη διαφημίση. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Άκουσα το φίλο μου το Σπάκι που τώρα και είπα να βγω. Λοιπόν, αλλά δεν το συμφέρει να βγαίνω γιατί Δεν μπορώ να αποκαλύψω όλη την ομάδα. Τι να πω. Δεν μπορώ να είμαι και πόσο λένε τη μία να λέω άλλα και την άλλη άλλα. Τουλάχιστον, καλά, εσύ δεν περιμένω. Που θα απαξέρεις, έτσι. Λοιπόν, δεν σκοτώσανε το θηρίο με τα κοτόφτερα. Παίζανε, δεν περιμένω το και τίποτα άλλο. Ας που δεν το είδα, δηλαδή, από ό,τι ακούω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως, για την προπαγάνδα για την μαθά που πουλάνε, άκουγα το πρωί στη Θεσσαλονίκη το πρωί, να βάζω τον Ραυτόπουλο, μας περιπτώσει. Και λέει ο Ραυτόπουλος, αυτός λέει που έπαιζε, ψάχνεται για παίκτες λέει, αυτός που έπαιζε με αντίπαλο τον Τζάτρα Πάτρα που τον έκανε και έκανε μετέο, συγγνώμη κιόλας πως το είχε κάνει, για δεν πάντα το πάρετε. Και του λέει ο άλλος ο εργάτης στην Γέρα, το άκουσε σιάρια. Λοιπόν, ακούω μετά από κάνα δύο ώρες το Τζούσικα και λέει ο Τζάτρας από τους καλύτερους παίκτες. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά. Εσύ γκάις άγγιζε από αυτά τα δύο που σου λέω.
0: Εντάξει, είχαν εντελώς διαφορετικές απόψεις τώρα.
1: Εντελώς διαφορετικές απόψεις.
0: Δεν θα κρίνω εγώ τις απόψεις του συναδέλφου, εσύ Χαρή. Εγώ να σου πω την αλήθεια για τον Τσάπρα, μια μέση κατάσταση. Δηλαδή είχε κάποια προβληματάκια κάποιες στιγμές, είχε κάποιες άλλες στιγμές όπως ας πούμε μια σύστηση πήγε να κάνει.
1: Θυμάμαι πέρσι, λέω ο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, είχε δώσει.
0: Δεν σ' άκουσα, το είχε δώσει. Χάρη. Χάρη, σταθεροποιήσου λίγο, σ' ακούμε να κάνεις διακοπές. Χαρή, δεν σ' ακούω. Χαρή, σταθεροποιήσου λίγο να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Όχι, τον ιδιωτή χάσαμε τη γραμμή του Χάρη. Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο Χάρης να βγει και πάλι στον αέρα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ούτε επόμενος φίλος μας ακούει. Ωραία, καλά πάμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας την Εκάλη λέει: για όσο θέλει, όπως είχε πει και ο Clint Eastwood, η γνώμη είναι σαν ναι, όλοι έχουμε αγωνία. Καλό σου κου, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Και όπως πάντα έχει στείλει για μια φωτογραφία, λέει: είστε δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος, αλλά είμαι. Πείτε μου μια κίνηση που δεν αντιμετωπίζετε. Η κίνηση στο Κηφισό, θα σας ειδοποιήσουμε. Δεν έχει και αδικό, σοφός ο δάσκαλος πάντως. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος στην. Στις πολεμικές τέχνες, στις ατάκες πάντως είναι κορυφή. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Θα μιλήσω για μεταγραφές, δεν έχω μιλήσει καθόλου φέτος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για το Λιβάκοβιτς, καταρχήν το έγραψε η Live Sport πρώτη σελίδα.
0: Έχει βγει από χθες το βράδυ.
2: Μισό λεπτό. Ναι, άσε που έχει βγει. Καταρχήν, εγώ διαβάζω ρεπόρτερ έγκυρους. Το Κώστα Νιουλακόπουλο, τον Κρομιτσάρη, τον Σπύρο, τον Κρομιτσάρη. Ο Νικολακόπουλος έχει γράψει εδώ και πολύ καιρό με αντικαταστάτης νούμερο 1 του Τσολάκη Αμαφίκη θα είναι ο ΣΑ. Μετά είχε το Γερμανό δεύτερο και το Λιγάδο τον είχε τέταρτο. Αλλά όταν βλέπω πρώτη σελίδα τη Live Sport, ξέρω ότι το κάνει, ότι αυτό είναι σκόπιμο. Επειδή ο Βέργης είναι πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό και λασπουλογεί και κάνει το πρώτο του Ολυμπιακού, σου λέει θα το γράψω, δεν θα το πάρουνε και θα τους βάλω σε τέτοιο. Έτσι λειτουργεί ο Βέργης όλα τα χρόνια και έχει γράψει για πολλούς παίκτες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το βάλω, δεν πήγα το Λιβάκο, δεν κάνα, του βάλω στην Κρίνια. Σε αυτά το κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Άρα δηλαδή θεωρείς ότι Γιώργο την Κρίνια στον κόσμο του Ολυμπιακού προέρχεται από μέσα τα οποία είναι απέναντι στον Ολυμπιακό.
2: Είναι σκόπιμο. Δεν υπάρχει για μένα. Όταν ο Νικολακόπουλος σας το έχει βάλει, που ξέρει το ρεπορτάζ και είναι ακρίβεια, και ο Κορμιτσάρης ξέρει ποιο παίκτη έχει πει εδώ και ένα μισό μήνα ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει μέσα κάτω και θα πάρει.
0: Για ποιον είχε πει?
2: Το Φρόιλερ.
0: Ναι.
2: Από το έχει γράψει.
0: Πολύ καιρό τώρα.
2: Από τις 5 Ιουνίου το έχει γράψει, δύο μήνες.
0: Ναι, πάντως μια και.
2: Έχει γράψει ο Ολυμπιακός για οχτάρι, ναι. Και για εξάρι έχει γράψει τον Άμπραμπατ. Τον οποίο δεν ήταν συζητήσει ο Ολυμπιακός.
0: Το έχει πει και ο Σαμοθράκης από τον Γενάρη.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πράξη. Όλα τα άλλα, ναι. Για μένα, όλα τα άλλα είναι των δημοσιογράφων για να γεμίζουν σελίδες ή μανατζαρέων πιο συχνά, να το πω.
0: Ωραία.
2: Και μανατζαρέων. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
0: Γιώργο, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, παράδειγμα όμως μου αναφέρει στον Νικολακόπουλο. Ο Νικολακόπουλος, εγώ είδα πριν από λίγη ώρα, όπου έγραψε ότι δεν προχωράει του Λιβάκοβιτς. Θα μπορούσε να βγει ο Νικολακόπουλος και να πει παράδειγμα, σου λέω τώρα, μια και τον ανέφερε εσύ, ότι δεν υπάρχει θέμα με αυτό τον παίκτη.
2: Μα έχει γράψει όμως εδώ και ώρα το έχω διαβάσει.
0: Έχει πει ότι δεν προχωράει. Όταν λέμε ότι δεν προχωράει, σημαίνει ότι πήγε μέχρι σημείο και δεν προχωράει.
2: Μπορεί να γίνει μια κουβέντα και τέλος. Να ρωτήθηκε και ο προπονητής, γιατί ρωτήθηκε ο προπονητής, εννοείται, ρωτήθηκε. Και από ό,τι βλέπω οι μεταγραφές φέτος, περνάνε του, είναι του προπονητή, φαίνεται. Οπότε χρειάζεται, το έχεις καταλάβει κι εσύ. Πάει ο προπονητής. Έχει περισσότερο, μάλλον είναι πιο ενεργός μέσα στις μεταγραφές. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί αυτό που λέω?
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πιο ενεργός. Βέβαια, τα αποτέλεσμα θα τα δούμε στην πορεία.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σου λέω, το Φρόιλερ το έχει γράψει ο Παρχής. Θα το κυνηγήσει. Το Φρόιλερ είναι ο παίκτης που έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι για το team του Ολυμπιακού, για τον προπονητή. Ο παίκτης που θα του κάνει τη δουλειά στο 8 και για 6 έχει γράψει τον άνθρωπο, το οποίο γίνεται και συζητήσεις. Αλλά τώρα 14 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός, ξέρει, δεν τα δει.
0: Τα 14 εκατομμύρια για ποιον παίκτη λες?
2: Για τον Άμπραμπατ.
0: Ο Άμπραμπατ είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Ναι, ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά πάρα πολύ δύσκολη. Ναι.
2: Τόσα θέλει, δεν τα δίνει.
0: Καλά, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Γιώργο, δεν θα πάρει και εξάρι και οχτάρι. Ένα παίκτη θα πάρει,
2: θα πάρει δύο παίκτες Ολυμπιακός.
0: Δεν νομίζω θα πάρει δύο παίκτες, ειδικά εξάρι.
2: Θα πάρει δύο, εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Ναι, όχι.
2: Πότε παίρνεις άδεια, τον Αύγουστο.
0: Θα φύγω 8 Αυγούστου, 9, 10,
2: εκεί. Όταν γυρίσεις, θα τα πούμε, θα γυρίσεις 20-25, θα γυρίσεις...
0: Όχι, θα γυρίσω πιο πριν για την έναρξη πρωταθλήματος.
2: Έλα, πάντα, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο παίκτες, θα χάσω.
0: Όχι, θα το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει ένα πάντως. Και σου λέω αυτό γιατί λόγω της ανανέωσης, ναι, εννοείται, Γιώργο, ότι πας με το στοίχημα τώρα, υπάρχει στον αέρα έτσι κι αλλιώς, αλλά λόγω του ότι ανανέωσε τον Ντάνι Γκαρθία, υπάρχει ο Σιπιόν, υπάρχει και ο ΕΣΕ.
2: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι ένα αμυντικό χάος, δεν έχει σχέση με το πρόβλημα.
0: Αυτό λέω, όχι, αυτό λέω, ότι θα πάρει...
2: Τι σχέση έχει ο Ντάνι Γκαρθία με το
0: Γιώργο, αυτό θέλω να σου πω.
2: Γιατί κάποιος τον μπέρδεψε.
0: Ότι θα πάρει έναν παίκτη, δεν θα πάρει δύο, αυτό είπα.
2: Τον Ντάνι Γκαρθία κάποιος τον μπέρδεψε με το Φρόιλερ, σωστά. Ο Φρόιλερ είναι οχτάρι, καθαρό.
0: Καθαρό οχτάρι.
2: Ξέρεις που έπαιζε ο Φρόιλερ την προηγούμενη χρόνια?
0: Στην Μπολόνια, στην Αταλάντα.
2: Στην Αταλάντα, βασικός. Έχει πάει τελικό ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ έχει παίξει τα βασικός.
0: Europa League είχε πάρει.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ τον είχα δει. Μ' άρεσε η Αταλάντα για μένα είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ιταλία τελευταία 10 χρόνια. Πολύ καλή μπάλα. Καμιά σχέση με το Ιταλικό. Γιατί καθόμουν και την έβλεπα. Έτσι τον είδα το Φρόιλερ. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο. Έπεσε άλλο στη δεύτερη, το κατενάτσι αυτό κλειστά και σκομπό. Έπεσε όταν χρειάζεται σκομπό, αλλά έπεσε, είχε καλούς παίκτες μπαλά τους. Είχε παίκτες καλούς από center back καλά που κατεβάσαν την μπαλά. Χάφου, ήταν πολύ καλό. Και έτσι τον είδα το πρωί, λέω.
0: Ναι. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό αντίπαλο, έτσι. Που είχε
2: ναι, παίξει, ναι, παιδί, τον είχα δει, σου λέω. Σου λέω λόγω της Αταλάντας. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είχε και προπονητάρα η Αταλάντα.
2: Δεν καθόμουν Ιταλικό, μισό ψέματα.
0: Ναι, είχε και προπονητάρα βέβαια η Αταλάντα τότε.
2: Καλά, εντάξει, αλλά είναι καλή παίκτη.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Γκασπερίνη ήταν.
2: Που κατεβάζανε, τα στόπερ ξέρανε μπαλά, κατεβάζανε την μπάλα, τα χαφ. Πώς πα τελικό, έτσι πα τελικό. Και είχε ήρθε στην Ιταλία, δεύτερη, τρίτη.
0: Να διορθώσω κάτι πάντως, Γιώργο, δεν είχε πάρει Europa League. Τη χρονιά που πήρε Europa League η Αταλάντα ήταν η χρονιά που έφυγε ο Φρόιλερ, πήγε στην Πολώνια. Απλά το αναφέρω, δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά.
2: Ήταν βασικό, εγώ τον έβλεπα.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
2: Δεν σου είπα ότι ήταν αυτή τη χρονιά, τον είχα δει.
0: Ναι, εγώ το είπα, διορθώνω τον εαυτό μου, σου λέω, ναι.
2: Όχι, δεν είπα, εγώ πιστεύω. Και για το... και ένα άλλο που είχα διαβάσει τον Νικολακόπουλο από εδώ και δύο μήνες, ήταν ο... για δεξίμπακ Ολυμπιακός, ενδιαφερόταν για το Πεσοντέτ Κλειβαδιάς, το Τσάπρα.
0: Ναι.
2: Ναι, και πήγε ο Κομπότης και του είπε, θέλω 3 εκατομμύρια για το 50% και του Ολυμπιακός, γεια σου.
0: Ναι.
2: Τόσο ο Παναθηναϊκός έτσι τον πήρε. Έτσι τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Πανιακός έτσι το πήρε, όπως είχε πάρει και τον Ιωαννίδη. Πανιακός δεν παίρνει σε διαπραγματεύσεις να κάνει τώρα 50%, να σου δώσει 3%.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
2: Σημαίνει, για τον Ολυμπιακό σημαίνει, για σένα και για μένα.
0: Δηλαδή το να χάσει ένα καλό παίχτη επειδή δεν παίρνει σε διαπραγματεύσεις.
2: Όχι, δεν παίρνει ο Ολυμπιακός σε τέτοια να του πάρει το μισό, να σου δώσει 3%.
0: Ναι, δεν σου είπα να σε πιάσουν κότσο.
2: Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός το θεωρεί ότι είναι πάνω από το πιασκό.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι δεν σου λέω να σε πιάσουν κότσο.
2: Αν είναι μια καλή χρονιά και πας να δώσει 3 εκατομμύρια το παιδί, ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι μπορεί να το πιάσει, ότι πιάσει κότσο.
0: Ναι, ρε παιδί, αυτό λέω. Ότι δεν σου λέω αυτή την περίπτωση. Σου λέω όμως ότι να χάσει ένα παίχτη για λίγα λεφτά είναι. Δεν είναι κανένα
2: πρόβλημα. Λοιπόν, και ο παίχτη λέει που ήρθε στον Ολυμπιακό ω Έλεκα. Τι ήρθε ω Έλεκα. Τέρμα, αυτού διαβάζω εγώ. Τι δεν είπε ω Έλεκα, έτσι, αυτά γράφουν ο Λιβάκοβιτς. Το σα έχει πει και το σα θα πάρει ο Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω. Και πιθανό να πάρει και το Φρόιλερ. Αυτά. Τώρα κάτι άλλο που λένε λογιστικά και τέτοια, ρε παιδιά, ο Καρντόσο τον έφερε ο Μαρινάκης για να προστατεύσει τα χρήματά του. Δεν τον έφερε να σκορπάει χρήματα. Μην μπερδευόσαστε. Εκεί να είναι εταιρείες. Δεν είναι καλαμπούρι εκεί. Ήταν όμως εκεί παίζει εκατομμύρια. Δηλαδή τι. Και αυτό το πήρε το καλό. Ο Καρντόσο κάνει διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις το παιχνίδι του κάνει ο Καρντόσο. Του πήρε. Δεν πετάει λεπτό άλλο. Κάνει διαπραγματεύσεις μέχρι το. Τι κάνει. Ανέμει εταιρεία. Είναι προστατεύει τα χρήματα αυτού που τον πληρώνει. Έτσι πάει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έγινε Γιώργο.
2: Έτσι είναι η αγορά. Η αγορά.
0: Ναι. Να είσαι καλά Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά. Εσείς κύριε Άλκη.
3: Α. Έχετε το όνομά μου. Είμαι καταλάβαν.
0: Χαρακτηριστική φωνή. Σε καταλαβαίνω.
3: Πω. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Καταρχάς. Και όχι καταρχήν για τους αγράμματους, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Όχι, καταρχήν είναι για τον νόμο, έτσι.
3: Μπράβο. Μπράβο, Θέμη. Το καταρχήν νομοσχέδιο, η καταρχήν συμφωνία, έχουνε, το είπε ένας δημοσιογράφος βαρύγδουπος ή ένας πολιτικός, το πήρανε όλοι τώρα και το αναπαράγουνε, αφού δεν ξέρουν ελληνικά. Καλά στο λέγει ένα παλικάρι χθες, ήτανε, που σου λέγε ότι η παιδεία φταίει. Μπράβο. Μπράβο σε αυτόν και θέλω να πω και μπράβο και σε έναν άλλον, έναν Παναθηναϊκό που παρέλαβε αυτόν που είναι η μαύρη ψυχή που λέμε και σου έλεγε διάφορα. Συγχαρητήρια και μπράβο του. Και επειδή εγώ σε πήρα για να σου μιλήσω μόνο ποδοσφαιρικά, το μόνο που θέλω να πω πραγματικά και ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ξαναπώ για αυτή την ιστορία...

0: Σε ποδοσφαιρικά.
1: Εμένα, το συκοφάντη να κλείσει.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Που έχει το θράσο να ξαναπαίρνει τηλέφωνο και να λέει τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, εμένα χθες αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Έγινε ό,τι έγινε. Οκ, okay, μπορούσε να γίνει το σκορ 1-3, 1-4 κτλ. Κτλ.
0: Και 0-3 πιο πριν.
1: Ναι, σωστά. Μπήκανε όλοι οι παίκτες, σχεδόν όλος ο πάγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Γιατί ο Ταμπόρδα, γιατί δεν μπήκε.
0: Δεν έτσι. Έχω απάντηση αυτό.
1: Ίσως όχι, δεν ρωτάω εσένα. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Έχω μιλήσει με τον φίλο μου τον Διονύση Δεσίλα, έχω μιλήσει με μηνύματα με τον Ευάγγελο Μίχο κτλ. Κτλ. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Και ειλικρινά το λέω και έχω μια ιδιαιτερότητα να καταφέρνω να πιάνω ορισμένα πράγματα πριν από όλους και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Δυστυχώς πιάνω ορισμένα αρνητικά πράγματα πρώτος. Λοιπόν, όταν ήρθε ή ακόμη πριν καν υπογράψει ο προπονητής, πώς το λέμε, έλα θύμισέ μου.
0: Ο Νίστρουπ.
1: Ο Νίστρουπ. Λοιπόν, είπε κάτι. Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Και εγώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι είχα γνωρίσει ένα Κροάτι στην παραλία κτλ. Κτλ. Και το ρώταγα. Και μου λέει παικτούρα. Μαζί σου, παικτούρα. Να παίξει. Όμως δεν είναι δυνατόν επειδή εσύ γουστάρεις ένα παίκτη να μηδενίσεις έναν άλλον που κάναμε αμάν με τον Μπενίτεθ και λέγαμε τόσο καιρό αυτός ο παίκτης και αυτός ο παίκτης και απέδειξε γιατί μπορεί να παίζει. Παίζει και με πάσες, παίζει και με γκολ, παίζει και με τα πάντα. Εγώ το λέω τώρα και κινδυνεύω να χαρακτηριστώ γκρινιάρης διότι κάτι βλέπω. Έχω ένα φίλο στο διαδίκτυο τον οποίον, εντάξει, είναι λίγο ακραίος που λένε, τα γράφει πολύ χοντρά, βρίζει κιόλας, όμως, επειδή τον παρακολουθώ χρόνια, έχει πέσει μέσα στο 75 με 80% σε πράγματα που έχει πει για τον Παναθηναϊκό. Και θα σου το πω, δεν με πειράζει, θα σου το πω στον αέρα, και εσύ μπορεί να γυρίσει και να πεις τώρα τι είναι αυτά, ας πούμε, είναι αστεία πράγματα κτλ. Είπε κάτι, έγραψε κάτι χθες μετά τον αγώνα και λέει, κάθε παίκτης ο οποίος βάζει γκολ στον Ολυμπιακό και τον κερδίζει, ο Αλαφούζος τον εξαφανίσει.
0: Εντάξει, ωραία, δεν ισχύει αυτό. Χιουμοριστικά το ακούω.
1: Μα σου είπα τι θα πεις. Έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατόν χθες να μην έπαιζε το Ταμπόρδα έστω και αλλαγή.
0: Νομίζω πάντως όσον αφορά την αλλαγή ότι επειδή υπήρχε ανοιχτό γήπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός είχε πιο γρήγορους παίκτες από τα μπόρδα όπως αυτούς που έβαλε, δηλαδή τον Πελίστρη και τον Παντελίδη, ότι ίσως έγινε γι' αυτό να προτίμησε τους δύο αυτούς και να μην προτίμησε τον Ταμπόρδα.
1: Αυτά τα 2-3 γκολ που χάθηκαν,
0: ναι,
1: ένα από αυτά να ήταν ο Ταμπόρδα θα είχε μπει γκολ. Εγώ δεν το λέω αυτό για να γκρινιάξω. Εγώ το λέω αυτό για να προλάβω πράγματα. Είναι αδιανόητο να μην παίζει αυτός ο παίκτης, έστω και αλλαγή. Γουστάρει στο Γιάνγκουσιτς, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ γουστάρω την Εύα Μέντες και ο άλλος μου λέει εγώ γουστάρω την Τάδε, ας πούμε. Εγώ τη θέλω αυτή. Ωραία. Δεν μπορείς όμως να παίξεις και μια αλλαγή. Κάτι δεν μου κολλάει εμένα σε αυτή την ιστορία. Και θα είναι αμαρτία, διότι θα περιμένουν στη γωνία διάφοροι για τον παίχτη αυτόν.
0: Ναι. Οκ, okay, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, από ένα παιχνίδι μπορεί να βγάλουμε συμπέρασμα. Αλλά και θα τα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Όχι,
0: και θα να τα λέμε.
1: Όχι, ναι, σωστά. Όπως και αυτό που λέμε όλοι, ότι ήταν πιασμένοι, κουρασμένοι και.
0: Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό, Αλκή.
1: Δεν θεωρώ ότι ένα σοβαρός Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα στη ρεβάνη.
0: Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ούτε και, πρόσεξε, το συνεχίζω, ούτε και από το αποτέλεσμα του επόμενου γύρου.
0: Ναι.
1: Στον τρίτο γύρο δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Όπως επίσης δεν έχω δει και αυτό τον παίκτη, τον... πώς τον λένε αυτό το μαύρο που πήρε τώρα, τον πέθανε από την Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Τον Κάγκουα.
1: Κάγκουα, αυτό το
0: καλός παίκτης, κουβαλάει καλά την μπάλα.
1: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι. Δεν το ξέρω. Όμως εδώ πάλι θέλω να πω κάτι. Ότι όταν συζητάς για Patrick

0: Λίντμπεργκ, όταν συζητάς για Γένσεν, όταν συζητάς για να ξαναφέρεις τον Ουναΐ, ο κόσμος δεν τον ξέρει αυτό τον παίκτη.
1: Θα το μάθει, Αλκή.
0: Αν υποτίθεται ότι αυτός είναι αντικαταστάτης εκείνων, εκτός και αν πάρεις κι άλλο οκτάρι, που ακούγεται κι αυτό.
1: Ναι, δεν νομίζω. Έτσι. Ότι... βασικά, αν φύγει ο Τσέρι, θα πάρει κι άλλο οκτάρι. Τώρα θα το δούμε.
0: Και επίσης, ως έστω και μία σεζόν τερματοφύλακας, κάτι δεν μου κολλάει, ρε φίλε, με αυτόν τον... τον τερματοφύλακα, τον...
1: με τον Μπένια. Θα τον δούμε για σημαντική τώρα.
0: Λέω
1: θα τον δούμε γιατί
0: μακάρι
1: είναι
0: να βόλα...
1: ένας αγώνας, ρε παιδί μου. Ένας αγώνας.
0: Δεν είναι ένας αγώνας και στο φιλικό πάλι έφαγε. Ναι. Αν υποτεθεί ότι μπαίνουν κόντρες, μπαίνουν οτιδήποτε άλλο και μπαίνει αυτό το φοβερό απίστευτο γκολ και στο φιλικό και χθες, οκ. Okay. Κάτι εύχομαι να πέσω έξω. Εύχομαι.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, Αλκή.
0: Κάτι δεν μου... όχι, μα δεν έχουμε να πούμε. Εντάξει, δεν είναι... εγώ δεν κάνω ούτε βαριά
1: κριτική. Ναι, ρε παιδί μου, να δούμε αν θα επιβεβαιωθήσει.
0: Προσπαθώ να προλάβω ειλικρινά και θα το έχεις δει από τα σχόλιά μου κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα που είδαμε και πάθαμε να παίξει και να αποδείξει την αξία του, δεν μπορεί να παίξει. Μην τρελαθώ τώρα. Χθες, για παράδειγμα, επειδή έχω μιλήσει με δύο συναδέλφους σου.
1: Αλκή, και... αν δεν έμπαινε όμως ο Γιάνγκουσιτς, θα λέγανε για τον Γιάνγκουσιτς. Αν δεν έμπαινε ο Παντελίδης, θα λέγανε φάνατε τον Παντελίδη.
0: Ο Γιάνγκουσιτς έχει έρθει μετά. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ο Ταμπόρδα θα μπορούσε στο δεύτερο ημιχρόνιο να παίξει στη θέση του Ζαρουρί. Έχω μιλήσει με δύο συναδέλφους και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Τους το λέω και μου λένε ναι, έχεις δίκιο.
1: Θα μπορούσε.
0: Ακριβώς.
1: Προτιμήθηκε η ταχύτητα του Πελίστρη.
0: Συγγνώμη.
1: Προτιμήθηκε η ταχύτητα του Πελίστρη, αυτό λέω.
0: Άλλη μια ιστορία. Αυτός που πάνε να τον πουλήσουν προτιμήθηκε, μήπως προτιμήθηκε για να πουληθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά, Αλγή.
0: Και επίσης και κάτι τελευταίο, θυμάσαι πριν από κάνα μήνα, 45 μέρες, που γύρισα και σου είπα, χωρίς να ξέρω κάτι, το λέω στον αέρα, έτσι, για το γήπεδο. Και σου λέω, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν να σκέφτονται για γήπεδο 15 με 20.000 μεγαλύτερο από ό,τι έχουν ετοιμαστεί να... Το θυμάσαι αυτό.
1: Ακούστηκε, αλλά κάτσε να φτιάχνει πρώτα το πρώτο γήπεδο και το βλέπουμε.
0: Ωραία, καλύτερα να φτιαχτεί από τώρα μεγαλύτερο.
1: Αυτό μετά θέλει διαδικασία ολόκληρη. Ναι, έγινε, Άλκη, χαιρετώ, φίλε. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Έλα, Χαρή. Έλα, Χαρή.
2: Δεν το ρώτησε. Η παραπάνω θέση 10-15.000. Θα γίνει. Ποιος θα τις πληρώσει.
1: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Κάτσε να γίνει και θα το δούμε.
2: Καλά. Περιμένουν αυτοί να εγκριθεί τέτοιο πράγμα. Θα γίνει η μάχη όχι της Κρήτης. Λοιπόν. Οι τζαμπαζίτες θέλουν...
1: με μπροστάρει το Χάρι.
2: Λοιπόν, εντάξει. Τι θέλω να πω τώρα. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό με τις μεταγραφές τώρα. Εσύ είσαι έμπειρος. Αλλά βαριέσαι να τα λες, μου πρέπει.
1: Τι?
2: Βλέπουμε ότι γράφονται ίδιες μεταγραφές στην αρχή για όλες ομάδες και στο τέλος αυτές οι ίδιες γίνονται 100.
1: Ναι.
2: Ήσυχε εγώ τώρα να πω ένα σενάριο για τον Λεβάκο. Λοιπόν, πες ότι ο Ολυμπιακός είπε στο ΣΑ θέλω να έρθει στην ομάδα πάλι. Πόσα θες? 3 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε 3, σου δώσουμε 2 εκατομμύρια. Και λέω σαν δεν γίνεται, ας το σκεφτώ, να κάνω ένα ράνο.
1: Λοιπόν, Χαρή, επειδή είσαι πολύ τυχερός, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, φίλε, περίμενε λίγο στη γραμμή για να επιστρέψουμε.
2: Περιμένω.
1: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Πυροδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa ο Παναθηναϊκός. Η Χαμπόλ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χαφ έναντι 4 εκατομμύριων ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο θα ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει τετράετα συμβόλαιο. Ο Αφρικάνος Μέσος θα αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Ισραηλινής ομάδας και αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ενώ να θυμίσουμε πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς αγώνες του Conference League με τους Πράσινους. Κυκλοφόρησαν τα ιστήρια τη Ρεβάνς της 5ης κόντρα στην Πάξη. Μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ βρίσκεται ότι είναι G-Advice σύμφωνα με μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Στην Κυπριακή Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν ως δανεικοί η Σόκος, Βίντρα και Ζέκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μανώλη Σάγιακα μετά από 9 χρόνια με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από μικρό παιδί, τον ίσο Έλληνας μπακ. Την Αντβέρπα αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορενά. Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 ορίστηκε ο πρώτος αγώνας των Πειραιωτών κόντρα στην Νάιμενκεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το Champions League. Στις 11 του μήνα, στις 8.30 είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς. Δεν προχωράει μεταγραφή του Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Τον πρώτο λόγο έχει ο Ζωσεσά. Δεν έχω καταλήξει ακόμα για την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μέχρι τις 30 του μήνα ίσως υπάρξουν μεταγραφές. Την ιδέα μου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας θα τη δείτε μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ μετά τον τερματισμό του Τάχα Άλλη στο χθεσινό μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ο 28χρονος θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε εξετάσεις, με την απουσία του στη ρεβάνς να θεωρείται δεδομένη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα μπορούσε να λείψει για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει επί ιατρικές εξετάσεις ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Άρη. Ναυάγιο στη μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς στους κίτρινους λόγω διαφωνίας του ποδοσφαιριστή με τη διοίκηση στους επιμέρους όρους του συμβολέου. Σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφονται Θεσσαλονικής. Ανακούφιση επικρατεί στην ΑΕΚ καθώς οι εξετάσεις του Καλοσκάμι βγήκαν καθαρές. Ο 29χρονος θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το Super Cup με τον Όφη. Ο Όφη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την υπόθεση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου. Ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό μπακ Ρόνελ Πιέρ Γκάμπριελ, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό άκτορα αποτελεί ο Βασίλης Στογιόπουλος. Ο Έλληνας γκάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Νέα πρόταση από την Dubai BC απέρριψε ο Ολυμπιακός για τον Thomas Wokap. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση ανανέωση του συμβολίου του Tyler Dorsey με τους Πειραιώτες. Ραντεβού αναμένεται έντος επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού forward Ronald March μέχρι το 2027. Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας είναι και επίσημα ο Γιούργεν Κλόπ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γερμανός προπονητής θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Πάντσερ απέναντι στην Εθνική Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου. Σε συμφωνία έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν Chelsea και Crystal Palace για τη μεταγραφή του 26χρονου Maxine Lacroix στο Stamford Bridge. Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα υπογράψει με τους μπλε του Λονδίνου έως το 2032. Η Real Madrid ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρχιο Γιούλ μέχρι το 2027. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Moses Wright. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παγιούρα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε και πάλι στον Χάρη που είναι στη γραμμή. Έλα, Χάρη.
1: Έλα, ρε Θέμη, άσε να παίξει ο τραγούδι, ρε Θέμη. Συνήθισα τώρα.
0: Άμα λοιπόν, θες, το αφήνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, που λες υποθετικό σενάριο, έτσι, του λέει του ΣΑ 3 εκατομμύρια, θέλω λέει ο ΣΑ, του λέει 2, όχι θα το σκεφτώ, θα κάνω θαράνο. Από το μάτι κυκλοφορεί το σενάριο Ολυμπιακός, βάζει τον Μπανιούρα, βάζει το Μέγκα και λέει ότι ενδιαφέρεται για τον Λιβάκοβιτς. Το ακούει ο ΣΑ και λέει στο μάτι προχώρα 2-2 εκατομμύρια θα πάρει τον Ολυμπιακό, θέλω να πάω στο Ολυμπιακό 2,5. Ποιοι, δεν είναι καλό σενάριο αυτό. Λοιπόν, είδες αρέσει, δεν μπορεί να υπάρξει ένα σενάριο.
0: Μπορεί να υπάρξει ένα σενάριο, είπαμε και πριν για μάνατζερ.
1: Συνεπώς υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι, αλλά ο βασικότερος είναι τις μεταγραφές. Προχθές σου είχα πει κάτι για τα τηλεοπτικά της ενέρμαξε και είχα άδικο. Δηλαδή, τι εννοούσα, τι εννοώ είχα άδικο. Ότι μπαίνω και βλέπω τα τηλεοπτικά τους ήταν γύρω στα 18 εκατομμύρια γιατί έχουν κεντρική διαχείριση. Αλλά είχα δίκιο όσον αφορά τα έσοδα, ότι έλεγε, δεν θυμάμαι αν ήταν τα περσινά ή τα φετινά να χτύπησα. Μπορεί να το χτυπήσω, το πείτε δηλαδή. Έσοδα φενέμπραξε και έλεγε 267 εκατομμύρια. Τα περισσότερα υπάρχουν από τους χορηγούς και το έχετε από όλα εισιτήρια, ευρωπαϊκά και το μεγάλο άλλο. Και κάνω λογαριασμό και λέω 270 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός είχε πέρσι καμιά εκατοστή έσοδα, έτσι. Champions League, με καλούτσικη πορεία Champions League, εισιτήρια και το μεγάλο. Και λέω, το κάνω αναγωγή και λέω, είναι σαν να παίρνεις ένα χιλιάρικο μισό, εμείς στα δικά μας. Και εσύ παίρνεις 2.700. Λοιπόν, τα ίδια μπορούμε να την περάσουμε. Έχεις σπίτι, εσύ έχω και εγώ. Εγώ έχω να χαλάσω ένα χιλιάρικο και εσύ 2.700.
0: Προφανώς και όχι, γι' αυτό δεν δίνει ο Ολυμπιακός τη συμβόλαια που δίνει η Φέντερμπαχτσέ, Χάρη. Λογικό και επόμενο είναι.
1: Αυτό ρε παιδί μου για κάτι λέει. Έχει κάτι που φαντάζεις τώρα. Ο Γιάννης που θέλει, ποιο θέλει να πάρει, που λέει θέλω αυτόν. Θέλω εκείνο, θέλω τον άλλο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πορτοφόλι, υπάρχει ένα προϋπολογισμό και υπάρχει και ένα όριο. Όταν λέμε τώρα ο Μαρινάκης έχει 100 έσοδα, να βάλει και 20 από την τσέπη του, 30, 50, θα δώσει 150. Η Φενέρμπαχτσέ έχει 270 να δώσει, πάλι μπροστά έχει. Καταλάβες. Για να μην πάμε σε Νότιχαμ, πάμε σε αγγλικές ομάδες.
0: Δεν συγκρίνονται ρε Σιχάρη, δεν υπάρχει σύγκριση. Ομάδα Premier League με ομάδα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Τον αφήνει τον άλλον και λέει.
0: Τώρα μιλάμε για παίχτες 5, 6, 7, 8 εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για τον Νάκη και για τον Έντερσον που πήρε η Φενέρμπαχτσέ.
1: Τον αφήνει όμως και δεν τον εξηγεί. Έτσι, γιατί στο νου σου ζει η Ελλάδα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, τα έχει μια φορά, λέγεται, τα συνέχεια. Αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν είπε κανένα ότι ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει τον. Ποιο σου πω τώρα, τον Μακάλιστερ.
1: Ότι πρέπει να πάρει αυτόν ή βγαίνει ο άλλος ένας κουμπαντός, ένας Θανάσης και λέει είναι τσιγκούνι, δεν δίνει να κάνει να ράνει. Λοιπόν, ή εχθές που υπόθηκε, έτσι από το Μίχο να παράγαγες το είπα, ότι πήγε, δηλαδή πολλά υπόθεση του Ψάγια καλή για 50% στην Αμερική. Λοιπόν, και σου λέω, ρε Σιθέμη, σου λέω, εσύ τα ξέρεις, αυτά που είπα είναι ψέματα, ότι έδωσε πέρυσι 20 εκατομμύρια από ζημιώσεις. Τα γνωρίζεις αυτό ή όχι.
0: Αυτά τα δώσεις στην Νότιχα, μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλη εταιρεία ή μία άλλη εταιρεία ή άλλη.
1: Στην Νότιχα είπα εγώ.
0: Ναι, μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι.
1: Μπορούσα να τα δώσεις στο Ολυμπιακό, δεν τα έχεις δώσει στο Ολυμπιακό, μα τα δώσεις.
0: Ναι, και με την Νότιχα, ας πούμε, έκανε πώληση 135 εκατομμύρια ευρώ με τον Άντερσον.
1: Φίλε, άλλο σου λέω εγώ τώρα. Το πώς θα έχει τα λεφτά και πινέζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Ότι στην Νότιχαμ έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, αλλά πήρε και 135 τον Άντερσον.
1: Ωραία, και πινέζει έδωσε 135 πήρε από τον Άντερσον. Πρέπει να δώσει 20 αποζημιώσεις προπονητών.
0: Δεν σου λέω ότι πρέπει, αλλά σου λέω ότι συγκρίνουμε τώρα μίλαμε πορτοκάλια.
1: Μιλάμε για την τρέλα που έχει ο άνθρωπος τώρα και μου λέει ο άλλος θα κολλήσει τα 50% χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν κόλλησε, προχώρησε του Σάλιακα και τελείωσε μεταγραφή. Για να κοινώθει.
1: Δεν είναι να για το Σάλιακα, τα μεγέθη μου λέω τώρα και το μυαλό που κουβαλάνε ορισμένοι αν δεν είναι εγκάθετοι, έτσι. Εάν δεν είναι, αν θέλουν σαν και εμένα. Που λέω εγώ τώρα για το φίλο μου το Σάκη και το βλεντάω. Λέω και κάποια έτσι, βάζει λίγο σάλτσα. Λοιπόν.
0: Ναι, έγινε χάρη.
1: Έλα.
0: Να κλείσουμε αυτό, φίλε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη.
0: Παρακαλώ. Γιάννη.
2: Έλα ρε Θεέ μου.
0: Έλα, εσύ είσαι, μιλάς.
2: Τι εγώ είμαι, εγώ έχω μείνει πίσω 45 λεπτά. Ήταν να βγω όταν βγήκε ο Χάρης, με βυσμάτωσε, τώρα ξανά πάλι τα ίδια.
0: Έπεσε η γραμμή σου, θεωρώ ρε.
2: Τι βίσμα έχω.
0: Γιάννη, τι πάλι τα ίδια, στον αέρα, εσύ μιλάς.
2: Δεν μ' άκουγες, βγήκε ο Χάρης, λέει, τον έφαγα τον άλλο. Τώρα πάλι μετά το Χάρη, τι γίνεται εδώ ρε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, καλησπέρα καταρχήν σε όλους.
0: Ναι, ακούω Γιάννη, μην αγώνεσαι.
2: Λοιπόν, πώς έχει να σχολιάσεις την απόφαση του Μόνε Βασιώτη ότι έδιωξε τον Αμανατίδη και τον Πασινά, δηλαδή σαν αποσύμβουλος στη Ηρακλήτη, τι λες γι' αυτό?
0: Ναι, θεώρησε, επειδή σχετίζονται με ίσως με μεγαλύτερες ομάδες, θεώρησε από κάποια γκρίνια που υπήρχε ότι θέλει να πάει με κάποια άλλα ονόματα. Τώρα τι να σου πω, θεώρησε και ο ίδιος ότι δεν υπήρχε πρόοδος με τα γραφικό σχεδιασμό, ακούστηκαν διάφορα ονόματα του Ινσίνη ας πούμε και δεν προχώρησε, δεν έμεινε ευχαριστημένος, πάει παρακάτω, δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
2: Α, όχι, εντάξει.
0: Να πω, ο Αμανατίδης είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, έτσι.
2: Ναι, ο άλλος είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω για τον κόσμο για να μην μπερδευτεί.
2: Ξέρω, ο Γιώργος είναι κάτω στον ναι. Στο Τραχάμι εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στη Σάντα που λέμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Επομένως, κοίτα, να περιμένουμε και το Σάρι να τον διώξει σε κανένα μήνα ο Μονεβασιώτης με τις ιδιοτροπίες του.
0: Ναι, ναι, όχι τον Σάρι, δεν έχει πάρει τον. Το Ματσάρι έχει πάρει.
2: Το Ματσάρι, ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Καλά, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με το Μονεβάσιο, ότι μπορεί να ξενήσει ένα πρωί.
2: Το συμμαχτή Μπάμπι Τενέ πάλι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δυστυχώς, Γιάννη, αλλά με το Μονεβάσιο ότι δεν μπορείς να είσαι και πολύ σίγουρος.
2: Μάλιστα. Με Χριστό Γιώργο τι γίνεται, γιατί ήμουν στον γιατρό και πάει και εκεί ο Χριστό Γιώργο εδώ σε ένα δικό μου παιδί και λέει ότι συζητούσε με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν κάνει ο Χριστογιώργος για δεύτερο σπίτι.
0: Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό Χριστογιώργος. Προχώρησε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Οπότε.
2: Για πρώτον δηλαδή.
0: Όχι, δεν τον ήθελε για πρώτο Ολυμπιακό. Τον ήθελε αντί του Πόποβιτς, ας πούμε.
2: Ο Πόποβιτς θα μείνει πρώτος, δηλαδή τώρα άμα να φύγει
0: τσεκάκι. Θα πάρει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη. Ο Πόποβιτς πάλι δεύτερος θα παραμείνει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, και σαν καλός παίκτης είναι, όπως έλεγες πριν σε ένα φίλο εδώ πέρα, μικρός είναι και είναι και καλός τερματοφύλακας, δεν είναι...
0: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί την ποιότητα τους, α.
2: Όχι, και στα χέρια δυνατός, τώρα στα πόδια και σε λάξεις, έλεγες, σ' άκουσα πριν γιατί έπαιρνα και τα μάξια εκεί στον Ελλαδίκο, ότι έλεγες ότι σου λάξεις καλός με τα πόδια. Καλός με τα πόδια, σε μεταβιβάσεις όμως τα γεμίσματα δεν ήταν και τόσο καλός τώρα.
0: Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να πω και εσύ μεταβάσει και στα γεμίζοντα. Αρχικά, μόνο και μόνο που είναι ένα τερματοφύλακα, τον έχουμε δει να κάνει και assist. Και assist επιτηδευμένα έτσι. Όχι απλά να κάνει ένα γέμισμα και έσκασε η μπάλα και βγήκε και τέταρτη το παίχτη.
2: Δηλαδή, αν θυμάσαι πέρσι και με τα ευρωπαϊκά, τα πρώτα είχαμε παράπονα. Δηλαδή, οι μεταβάσει που ήταν δεν ήταν και πολύ ακριβή.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να πω για ο Τζολάκη. Και επίση ο Τζολάκη είχε και το καλό ότι λειτουργεί σαν σκούπα, σαν λίμπερο έτσι. Δηλαδή είχε πάρα πολύ, διάβαζε τις φάσεις πάρα πολύ καλά, με έβγαινε, καθάριζε, λειτουργούσε σαν ένας επιπλέον αμυντικός.
2: Εντάξει, εγώ στα στόπερ βλέπω τον Κάρμο να παίζει με τον άλλον, το σέρβο που έφερε.
0: Το Σμαϊλοβίτς.
2: Ναι, είναι ένα καλό ρυθμό, γιατί και ο Κάρμο είναι καλός.
0: Και να μείνουν εκτός Ρέτσου και Πιρόλα, εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν και οι τέσσερις αρκετά πάντως. Δηλαδή να θυμίσω.
2: Πιο σίγουρο παιχτικά δηλαδή έχω τον Κάρμο από το Ρέτσο. Το έχω ξαναπεί άλλωστε.
0: Όχι, τον Κάρμο το συγκρίνουμε με τον Πιρόλα. Το Ρέτσο το συγκρίνουμε με τον Σμαϊλόβιτς. Γιατί είναι δεξί στόπερ, αριστερή στόπερ, αριστεροπόδα, είναι δεξιοπόδα. Βέβαια είχαμε δει να παίζει και Πιρόλα με Κάρμο μαζί, έτσι.
2: Δεν μπορεί να δοκιμαστεί αυτό το δίδυμο, δηλαδή έχουμε υπογράψει.
0: Θα δοκιμαστεί και θα το δούμε κιόλα, Γιάννη, είναι σίγουρο θα το δούμε. Απλά θέλω να πω ότι πέρσι Ρέτσο και Πιρόλα ήταν ίσω οι δύο καλύτεροι παίκτε του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ο Πιρόλα μπορεί να είναι ο άνθρωπος να φύγει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα.
0: Άλλο αυτό το κομμάτι, εγώ σου λέω να μείνει τώρα.
2: Εντάξει, επομένως...
0: Άμα έρθει η πρόταση 25 εκατομμύρια και φύγει, οκ. Okay.
2: Αυτά στο περί είμαστε εντάξει, λοιπόν. Σήμερα που παίζουμε στο γήπεδο σε Βέρπη, είσαι προπονητικό.
0: Α, δεν το έχω δει αυτό, θα το κοιτάξω και θα το πω. Πού είναι το γήπεδο.
2: Τους αγώνες εχθές είδα και ο ΠΑΟΚ παρά την νίκη του δεν είναι εύκολο να περάσει, αλλά είναι καλή ομάδα.
0: Πιστεύω τώρα που κέρδισε πάντως θα περάσει ρε Σιγιάννη.
2: Είναι επικίνδυνο.
0: Δηλαδή να χάσει και με δύο γκολ διαφορά το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Παναθηναϊκός είχε θέματα, μην ακούς τώρα εδώ που λένε. Δεν είχε κέντρο καθόλου. Αυτός ο Καμαρά δεν και έλειπε και από τα πόρτα, όπως είπανε πριν. Δεν υπήρχε συνεργασία στο κέντρο, στο transition μόνο βγαίνανε.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Καμαρά ήταν καλός πάντως.
2: Εντάξει, είναι αργό στεμί. Τώρα εγώ δεν θα το κρίνω αυτό, αλλά θα το δει στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, αμυντικός χάφ είναι, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ταχύτητα.
2: Αυτή η ομάδα τώρα ένα χωριό ήταν. Άμα σου βγάζει τόσες με πολλή αφάσεις, καταρχήν για να είσαι σοβαρός πρέπει να μην σου βγάλει καμία αφάση αυτή η ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Εντάξει, okay, παίζουν και αντίπαλοι. Εσύ.
2: Παίζουν και αντίπαλοι, ωραία. Δεν είναι, δηλαδή λείπει εμπειρία από ό,τι είδα στην Παναθηναϊκό. Πέρσι έστω και με τον Πεκαθέτα και με τον Τζιριβέγια για κάποιους άλλους, κρατούσαν περισσότερο την μπάλα. Τώρα εντάξει, αρκεί είναι όπως είπες. Θα δούμε, αλλά λείπει εμπειρία. Λείπει εμπειρία. Θα το δείξει η πορεία.
0: Πάντως έχει και έμπειρους παίκτες. Έχει, ας πούμε, τον Ντεφράι. Έχει τον Καλάμπρια που θα μπει να παίξει.
2: Είναι, στο κέντρο έχει πρόβλημα, άκουσε με θεμή. Και θα το δεις στην πορεία, άμα δεν βάζει έστω κάποιον να κρατάει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, Θεμή μου, να είσαι καλά μέχρι τις 6 σήμερα.
0: Μέχρι τις 6, ναι.
2: Εντάξει, θα σε ακούω εδώ, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια σου έχουμε. Yeah. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμαρε, ακόμα Κροατή που δεν του άρεσε το Μουντιάλ, δεν του άρεσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε ακαδημίες, δεν έχουμε παίκτες Έλληνες. Το pressing θέλει τεχνική και γενικά απαξιώνει τα πάντα να κάνει μαθήματα ποδοσφαίρου. Εν συνέστηση, το τι λέει, έχει, λέει ο Τόλης 7, μόνο θρύλος. Αυτό είναι το μήνυμα του Τόλη. Γεια σου Τόλη, καλό Σαββατοκύριακο θα πω φίλε. Ο Γιώργος λέει όλο αυτό το τοξικό κλίμα που εξέπεμψε ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος στο μπάσκετ με δηλώσεις, χειρονομίες και βίντεο υβριστικά, ακόμα και στους παίκτες του έχει σαν αποτέλεσμα να τρώνε κουβάς σε αρνήσεις παίκτων να έρθουν σαν μεταγραφή με μεγαλύτερες προτάσεις σε χρήματα να έρθουν στο Παναθηναϊκό. Ελπίζω πλέον να το καταλάβει και να αλλάξει η ρότα ο κύριος Γιαννακόπουλος, λέει ο Γιώργος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Ότι μπορεί να έχει παίξει τον ρόλο του, μπορεί, Γιώργο, δεν το αποκλείω. Ο κάθε παίκτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις και όταν λέω απαιτήσεις δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά αλλά και γενικότερα μπορεί κάπου να πάει ή να σκέφτεται να πάει αλλά να μην του αρέσει για τον χύψη λόγο και λόγους που μπορεί να μην μπορούμε να φανταστούμε καν έτσι. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο του αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που τους παίκτες που κυνηγάει και είναι ελεύθεροι πολλές φορές επειδή δίνει και παραπάνω χρήματα καταφέρνει να τους αποκτήσει. Δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο του αυτό. Ίσως. Δεν το αποκλείω, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε μου. Από ο Δημήτρης. Είμαι παίρνω.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Σε θυμάμαι.
3: Είπα από τον δρόμο. Αυτή τη στιγμή είμαι σε διακοπές. Τέλος πάντων.
0: Να περνά όμορφα.
3: Ναι.
0: Δημήτρη, μια και είσαι Ολυμπιακός, να πω και κάτι για τον Γιάννη που είπε νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα παίξει.
3: Δεν άκουγα.
0: Να πούμε ότι σήμερα θα παίξει στο Μποσουίλ Στάντιουμ τη Ανβέρσα, στο Βέλγιο θα γίνει το φιλικό με την Αντβέρπ.
3: Λες και ήσουν μέσα στο μυαλό μου. Να σου πω, ξέρεις γιατί. Γιατί ρώταγα αν θα γίνει σε γήπεδο ή αν θα γίνει σε προπονητικό κέντρο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Όχι, θα γίνει σε γήπεδο.
3: Στο γήπεδο τη Αντβέρπ, δηλαδή.
0: Ναι. Στο Μποσουίλ Στάντιουμ, ναι.
3: Την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός στην Αντβέρπ, νομίζω σε πότε ήταν.
0: Είχε παίξει σε ομίλους.
3: Ναι, σε ομίλο Champions League, έτσι.
0: Ναι. Europa League είχε παίξει ο Ολυμπιακός.
3: Europa, ναι, δεν θυμάμαι, αλλά πάντως είχαμε παίξει σε ομίλο και δεν θυμάμαι κάποιος είναι τέταρτος.
0: Είναι το γκολ που βάζει ο Ρέαμπτσουκ. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Που στο 90
3: που.
0: Ναι, το 2-1 κερδίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και εκτός έδρας έχασε 1-0. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ναι.
3: Μέσα ήμουν φίλος στο 87 το βαλάκι.
0: Ναι, και προς το τέλος.
3: Μακάρι να μην υπάρχει υγεία και η οικονομική δυνατότητα γιατί όπως βλέπω έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Το έχω ξαναπεί ότι το παιδό θα είναι προνόμιο για λίγους και με στεναχωρεί αυτό σαν πιο παλιό ξέρω γάμπρο έτσι Ολυμπιακό.
0: Λόγω τιμού εννοείς.
3: Και γενικά ναι, δηλαδή να φανταστείς ότι και για λόγους ότι δεν πολύ γούστα ρεβέγγι μου αυτό που έγινε πέρσι και όχι ότι λόγω μόνο της μπάλας που παίχτηκε. Και γενικά το όλο σκηνικό ότι 600 χρόνια ήταν 100 χρόνια το conference κάτσε καλή φάση. Εντάξει, εταιρείες είναι οι ομάδες, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Και είχε
0: έτσι
3: ένα πολύ ωραίο ο Μαρινέκης μετά το conference ότι ο Ολυμπιακός δεν αγοράζεται αυτό που είχε πει. Αλλά λεφτά, λεφτά είναι λεφτά. Από τη στιγμή που εντάξει, δεν έβλεπα και πολύ, δηλαδή δεν έχω πολύ θετικά vibes μέχρι στιγμής για το για του χρόνου, για τη χρονιά που μας έρχεται. Και σιγά σιγά από το κέντρο ξέρω που σου να πες στη 14, μετά μπορεί να πας στη 12, να πας στην 11, μετά να πας ξέρω εγώ προς την 8-9 και όλα αυτά, ξέρεις από την αγάπη προς τον Ολυμπιακό, εγώ μπορεί να το εγώ μεταβιβάσω το διαρκείας μου σε κάποιον άλλον στις 4 του μήνες πότε παίζουμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να πω να βάλω πλάτη ξέρω εγώ άλλη μια χρονιά. Του χρόνου ξέρω εγώ μπορεί να μην υπάρχουν και θράλια για διάρκειες, λέμε τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, σίγουρα, γιατί μιλάμε και είμαστε και σε μια χώρα που πάρα πολλοί κόσμος δεν του πέφτουν τα παντζάκια, έτσι.
3: Ναι, και είναι γι' αυτό.
0: Είναι λογικό.
3: Απλά με στενοχώρησε λίγο αυτό που ακούγεται συνέχεια. Ότι δηλαδή λόγω ότι θα φτιαχτεί το γήπεδο, ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές ή ότι θα κάνει λίγο.
0: Αυτό δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό πάντως, Δημήτρη. Αυτό βγαίνει από τον κόσμο ο οποίος γκρινιάζει δίκαια ή αδίκως και λέει αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ας πω ξέρεις τι, χτες έβλεπα ρε φίλε μόνο και μόνο για το Στάνιτς. Έκατσε και είδα το, πες το με τη Μακάμπη.
0: Τη Λουτογκόριτς.
3: Χαποέλ Τελαβίβ, ναι, ή Μακάμπη Τελαβίβ ήταν. Με τη Λουτογκόριτς που ήρθε 2-0.
0: Ναι.
3: Έχασε τη Λουτογκόριτς.
0: Τον Ιωστάνιτς.
3: Το προσπαθούσα, ξέρεις, το 14 φορά. Σε κάτι πήρε και μια κάρτα γιατί κάνει μια τρίπλα και τον τζαϊκώνει ο άλλος από τη φανέλα, δεν τον άφηνε και του ζήταγε κάρτα, ξέρεις, από το διαιτητή και την έδωσε και στον άλλον και στον ίδιο.
0: Είναι διαμαρτύρια. Με τη Χαποέλ Τελαβίβ έπαιζε πάντως. Χαποέλ Τελαβίβ.
3: Χαποέλ Τελαβίβ, όχι με αυτή που αποκλείσαμε εμείς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσα, εντάξει, δεν το, εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλός θεματοφύλακας και με τα χρόνια είναι και πιο, εντάξει, απλά τώρα δεν ξέρω ότι λόγω του παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ το λένε ότι ταιριάζει περισσότερο ο Σέρβος, τι είναι
0: ο Κροάτης, ο Λιβάκοβιτς.
3: Ο Κροάτης, ναι.
0: Όχι, ο Λιβάκοβιτς περισσότερο για τα ριφλέξ του και για τις αποκρούσεις του διακρίνεται. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Δεν είναι κακός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια.
3: Γιατί αυτό, εντάξει, τον είπαμε, τη Γούλς έπεσε. Γούλς, εντάξει, αλλά τι σημασία έχει, έπαιζε να πούμε όλο το χρόνο.
0: Πέντε χρόνια έπαιζε, δεν έπαιξε ένα χρόνο. Πέντε χρόνια έπαιζε, έτσι.
3: Και λόγω κιόλας ότι φέτος έπεσε η Γούλς, φαντάσου τι δουλειά είχε ό,τι αφορά τις αποκρούσεις.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ πολιτική σε ό,τι αφορά πριν τις εκλογές και στο αγωνιστικό. Δηλαδή τώρα πάει να φτιάξει ένα κανάλι, την πλατφόρμα αυτή ο τέτοιος, ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
3: Βλέπω ότι πρέπει και ο ίδιος ο Μαρινάκης, ότι κάποιοι να πούμε πέφτουν SMS και κάλυπταν το budget κάποιων ομάδων. Ξαφνικά ο Ιβάν Σαββίδης τα βρήκε με την κυβέρνηση εκεί που λέγανε ότι τον κυνηγούσαν, έτσι. Και μάλιστα άκουσα ότι έχει κλείσει με την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Είναι έτσι?
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό για φέτος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο για φέτος.
3: Ναι,
0: αυτοί που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή με την πλατφόρμα του Αλαφούζου θα βλέπουμε Παναθηναϊκό, θα βλέπουμε Ηρακλή, θα βλέπουμε Κύπελλο Ελλάδος και κάποια παιχνίδια από ό,τι φαίνεται της Basket League.
3: Ναι, κάποια προκαταβολή όταν δεν έχεις ρευστό, κάποια προκαταβολή θα την πάρεις και από φέτος, έτσι. Απλά βλέπω έτσι πράγματα τα οποία εγώ το είχα πει και πιο παλιά, δηλαδή ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έρχεται και σήμερα ένα άλλο που διάβασα, δηλαδή γιατί να βάλει 250 εκατομμύρια και αν παίζει ρόλο σε ό,τι αφορά, δηλαδή αν δεν κάνει κάποιες μεταγραφές ο πρόεδρος λόγω του γηπέδου, αυτό είναι 100% λάθος και του πρόεδρου και είναι αθέμητος ανταγωνισμός και είναι σκάνδαλο, μέχρι που αν θυμάσαι παίζανε τα 30 εκατομμύρια νομίζω για τον ερασιτέχνη εκεί που γίνονται στο Βοτανικό. κάποια 30 εκατομμύρια λείπανε από το όλο πακέτο εκεί που πάω να κάνουν.
0: Για το βοτανικό.
3: Ναι, λείπανε για τον εργαστέχνη 30 εκατομμύρια ευρώ και δεν ξέρω πώς καλύφθηκαν.
0: Ναι.
3: Είχε γίνει μια συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον ίδιο το. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι χωραβαρτίδα οι σχέσεις των δύο.
0: Μια χαρά σχέσεις έχουν, δεν το κρύβουν
3: κιόλας. Και διαβάζω κιόλας, εκτός ότι δεν μάθαμε ποτέ πού βρέθηκαν αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ για τον εργαστέχνη, ενώ γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, εκτός από τον μπάσκετ, δεν έχει πουθενά τίποτα άλλο, ενώ να φέρει διακρίσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά στο βόλι, έχει πάρει στο πόλο. Μιλάμε αντρών γυναικών, έτσι.
0: Δημήτρη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, φίλε, για πράγμα σε διαφημίσεις 20 δευτερόλεπτα.
3: Απλά επειδή διάβασα για τα 100 χιλιάρικα.
0: Για το Τάραφλεξ είναι αυτό, ναι.
3: Για το Τάραφλεξ, ναι, μπράβο.
0: Θα το αναφέρω μόλις γυρίσω από διαφημίσεις. Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε, γιατί πρέπει να πάω διαφημίσεις. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σου έχουμε. Πάμε διαφημίσεις, σε 2,5 λεπτά επιστρέφουμε.
4: Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η ώρα είναι 5:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Έχουμε ακόμα μισή ώρα περίπου μπροστά μας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού και εκεί μπορεί να στέλνετε και για τα τερτύπια. Ξαναλέω, ονοματεπώνυμο την λέξη τερτύπια και διεκδικείται ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα. Η κλήρωση θα γίνει σε πολύ λίγα λεπτά. Τώρα στον επόμενο ακροατή θα του πω να μας πει έναν αριθμό και με βάση τον αριθμό που θα μας πει θα βγει η κλήρωση. Οπότε έχετε μια τελευταία ευκαιρία για όσους δεν δηλώσατε να δηλώσετε συμμετοχή στο Viber 69-39-943-943. Ονοματεπώνυμο τερτύπια, τραπέζια αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα, τα τοίου 56 στη μεταμόρφωση την Κυριακή το μεσημέρι, ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα, θα σας δώσω και λίγο χρόνο για όσους δεν έχετε στείλει για τερτύπια και θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Θανάσης λέει και. Α, το διαβάσαμε αυτό. Λέει Γιώργος Απομενίδη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ακροατών Ολυμπιακού. Δυνατό το σημείο. Το damage control υπέρ της διοίκησης. Αδύνατο το σημείο, ενημερώνει τον Νικολακόπουλο. Άσε τη λέει ο Νικολακό Γιώργο και εσύ και εμείς τη βλέπουμε και καταλαβαίνουμε το θέμα. Και αυτό που βλέπω εγώ, για να μην μιλήσω για όλους, είναι ότι φεύγουν καλοί παίκτες και οι αντικαταστάτες τους είναι χειρότεροι. Πέφτει επίπεδο η ομάδα δηλαδή. Δεν το βλέπεις. Αν διαβάζεις Νικολακό, λέει, όμως μπορεί και να μην το δεις. Πάντως, όσον αφορά τον Κώστα Νικολακόπουλο, είναι πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ. Σίγουρα τους καλύτερους που υπάρχουν, Θανάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, okay, καταλαβαίνω τι λες. Και το θέμα είναι, παιδιά, όχι το τι λένε οι δημοσιογράφοι, όχι το τι λέει ο Θέμης ο Παλιούρας. Το θέμα είναι το τι βλέπει ο καθένας με τα δικά του μάτια και πώς κρίνει ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή, αν είναι μια ομάδα η οποία έχει μια τερματοφυλακά, ένα παράδειγμα. Φεύγει αυτός, παίρνει έναν μέτριο προς κακό παίχτη που έχει όλα τα κακά του κόσμου. Και είναι ο δημοσιογράφος ο Θέμης ο Παλιούρας και λέει ότι αυτός ο παίχτης είναι παιχτάρα, είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και πάει λέγοντας. Το βλέπουμε στο γήπεδο, δεν είναι. Εγώ συνεχίζω να λέω τα ίδια ο Θέμης ο Παλιούρας. Το θέμα είναι ότι βλέπει και ο κόσμος με τα μάτια του, παιδιά. Δεν είναι μόνο το ότι είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι ότι οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Δεν είναι η ομάδα, δεν είναι αυτοί που κανονίζουν μεταγραφές. Θα σου μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, ενδιαφέρεται για αυτόν και αυτόν και αυτόν τον παίχτη. Επίσης, το έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν δημοσιεύματα για παίχτες, αλλά πολλές φορές είναι απλά διερευνητικές επαφές. Δηλαδή, πάω εγώ στον Θανάση, ο οποίος μου έχει στείλει και το μήνυμα. Του λέω: Θανάση, μας αρέσει σαν παίχτης. Ρωτάω την ομάδα σου πόσο κοστολογεί το Θανάση. Μου λέει: Το Θανάση 50 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν μπορώ να δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ. Δίνω μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Να το πούμε έτσι λαϊκά. Πάμε σε άλλη περίπτωση. Μπορεί να γραφτεί, ας πούμε, ότι ρώτησε η ομάδα του Παλιούρα για τον Θανάση. Δεν είναι πάντα ότι υπάρχουν πάντα προχωρημένες επαφές. Οι ομάδες μέσα σε ένα μεταγραφικό παράθυρο, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, που είναι ουσιαστικά 3 μήνες, 3,5 και βάλε, γιατί υπάρχει και πιο πριν να τελειώνουν τα πρωταθλήματα, 4 μήνες από χοντρικά, και δεν είναι ούτε καν του Γενάρη που είναι 1 μήνας, μπορεί να έρθουν σε επαφή ή τουλάχιστον να κάνουν κάποιες διερευνητικές επαφές με πάρα πολλούς παίχτες. Τώρα το θέμα είναι, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει, μια και αναφέρεις για τον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου, 2 παίχτες, ένα οχτάρι σίγουρα που θα μπορέσει να κάνει διαφορά και ένας παίχτης που να έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν αυτοί που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, να μπορεί να σκοράρει κιόλας, να έχει το goal ή τουλάχιστον το μακρινό σουτ για να μπορεί να δημιουργεί απειλές, γιατί δεν το έχει ο Ολυμπιακός τη σεζόν που μας πέρασε και του δημιούργησε προβλήματα, και να έχει και το κάθετο παιχνίδι, έτσι, την κάθετη πάσα και φυσικά το κουβάλαμα με την μπάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή το έχει κανένας παίκτης που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και λέει ο Θανάσης, έλα ρε Θέμη, με φτιάξει με κοστολόγηση 50 εκατομμύρια. Στο θρύλο θα πήγαινε και τσάπα πάντως, να ξέρεις, λέει ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανάσαρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι. Τώρα πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, Θέμη μου, τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Καλά, εσείς. Θέλω να μου πείτε πριν ξεκινήσουμε για την κουβέντα μας, να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100.
1: Ναι,
0: όποιον θέλετε, τυχαίο, δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Το 76.
0: Κύριε Κατσάς, ακούστε στην παραγωγή, 76, ακούσατε.
1: Το 76.
0: Είναι για τα τερτύπια, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Σας ακούω.
1: Τι ωραία θα ήταν, έχω πει κάθε μέρα. 3 με 6. Μέρα παραπάνω.
0: Βάζετε ιδέες, κύριε Θανάση.
1: Τι ωραία θα ήταν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Άρα πολύ ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Σάφος ετών είναι?
0: Τώρα είναι 33.
1: Καταπληκτικά. Μια χαρά, φοβερό. 32 χρόνια μόνο. Και συζητάμε αυτό τον παραπάνω και παιχταράδε. Τι να σε λαγόλου και προφορώ. Μακάρι να έρθει πάλι στην Ολυμπιακάρα μας. Μακάρι.
0: Καλώς παίχτες.
1: Να κλείσουν σά.
0: Καλώς παίχτες.
1: Πάντα από μικρός παρακολουθούσα τον Σάλιδα. Ήξερα ότι είναι καλός παίχτης. Έτσι και έλεγα, θα μπορείς να σχολεί, ο Ολυμπιακός να σχολεί μαζί του και πριν 3 και πριν 4 και πριν 5 χρόνια να μου. Έτυχε όμως οι καταστάσεις να φέρει άλλους παίχτες και να μην. Έστω και τώρα επιτέλους γύρισε αυτό το παιδί που είναι βέβαιος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα αποκτήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα αποκτήσει τον Ολυμπιακό.
0: Αρχικά του λύνει τα χέρια, δεν του λύνει τα χέρια ακριβώς, αλλά τέλος πάντων το βοηθάει όσον αφορά και τις λίστες έτσι, ειδικά την ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά μιλάμε και για ένα παίχτη που πέρα από αυτό μπορεί όντως να βοηθήσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ένα καλός παίχτης με παρουσίες σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα όπως ήταν η Bundesliga. Δεν παίζει τυχαία κάτι στην Bundesliga.
1: Θα μπορούσε να παίζει και εθνική Ελλάδα κατά καιρού, ήθελα και βοηθεί. Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται. Παίζουν κάποιοι άλλοι. Οι αυτοί έχουν παράπονο περίπου σε άλλα. Θα μπορεί να λέει τώρα εμένα δεν με καλά. Αν δεν κάνω και έναν άλλο, θα λέει κάτι και δεν με καλά εμένα. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είχε θέση και εσύ η Ελλάδα να παίζει ο Σάγιακας. Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν πειράζει, μια χαρά και τώρα που είσαι, 30 και 29 με 30, 2 χρόνια, 3 άνετα μπορεί να παίξει. Αν στραμποθεί στο Ολυμπιακό.
0: Εννοείται λοιπόν, πως μπορεί να παίξει, Θανάση. Ειδικά τερματοφύλακα και σε πιο μεγάλη ηλικία κιόλας διαπρέπουν έτσι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός όλα τι θέλει. Λοιπόν, θέλουμε τώρα έναν LKB 2 χρόνια πριν να είναι.
0: Τον έχει τον LKB, Θανάση.
1: Να είναι, δηλαδή καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά τον έχει τον LKB.
1: Τον έχει. Μακάρι να σιγουρασεί, να αποδώσει, να βάλει τα δυνατά του και να παίξει και να βάλει φέτος 20 γκολ. Ο Ολυμπιακός σήμερα με ποια παίζει ομάδα, με την.
0: Σήμερα παίζει με την Adverb από το Βέλγιο.
1: Με την.
0: Adverb, ναι. Από την Ανβέρσα του Βελγίου.
1: Σε αυτή δεν μπήκε ο Σιδέρης, ο Γιώργος, ο 1969 από τον Ολυμπιακό. Ο μεγάλος φόρος του Ολυμπιακού, ο Σιδέρης είναι αδερφός.
0: Νομίζω στην Adverb, ναι, στην Adverb είχε πάει, ναι.
1: Μπράβο. Το θυμάμαι εγώ αυτό. Στην Adverb πήγε λοιπόν ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό, το 69, ο μεγάλος καμονιέρης Ολυμπιακός, ο Σιδέρης. Λοιπόν, και θα σου πω και κάτι που μπορεί και σήμερα εμένα και στην οικογένειά μου. Το πρωί η σύζυγό μου σηκώθηκε, όπως πάντα όλος ο κόμος, ας πάει ρε παιδί μου να ουρίσει, έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, ξέρεις. Εννοείται.
1: 69 χρονών η γυναίκα μου. Σκόνταψε και έπεσε και κύπησε πολύ άσκημα στη μέση της.
0: Περαστικά εύχομαι κύριε
1: Κύριε. Έβαλε τις φωνές, σηκώθηκα γρήγορα, δεν μπορούσα να σηκωθεί, την έπιασα όσο μπορούσα, τη βοήθησα. Κατέβηκε ο γιος μου γιατί μένει από πάνω ο γιος μου. Στενοχωρηθήκαμε τι θα κάνουμε, πόλους τρομακτικούς και άλλα πράγματα να πούμε, πόλεμο τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ την αφήσαμε ξεκουρασί, της βάλαμε πάγο και εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Χτύπησε στη μέση, αριστερά στη μέση, χτύπησε σε ένα πεζούλι εκεί που ήταν, χτύπησε. Όμως δεν μπορούσα να ησυχάσω και στενοχωριόμουν. 9 η ώρα, λίγο πιο πέρασε καμιά ώρα, λέω δεν γίνεται, παίρνω το 166 και μου στείλανε σε μισή ώρα, είχε έρθει ο στενοχώρο από την Κόρυφο. Ήταν δύο κύριοι καταπληκτικοί. Λοιπόν, τη βοηθήσανε, τη βάλανε στο... γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει, σε ένα... που είχαν καρότσι, είχαν φέρει, είχαν και καρότσι μαζί τους, τη βοηθήσαμε, τη βάλανε μέσα και πήγανε τα παιδιά αυτοί, το ασθενοφόρο και πίσω εγώ με το αυτοκίνητο δικό μου για να μπορέσω να βοηθάω εγώ και πάνω να κινηθώ. Πήγε λοιπόν μέσα, μπήκε στα έκτατα, και εκεί τις κάνανε όλες τις εξετάσεις, πόσο λέμε, κάνανε, τις κάνανε πλάκα, ούρα, αίματα κτλ.
0: Είναι καλά τώρα κύριε Θανάση.
1: Ναι, είναι καλά, δεν έχει σπασιστεί ο τίποτα, έχει τράνταγμα τρομερό, είπαν ότι θα περάσει, είπαν, αλλά θέλω να πω, εκεί στην Κόρυφο λοιπόν, που είναι ένα νοσοκομείο, πολύ ωραία τον καιρό το τελευταίο, το έχουν φτιάξει με ωραία εκτέλειες και τα λοιπά. Είχε πολύ κόσμο, έτσι, και τραυματισμένους που πηγαίνουν και με διάφορες υποθέσεις, και είχε πολύ προσωπικό. Υπερπληθήκαν και την εξετάσανε, την κάνανε πάρα πολύ, απέσανε γιατί είναι πάνω της. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε προπαγάνδα για κανένα, ούτε με νοιάζει εμένα τα πράγματα, ούτε να ασχολούμαι αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω να πω ότι την υπερπληθήκανε μια χαρά, κάνανε τις φύλαν αίμα, ούρα, τα πάντα, εξετάσεις, καλά πήγαν όλα, και μία η ώρα είχαμε, μία και τέταρτο φύγαμε, και όλα καλά δηλαδή. Δεν, και οι γιατροί και μέσα και οι κοπέλες νοσοκόμες, τι γινότανε, και χαμός, 10-15 άτομα, πολύ κόσμο.
0: Περαστικά θα ευχηθώ και πάλι κύριε Θανάση και να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ που
0: καλά σας. Και πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Ναι. Γιατί μια χαρά την περιφήκαμε, δεν έχουμε κανένα παράπονο.
0: Σπάνια κάποιος έχει παράπονο τους γιατρούς, πάντως, κύριε Γιώργο. Υπάρχουν και αυτά, εννοείται, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Αλλά σπάνια. Οι γιατροί συνήθως κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν, όπως το λες. Κάνουν ό,τι μπορούν. Τι να κάνουν οι γιατροί. Εγώ και σε φιλιάσω που πηγαίνω, με το πόνο το δικό μου με την καρδιά, δεν μπορώ να αποτύχω ένα παράπονο. Ήδη την Τρίτη μεθαύριο, την Τρίτη που μας έρχεται, έχω ήδη την αποχηθεί με τον γιατρό εκεί στο φιλιάσω και με περιμένει να κάνουμε το δίμηνο τσεκάπ που κάνουμε κάθε δύο μήνες για μένα. Και την καρδιά μου. Και πάντα σε δύο ώρες που πάω, σε δύο ώρες που έχω τελειώνω. Δηλαδή πάω 10-12 έχω φύγει, θα έχω ολοκληρώσει και όλα να μου. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν με νοιάζει το ένα σου άλλο να ασχολούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα να μου. Έχω ξαναπώ ότι σήμερα ήταν μια χαρά, την υπερβληθήκανε, την εξετάσανε όλοι οι γιατροί και όλα καλά. Είμαστε εντάξει λοιπόν τώρα, αυτά θα να πω. Προβαίνουμε τώρα να δούμε τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, ναι.
1: Έτσι, για να γεμίσει το βραδινό μας. Χθες τα παιχνίδια των ομάδων, καλά πήγανε και λύσανε οι ομάδες.
0: Ναι, ναι, καλά πήγανε.
1: Αλλά όποιος και να λέει, τώρα από για το Σάκη κάτι, με, την, με αγάπη θα το πω. Σάκη μου έλεγες ότι εγώ βλέπω παιδιά μπάλα, χρόνια μπάλα, ξέρω όλο τι μου γίνεται. Είναι ο πώς το λέω, ο παιχταράς του Πάου, ο Κωνσταντέλιας. Είναι παιχταράς, λέει, είναι παιχταράς. Ρε Σάκη μου, αυτό το ξέρει και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καθόλου μπάλα, παίρνει το παιδί. Παιχταράς είναι, δεν είναι. Αυτός είναι θεός, δεν είναι παίκτης. Αυτός είναι απίστευτο πράγμα. Αυτός θα πρέπει να παίξει, δηλαδή αυτός ο παίκτης μπορεί να παίξει λάδι μαζί της άνετα να πούμε. Παιχταράς. Είναι παιχταράς. Τι λες εσύ για αυτό που καταλαβαίνει.
0: Συμφωνώ ότι είναι παιχταράς. Βέβαια για να παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να παίξει την Μπαρσελόνα, ας πούμε, χρειάζονται για κάποια άλλα πράγματα. Όπως
1: α,
0: ας πούμε,
1: να...
0: Αλλά ο Κωνσταντέλιας μιλάμε ότι είναι παιχταράς, είναι άλλη κλάση το παιδί και πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Χαίρεσαι να το βλέπεις. Τα κουνάκια, πράγματα, ιστορίες, κύριμες, τα πάντα έχει το παιδί. Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως τα λέτε κύριε Θανάση.
1: Λοιπόν, μια χαρά παίκτης είναι να πούμε.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι περαστικά στη γυναίκα σας.
1: Σε όλους τους φίλους μου χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση.
1: Σε όλους. Γεια.
0: Να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Να πούμε τον νικητή μας για τα τερτύπια. Ο τυχερός είναι ο Θάνος Λιανός, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 907. Θα ενημερωθεί και από την παραγωγή. Ξαναλέω, Θάνος Λιανός, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 907, είναι ο τυχερός ο οποίος κερδίζει το τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ για την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα τοΐου 56 μεταμόρφωση. Όσοι δεν κερδίσατε και πήρατε μέρος, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε και πάλι φυσικά την κλήρωση για να σταθείτε πιο τυχεροί από ό,τι σταθήκατε τώρα. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Αποστόλης λέει. Έχει στείλει πολλά μηνύματα την αρχή και δεν τα έχω διαβάσει ο Αποστόλης. Λέει: Θέλει να φέρει τον Νίκο που ήταν χθες και στέλνει χαιρετίσματα στο Αίγιο και στην αυθεντική μαύρη θύελα που είναι ο Πανεγιάλιος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Να φέρει τον Νίκο που ήταν χθες. Εσένα λέει Νίκο. Ωραία, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Λες: Ακολουθεί μετά ο Νίκος Κατσάτσος. Μαραθώνιο σήμερα για Νίκο Κατσάτσο από τις 6 μέχρι τις 10. Δεν έχουμε Σάκη Μπουσδούνη σήμερα. Καθώς είχε κάποιες υποχρεώσεις. Οπότε Νίκος Κατσάτσος 6 με 8 θα κάνει την εκπομπή που κάνει ο Σάκης Μπουζούνης μαζί και με λίγο Betline που είναι η δική του εκπομπή. Θα δώσει και καμιά πρόβλεψη για στους υπόλοιπους. Και 8 η ώρα μάλιστα έχουμε και τη μετάδοση του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμόθρα. Και αυτός που ήταν τυχερός που κέρδισε ήταν ο Παναθηναϊκός. Αρχή του αγώνα κόβει ο πλαϊνός με δύο offside σε τέτοια δέντ που δεν υπάρχουν. Το πρώτο αυτό γκολ και το δεύτερο, αν υπήρχε VAR, δεν θα μέτραγε ποτέ γιατί δεν υπάρχει λάθος παίξιμο. Όπως το γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά κόντρα στον παίχτη της Πάξη. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Αρχικά, όσον αφορά τα offside, υπήρχαν γενικά κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν περίεργες. Δηλαδή, ας πούμε και στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός τον Αντίνο, δεν έχει καμία δουλειά από τη στιγμή που υπάρχει VAR να πάει ο βοηθός και να σηκώσει το σημαίακι. Επίσης, λες ότι το πρώτο αυτό γκολ και το δεύτερο, αν υπήρχε, δεν θα μέτραγε. Γιατί δεν υπάρχει. Α, το πρώτο αυτό γκολ. Εντάξει, αυτό γκολ είναι μέσα στο παιχνίδι, Αποστόλη. Όσον αφορά το δεύτερο, ότι για το VAR δεν θα μέτραγε ποτέ, λέει, γιατί δεν υπάρχει λάθος παίξιμο. Πρώτον, δεν φαίνεται να είναι καν offside το Αντίνο, έτσι. Δηλαδή και από συμπαίκτου να πηγαίνει μπάλα, δεν φαίνεται να είναι καν offside. Όσον αφορά. Ναι, υπάρχει κόντρα, λέει, αλλά και πάλι πάει από αντίπαλο. Δεν είναι. Εκεί που πάει την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι Τετέ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει καμία σχέση με εκεί που πήγε η πάσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έκανε πάσα προς τον Αντίνο και πέσε ότι ήταν σε θέση offside και ακούμπησε λίγο κάποιος παίκτης της Πάξη και πήγε η μπάλα. Είτε ήταν σε θέση offside είτε δεν ήταν, στη συγκεκριμένη φάση θα μέτραγε τον γκολ. Πάντως θεωρώ ότι ο Αντίνο δεν ήταν καν σε θέση offside. Επίσης πολύ καλά έκανε γιατί και το πήρε πάνω του, έτσι. Γιατί πήγε από αντίπαλο παίκτη. Ο βοηθός βιάστηκε να σηκώσει το σημαίακι και ο διαιτητής ευτυχώς το πήρε πάνω του και έβαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.

Εν τω μεταξύ, αν είπα πριν εκ παραδρομής ότι υπήρχε VAR, δεν υπήρχε VAR. Απλά θα μπορούσε κάλλιστα να είχαν μπερδευτεί και οι παίκτες της ΠΑΚ στο δεύτερο γκολ. Δηλαδή, αν ο τροματοφύλακας σταματούσε εντελώς και δεν έκανε καμία κίνηση και πήγαινε ο Αντίνο και βάζει τον γκολ, αν με τον βοηθό να έχει σηκώσει το σημαίακι, θα ήταν ακόμα πιο μπερδεμένη η συγκεκριμένη φάση. Πάντως θεωρώ ότι καλώς μέτρησε τον γκολ του Παναθηναϊκού για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Λέει, πριν από λίγο καιρό είχα πει στο Χελάκι ότι δεν δίνει δώρο για φαγητό κάπου και στο Αίγιο να πάμε εμείς και μου είπε ότι θα κλείσει τραπέζι για μένα στα Σελιανίτικα στην Κιανή Ακτή. Προχθές ήμουν εκεί και πήγα και ρώτησα στο μαγαζί και δεν ήταν κανένα τραπέζι κλεισμένο για μένα, λέει η Αποστόλη από το Αίγιο. Στην έφερε η Αποστόλη. Εκεί στον Ολυμπιακό, δραχμάς δεν δίδουμε, ευρά δεν δίνουμε, ντόλας δεν δίνουμε, λίρες δεν δίδουμε. Πώς θα πάρουμε παίχτες, λέει η Αποστόλη από το Αίγιο. Και τελευταίο μήνυμα λέει: ρε Μπίλ, εδώ στο Αίγιο, γιατί μου είχε τύχει. Έφυγε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή από το νοσοκομείο του Αιγείου, πήγαινε στο Πανεπιστημιακό στο Ρίο και από εκεί στην κάτω Αχαΐα και γυρνάει Ρίο, άφηνε το περιστατικό και έμπαινε τις επιστροφές για Αίγιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τραγικές καταστάσεις, Αποστόλη. Τραγικές καταστάσεις, φίλε. Πάμε στο μήνυμα του Γιάννη, ο οποίος λέει: ευχαριστώ Θεέ μου για την πληροφορία για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb. Πάντως την 11 τα διαρκείας έχουν 800 ευρώ του Ολυμπιακού, ενώ στην ΑΕΚ έχουν 1500 στο ίδιο μέρος. Επομένως ο Ολυμπιακός είναι προσιτός, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, προσιτός. Ναι, οκ, καταλαβαίνω πως το λες, συγκριτικά το πας πάντα. Δεν έχω μπει στις συγκρίσεις, πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα ακριβώς για το τι ισχύει σε κάθε φύρα.

0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εν αναμονή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, έχει βγάλει δεκάδα με τελή παριά, όχι.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Νωρίς ακόμα. Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά παιχνίδια. Είδα όλο το ΠΑΟΚ και το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Είδα ένα ΠΑΟΚ να είναι ίδιος περίπου με τον περσινό. Να παίζει ωραίο στρωτό ποδόσφαιρο, αλλά να έχει προβλήματα στην άμυνα. Δεν ξέρω αν το.
0: Είχε τα προβληματάκια του, τα είχε στην άμυνα, ναι.
1: Έτσι, παρόλο που ο Χατζηδιάκος έμπειρος και τα λοιπά, δεν, δηλαδή εκεί πέρα το να διώξουν την μπάλα να κάνουν, είχαν πρόβλημα. Επίσης, εντάξει, στην επίθεση επιθετικά πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και ο Μύθου αρχίζει να βγαίνει το παλικάρι και πιστεύω πρέπει αυτό το σχέδιο, αυτό την προοπτική να την κρατήσει ο ΠΑΟΚ και να μην, δηλαδή να πάει με το Μύθου.
0: Ναι, εντάξει, παίζει όχι, θέλει σεντερφόρο ΠΑΟΚ, δεν θα πάει με το Μύθου. Θα πάρει σεντερφόρο ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξει και ο Μύθου αρκετά, όπως έπαιξε και την περσινή σεζόν. Η σεζόν είναι μεγάλη και όταν είσαι σε τρεις διοργανώσεις, Βασίλη, χρειάζεται και άλλο σεντερφόρο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά δηλαδή το βλέπω, είναι παίχτης πρώτο που τσαμπουκάς, δηλαδή aggressive που λέμε στο χωριό μου. Έτσι, ορμάει επιθετικά πάνω στην μπάλα, είναι πολύ ωραίος, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ αυτό που είπες για το τερματοφύλακα, τον Μπένια. Και εμένα, ρε παιδί μου, έτσι μου έδειξε
0: Μια στάθεια.
1: Μια ότι, δηλαδή, άμα θα ήμουν σε τερμπάκ, δεν θα ήμουν σίγουρος πίσω, ξέρεις, πίσω.
0: Εντάξει, βέβαια, ήταν ένας αγώνας, ξαναλέω, έτσι.
1: Ναι,
0: βάσει αυτό το μικρό δείγμα το οποίο έχουμε.
1: Ναι. Επίσης, με το που βγήκε ο Τσέριν και μπήκε ο Τσιριβέγια, είδα Τσιριβέγια και Καμαρά. Δεν ξέρω, κάτι εκεί πέρα έγινε και ο Χριστοφόρος και πολύ ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσα να καταλάβω. Με το που μπήκε ο Κουντούρης, έστρωσε πάλι.
0: Ο Κουντούρης ήταν πολύ καλός χθες πάντως όσο μπήκε και κουβάλισε μπάλα.
1: Και αυτό, δηλαδή ότι.
0: Ναι, συμφωνώ. Ότι ο Κουντούρης ήταν πολύ καλός και το δίδυμο Καμαρά με τον Τσιριβέγια δεν πήγε πολύ καλά αυτά τα λεπτά τα οποία έπαιξαν μαζί.
1: Ναι, αργό ήταν, δηλαδή κάτι τέτοιο. Καλός παίκτης αυτός ο Κροάτης.
0: Ο Γιάγκουσιτς.
1: Ο Γιάγκουσιτς, και ο Αντίνο βλέπω ότι ανεβαίνει. Ο Δεφελής, εντάξει, άστο το παλικαράκι, είναι για να κουβαλάει τις μπάλες, έτσι. Και συμφωνώ με τον, ποιος είπε για τον, όταν τον μπερδεύω αυτόν,
0: Τα Πόρτα.
1: Λοιπόν,
0: Βισέντε Τα Πόρτα.
1: Αυτός για μένα πρέπει να ξεκινάει βασικός, οχταροδεκάρι. Να το πω έτσι.
0: Το αρώ, όχι. Δεκάρι, ναι.
1: Ναι. Να κινείται, ρε παιδί μου, πώς ήταν.
0: Κεντρικά, εντάξει, ναι. Αλλά απλά επέλεξε και τον Γιάγκουσιτς τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πιστεύω ο Γιάγκουσιτς, επειδή είναι πιτσιρικάς, είναι τριπλέρ και τα λοιπά, ακόμα δεν, καταρχάς, δεν έχει ακόμα τις δυνάμεις.
0: Εμένα μου αρέσει
1: να τα κερδίσει. Έτσι. Καλό είναι να μπει τώρα σαν αλλαγή.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη χρονιά, παιδιά. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η άλλη εβδομάδα βασικό στο Ταμπόρτα και να μπει αλλαγή ο Γιάγκουσιτς. Μπορεί να μην παίξει καθόλου ο Γιάγκουσιτς. Παράδειγμα τώρα, τυχαίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι μεγάλη χρονιά. Θα έρθει ο Σεπτέμβρη, θα παίζουν οι ομάδες τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Θα έχουν πρωτάθλημα, Ευρώπη, κύπελο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
1: Θα πω και το εξή. Στον Τετέι, αν ακούει, άφησε τα κουσούρια του Ιωαννίδη και κοίταξε, παίξε μπάλα. Με τον Πέμπερνε την μπάλα, τον τζαρτζάριζε λίγο, άλλος την παράδεγε α και ου και φάουλ και το ένα και το άλλο, το μαρτυρούσες.
0: Εγώ θεωρώ ότι πάντως πλέον το έχει ψιλοκόψει σε σχέση με την αρχή που είχε πάει στο Παναθηναϊκό της
1: προηγούμενης. Ακόμα το έχει όμως, έτσι.
0: Εντάξει, το κάνει μερικές φορές, αλλά στην αρχή όταν είχε πάει στο Παναθηναϊκό το κάνει περισσότερο, θα έλεγα.
1: Δηλαδή, και πρέπει,
0: είναι και δυναμίτσιο, δηλαδή δεν δικαιολογεί την απέφτει τόσο εύκολα.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω και αναφέρομαι. Και τετέι, ναι, με το που τελειώνει η προπόνηση, όπως θα έλεγε και ο Αλέφαντος, θα παίρνεις την μπάλα κόνους, έτσι, και θα πηγαίνεις και θα κάνεις πλασαρίσματα με όλη σου τη δύναμη. Στην απέναντι γωνιά, στην κοντινή γωνιά, στην κλειστή γωνία, δεν ξέρω, θα κάνεις, θα πάρεις ένα πιτσιρικά, έτσι, ήταν απαράδεκτο αυτό.
0: Εντάξει, οκ, okay, έχασε κάποια γκολ.
1: Ήταν απαράδεκτα αυτά που έκανε.
0: Θα τα βάλεις στη συνέχεια.
1: Έτσι, σε άλλες ομάδες. Okay. Στην Ευρώπη. Στον Ολυμπιακό θέλω να πέφτει κάτω. Έτσι. Θα τα αναλάβει ο Κάρμο. Όχι, ο Πυρόλα. Ο Πυρόλα τον έζησε. Έτσι, και δεν θα ακουμπήσει την μπάλα.

0: Λοιπόν, αυτά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, να σε καλά.
0: Έτσι και τα λέμε από Δευτέρα.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Χρωστάω για πραγματάκια. Πρώτον, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 870.000 ευρώ από την Ντουμπάι για τον Thomas Walkup. Βελτιωμένη πρόταση, αλλά και πάλι δεν ικανοποίησε τον Ολυμπιακό. Και ήταν απολύτως λογικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ, το οποίο αναφέρει πως η Χάπουελ Τελαβίβ ζήτησε τον Τζέριαν Γκραντ από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Χάπουελ Τελαβίβ απευθύνθηκε στον Παναθηναϊκό προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνηση στους παίχτες αυτούς με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος. Οι συζητήσεις μεταξύ των συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη και η Χάπουελ πιστεύει ότι η συμφωνία θα μπορέσει να υλοποιηθεί, αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και χρωστάω και κάτι ακόμα για το φίλο του Δημήτρη που είπε νωρίτερα για το Τάραφλεξ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός πήρε 100.000 ευρώ ως πριμ για την αγορά Taraflex από το κράτος, τέλος πάντων. Τώρα το που ακριβώς το πήρε είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βασικά συγκεκριμένα. Ότι πήρε ο Παναθηναϊκός, ο ερασιτέχνης μιλάμε πάντα, ένα πριμ 100.000 ευρώ για το γήπεδο στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Και το παράπονο, να το πούμε κάπως έτσι, των άλλων ομάδων είναι πως δόθηκαν μόνο στον Παναθηναϊκό και όχι σε άλλες ομάδες. Ο Παναγιώτης λέει: καλά ρε φίλε, πολύ τσιγκούνης Ελληνογενεχάρης μάλλον είσαι. Θες να πάρεις το Θανάση, είναι 10 εκατομμύρια που κάνει 50. Καλό βράδυ, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Και ο Γιάννης λέει: καλά απόγευμα, πολλές βροχές στο όμορφο Σουλάρε Αργαδίας και το βράδυ 14 βαθμούς με αγάπη Γιάννης. Να είσαι καλά Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Και να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την Δευτέρα. Ήταν εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3 για 3 ώρες. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάζος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πυροδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa από Παναθηναϊκός. Η Χάπελ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χαφ έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο θα ανέχονται οι αιτήσεις απολαύες του ποδοσφαιριστή, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Αφρικανός Μέσος θα αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Ισραηλινής ομάδας και αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ να θυμίσουμε πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς αγώνες του Conference League με το Τριφύλι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη. Μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ βρίσκεται ο Τιν Γετβάη σύμφωνα με μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Στην Κυπριακή Ομόνια 29 Μαΐου θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν ως δανεικοί Ισόκος, Βίντρα και Ζέκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μανώλη Σάγιακα μετά από 9 χρόνια, με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από παιδί, τόνισε ο Έλληνας αμυντικός. Την Αντβέρπ αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πειραιώτες στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κοσμοτές Πορένα. Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 ορίστηκε ο πρώτος αγώνας των Πειραιωτών κόντρα στην ΑΕ Μέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στις 11 του μήνα στις 8.30 είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς για τους αγώνες του Champions League. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Τον πρώτο λόγο έχει ο Ζωσεσά. Δεν έχω καταλήξει ακόμα για την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μέχρι τις 30 του μήνα ίσως υπάρξουν μεταγραφές. Την ιδέα μου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας θα τη δείτε μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Αγόρια και κορίτσια, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Independent Sports, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Όπως καταλάβατε, για να ξεκινάμε κατά τις 6 ώρα σήμερα δεν έχουμε betline, θα δώσουμε κάποια στοιχηματικά. Καθώς υπάρχουν οι ανακατατάξεις λόγω απουσίας του Σάκη του Μπουσδούνη, αλλά ποιος είπε ότι ο Σάκης ο Μπουσδούνης θα λείπει τελείως σήμερα. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί η παρέα από τις 6 έως και τις 10, καθώς θα έχουμε από τις 6 έως 8 όλα τα νέα από ποδόσφαιρο, από διεθνή και όχι μόνο, συν τη μετάδοση του αγώνα στις 8 Adverb Ολυμπιακός από τον Κώστα Σαμοθράκη. Για όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Interveten Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, να τις απαντήσω. Γενικά, το Viber είναι εκεί για ό,τι θέλετε.

0: Όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 10 λόγω απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη, αλλά έκανα μία ερώτηση προηγουμένως. Είναι σίγουρο ότι θα λείπει, ότι δεν θα βγει καθόλου ο Σάκης Μπουσδούνης σήμερα, ούτε με άλλον τρόπο? Σάκη, τι λες, λες να μπορέσει να βγει ο Μπουσδούνης?
1: Θα, κοίτα να δεις, θα κανονίσουμε να βγει, ρε, το παλικάρι. Εντάξει, μαθητικούλης είναι. Δεν τα λέει καλά, αλλά εντάξει τώρα. Μην του πεις τίποτα, ελπίζω μην ακούει.
0: Μπα, δεν νομίζω ότι ακούει.
1: Εντάξει, εσύ είσαι πολύ καλύτερος, δε φίλε.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Έμαθα ότι τρίζει καρέκλα, του λέει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου πάνε.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, γεια σου.
1: Σε βλέπω για ένα ωραίο 5-8 κάθε μέρα. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, τώρα για όσους δεν το κατάλαβαν, έχουμε στην παρέα τον Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος βρήκε τον τρόπο, κάτω από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, από το σεντόν των υποχρεώσεων τον οποίο τον τυλίγει, ναι, να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας για να κάνει το σχόλιο του για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο γενικά. Τι γίνεται στο Τριφύλλι μετά από αυτή την νίκη?
1: Πρώτα απ' όλα, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές. Σε ευχαριστώ και εσένα και το Θέμη, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το οικογενειακό κλίμα. Κάποιες υποχρεώσεις προσωπικές με αναγκάζουν να είμαι εκτός σήμερα και τη Δευτέρα σίγουρα. Οπότε, άξιος αντικαταστάτης και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό μάτς?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το χθεσινό παιχνίδι και πώς τους είδες γενικά τους καινούριους παίκτες σε αυτό το ντεμπούτο?
1: Από την τηλεόραση, κανονικά. Εσύ από πού τους είδες?
0: Από το κινητό.
1: Από το κινητό, εντάξει, πλάκα κάνω. Κοίτα να δεις, δεν περιμέναμε, ρε φίλε, να δούμε παπάδες που λένε και στο χωριό μου. Με την έννοια ότι είμαστε, τα έλεγα και με τη Ζέτα το μεσημέρι, είμαστε ακόμα βαριά τα πόδια λόγω της προετοιμασίας. Και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό. Το πιστεύω και έτσι είναι, νομίζω. Και αν μιλήσεις και με προπονητές και με παλεμάχους παίχτες, αυτό θα σου πούνε. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μισή δουλειά. Θα μπορούσε να την είχε κάνει εύκολη, δηλαδή να είχε καθαρίσει το μάτς, γιατί είχε αρκετές ευκαιρίες για να το τελειώσει. Δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ, με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό ίσως εύχομαι, δηλαδή να μην είναι πρόβλημα κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Όταν σου δίνεται ευκαιρία, ειδικά μην ξεχνάς ότι εντάξει τώρα δεν είναι κανένα θηρίο, δεν σκότωσε κανένα θηρίο ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα αυτή, εντάξει, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Δεν θέλω να την υποτιμήσω. Αλλά αυτή την εποχή έχουμε δει να αποκλείονται ή να χάνουν ελληνικές ομάδες από πιο μικρές ομάδες που δεν τις ξέραμε καν.
0: Όπως η ΑΕΚ με την ΟΑ το 2024, ακριβώς, πριν δύο χρόνια ακριβώς. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μισή δουλειά. Με προβλήματα στην τελική προσπάθεια, δηλαδή χαμένες ευκαιρίες που εκεί τελειώνεις στο 2-0. Κάμα το κάνεις 3-0, το έχεις τελειώσει και το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι και την υπόθεση πρόκριση, ώστε να έχεις ένα ευχάριστο απογεύμα το βράδυ την επόμενη Πέμπτη. Και υπήρξε παρολίγον, δηλαδή να γίνει και στο τέλος, θρίλερ.
0: Ακριβώς.
1: Είχε μια τελευταία ευκαιρία εκεί με ένα φάουλ, για φαντάζομαι να σου κάνει το 2-2.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έπαιξε και λίγο με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, με αυτή την έννοια το λέω. Σε γενικές γραμμές όμως είδαμε μια ομάδα με στοιχεία από τον νέο προπονητή. Βέβαια το περιμέναμε αυτό. Και μια ομάδα που δεν ήταν όπως ήταν στο τελευταίο φιλικό, με πάρα πολλά αμυντικά προβλήματα, δέχτηκε 4 γκολ. Δέχτηκε και ένα γκολ χθες και ήταν πανέμορφο αυτό το γκολ και τον 40χρονο που δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ισχύει.
1: Αλλά αυτό που ήθελε να κάνει, δηλαδή να πάρει την νίκη, το πέτυχε. Τώρα, τις αδυναμίες του χθεσινού αγώνα, πιστεύω ο Νίστρουπ θα τις δουλέψει την εβδομάδα που μας έρχεται για να δούμε ακόμα καλύτερο Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και ο ίδιος είπε ότι δεν είναι η στιγμή, λέει, να πούμε συγχαρητήρια, γιατί δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Και πολύ σωστά τα λέει. Τα είπε μάλλον ο Νίστρουπ.
0: Μετρημένος
1: στις δηλώσεις του. Λοιπόν, γενικά για τους παίκτες, ο Αντίνο, χάρηκα που πέτυχε και γκολ, άνοιξε λογαριασμό, που σημαίνει, τον είδα και κάπως καλύτερα σε σχέση με το περσινό Αντίνο που βλέπαμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχει στερήσει κάποιος, βέβαια κανείς δεν μας έβγαλε τα μάτια, έτσι, δεν έπαιξε σούπερ ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Ορεξάτος δηλαδή ήταν ο Αντίνο, πάρα πολύ καλά, αρχοντικός αν μπορώ να το πω έτσι, ο Καμαρά στο κέντρο. Και όταν μπήκε ο Κοντούρης ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ο Κυριακόπουλος θετικός και αυτός, σε ένα έτσι πολύ καλό παιχνίδι θα έλεγα. Ο Πένια, για τα πέρα όπως τα θυμάμαι τώρα, εκεί στο γκολ δεν ξέρω αν ήταν λίγο πιο πίσω αν θα το έβγαζε. Έπαιξε πολύ με την μπάλα, έχει κάνει ένα λάθος, εντάξει. Περιμένω ακόμα να δω περισσότερα πράγματα από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Για τον Ντουμπά, έδωσε αρκετές μάχες, θετικά τα στοιχεία πιστεύω, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν εντελώς αρνητικός και τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής. Ο Ντεφράι με αυτό το αρχοντικό του στυλ,
0: αυτό θα σου έλεγα τώρα. Θα σου έλεγα για τον Ντεφράι, γιατί.
1: Ναι, πολύ καλή εμφάνιση. Και, και ένας λόγος που είναι πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδισε τις προσωπικές του μονομαχίες. Έδειξε την κλάση του, παιδί μου, το παιδί. Και ήταν μια διοργάνωση που δεν έχει αγωνιστεί ξανά. Ο Τσάπρας, θετικός και αυτός, πρώτη φορά και αυτός στην Ευρώπη. Βοήθησε και επιθετικά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Για τον Καμαρά τα είπαμε. Ο Τσέριν, θετικός. Και δεν έχει λάθη, γενικά η ομάδα δεν είχε έτσι πολλά λάθη χθες. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2. Ο Γιάγκουσης θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, και φάτος, ορεξάτος, όπως τον έχουμε δει και στα φιλικά, με καλές ενέργειες, με ωραίο αριστερό πόδι. Σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία να κάνει το 0-3, να σιγουρεύσει τον γκολ εκεί που δεν δίνει στον Τετέι, αν δεν κάνω λάθος, Τετέι ήτανε. Και ο Ζαρουρί θετικός ήτανε, που έβγαλε τη σέντρα και γίνεται το αυτογκόλ, έτσι. Ο Αντίνο, τα είπαμε για τον Αντίνο. Ο Τετέι δεν ήταν και το καλύτερό του παιχνίδι, δεν τον πήγε και η βραδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι. Και έγινε αλλαγή. Ο Τσιριβέγια δεν έπαιξε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ο Ραστόντερ, έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες, δεν βρήκε κάποια ευκαιρία έτσι για να σκοράρει. Ο Παντελίδης έτρεξε αρκετά από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο. Θετικός θα έλεγα. Ο Πελίστρη το άφησε, μάλλον το πήρε από εκεί που το άφησε. Γιατί είχε μια ευκαιρία να τελειώσει το μάτς και πάντα βρίσκει τα πόδια του τερματοφύλακα. Ο Κοντούρης όταν μπήκε στη μεσαία γραμμή, ηρέμησε και έδωσε λύσεις εκεί στο χώρο που του είχε πει ο προπονητής να κινηθεί. Σε γενικές γραμμές, νομίζω τους είπα όλους, θετική εικόνα του Παναθηναϊκού, κρατάει τη νίκη και σκέφτεται βέβαια το δεύτερο μάτς που είναι την επόμενη Πέμπτη, που θα έχει τον κόσμο του εκεί ο Παναθηναϊκός, καθώς σήμερα το μεσημέρι βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του μάτς της Πέμπτης. Οπότε θεωρώ ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά θα στηρίξουν και στηρίζουν βέβαια την ομάδα. Από 15 ευρώ ξεκινάνε οι τιμές για τα εισιτήρια. Θα δούμε τι κίνηση θα έχει.
0: Γενικά ένα θετικό διήμερο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όχι μόνο ξεκίνησε με το δεξί της σεζόν επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη, αλλά σήμερα ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Kings Kangwa στο τριφύλι. Kangwa, Kings Kangwa.
1: Φίλε, δεν ξέρεις να το προφέρεις. Κάγκουρας είναι ο άνθρωπος.
0: Σωστό. Σωστό, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Έχεις δίκιο.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Έριξα γέλιο χθες με ένα φίλο, δεν θυμάμαι τώρα, ο Γιώργος ήταν, που έστειλε ένα μήνυμα και έκανε ένα συνειρμό ωραίο και τον έλεγε Κάγκουρα, βέβαια, ούτε να τον υποτιμήσει. Χιούμορ έκανε το παιδί, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Ναι, στην ουσία ανακοινώθηκε από την πρώην ομάδα του πλέον. Έτσι, εντάξει, ισχύει. Το Παναθηναϊκό δεν υπάρχει, και ήταν επίσημα, μα ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε και όλα αυτά, αλλά
0: ναι.
1: Επίσημα δεν υπάρχει ανακοίνωση, γιατί το συν που είχε ο Παναθηναϊκός, φίλε, το έλεγε και το μεσημέρι στη Ζέτα, ποιο ήταν? Ότι συμφώνησε να παίξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια να βοηθήσει, δηλαδή την ομάδα του, για το πρώτο μάτς που έγινε προχθές για τα προκριματικά του Champions League και το επόμενο που είναι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν στα συν, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ένα μειονέκτημα τώρα σε αυτό. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο παίκτης αυτός τον Παναθηναϊκό στους τρεις προκριματικούς που πρέπει να περάσει από την ομάδα.
0: Και μάλιστα θα παίξει και άλλο ένα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται. Θα παίξει και θα έρθει εδώ Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή, μεσημέρι απόγευμα.
0: Ναι, όπως τα λες, όπως όλα δείχνουν, 31 Ιουλίου μάλλον θα έρθει στην Αθήνα.
1: Μπράβο, τώρα, να περάσει ιατρικά.
0: Αν αλλάξει κάτι, δεν το ξέρουμε. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν.
1: Μιλάμε πάντα, φίλε, πάντα μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τούτη τη στιγμή. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και πάντα το τονίζω αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα πει κάποιος, α, είπε την Παρασκευή και ήρθε το Σάββατο. Ναι, ρε φίλε, τώρα που σήμερα είναι Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, αυτά είναι τα δεδομένα. Ειδικά στις μεταγραφές τα δεδομένα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, όχι από μέρα σε μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινήθηκε πάλι γρήγορα, βέβαια δεν είναι από τώρα. Το παρασκήνιο ποιο είναι? Εντάχει. Ο Παναθηναϊκός τον Μάιο είχε, και ο Κοτσόλης είχε μιλήσει και προφορικά είχε συμφωνήσει με τον Κάγκουα και με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, λόγω της... υπήρχε ο Μπενίτες τότε. Mm-hmm. Όταν φεύγει ο Μπενίτες, ο παίκτης ενημερώνεται να περιμένει για να δει ο Παναθηναϊκός θα κάνει καινούριο προπονητή. Έρχεται καινούριος προπονητής. Του λένε για τον παίκτη. Okay, καλός, αλλά πάμε στο Γένσεν και βλέπουμε. Δεν ήμουν μπροστά, σου λέω το νόημα τώρα, έτσι, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ την υπόθεση Γένσεν και την έχει αφήσει, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα για να ξανακάτσει το τραπέζι των συζητήσεων ο Παναθηναϊκός, και αν κάτσει, μόνο αν μιλήσει, έρθει σε επαφή η πλευρά του Γένσεν με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι με τον Γένσεν, γιατί ζητάει που συνέχεια η πλευρά του παίκτη, ζητάει χρόνο, περισσότερα χρήματα, mm-hmm. δεν θέλει, δεν βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως καλή λύση για να συνεχίσει την καριέρα του. Περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα, Ισπανία, Ιταλία, να μείνει η Αγγλία. Περνάνε οι μέρες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, βλέποντας αυτό, κινείται. Α, ενδιάμεσα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ για τον παίκτη. Αυτά τα λένε και οι Ισραηλινοί, δεν τα λέω εγώ. Δεν ξέρω τι βγαίνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αν ενδιαφέρθηκε ή όχι. Νομίζω πως και ο Βαγγέλης Δαλαπέρας αυτό μου έλεγε, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Και ίσως ήταν και ένας λόγος που ανέβηκε και λίγο η τιμή του, έτσι.
0: Υπήρχε ενδιαφέρον, λοιπόν, απλά γίνονται αναφορές ότι και η ΑΕΚ αποσύρθηκε κιόλας από το...
1: Αποσύρθηκε, λογικό. Εντάξει, λογικό ήταν, γιατί η ΑΕΚ βασικά ήθελε τον παίκτη για να τον έχει και στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει δικαίωμα να παίξει, από τη στιγμή που τον χρησιμοποιήσαμε. Και αυτομάτως αποσύρθηκε. Κάποιοι λένε ανέβηκε και η τιμή του. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω δεν θα τον έχει. Δεν θα μπορεί να το έχει. Λοιπόν, αποδέχτηκε η Χάπελ την πρόταση του Παναθηναϊκού, χρησιμοποιώντας τον κανονικά στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο, όπως σου είπα, και έκλεισε η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός πλέον παίρνει έναν παίκτη που δεν έχει παίκτη με ίδιο στυλ στην ομάδα του, ένας παίκτης που έχει το ένας εναντίον ενός, είναι λίγο απρόβλεπτος, είναι ταχύς, έξυπνη σκέψη, πατάει πολύ περιοχή, δεν έχει παρόμοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν με ρωτάς αν όντως είναι αυτός στο 8 και δεν πρόκειται να κινηθεί για άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, που όλοι πιστεύαμε και λέγαμε, και ο ίδιος ο Αλαφούζος στην ουσία έλεγε ότι θα δώσει περισσότερα χρήματα για τη θέση αυτή, αν θα έχει σχέση, μάλλον να το πω αλλιώς, αν είναι να πάρει άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός στο 8 να δώσει περισσότερα χρήματα, θα εξαρτηθεί αν θα φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες, δηλαδή ο Τσέρι, να έρθει κάποια πρόταση, γιατί δεν υπάρχει τίποτα τώρα, και τότε θα κινηθεί, ή θα δούμε έναν παίκτη ακόμη στη μεσαία γραμμή στον Παναθηναϊκό, τύπου Γένσεν, ας πούμε. Και τότε μαζευόμαστε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δύο ερωτήματα πιστεύω θα απαντηθούν στην πορεία των ημερών. Ο Σιώπης είδες ότι δεν ήταν καν στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει ότι δεν θέλει να τον... μάλλον δεν τον έχει στα υπόψη ο Νίστρουπ. Ακούστηκε για τον Αποέλ από την Κύπρο, λένε δεν θέλει να πάει και αυτό στην Κύπρο, και τώρα ακούγεται για τον Άρη. Το θέλει πάρα πολύ ο Άρης, είχε ξαναπεράσει από την ομάδα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Και τώρα που είπα για Κύπρο, είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές, δεν θυμάμαι πριν πόσες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός, η Ομόνια ενδιαφερόταν για κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπήρξε, και όπως θα είχα πει, έτσι έγινε. Υπήρξε σήμερα η ανακοίνωση από την Ομόνια.
0: Απλά να κάνω λίγο μία πρόσθεση σε αυτό που λες. 29 Μαΐου, γιατί είναι δύο Ομόνιες.
1: Α, ναι, συγγνώμη, Ομόνια 29 Μαΐου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Βίντρα, Σόκος, Σιώκος, όχι, Σόκος, ναι, το σκότωσα το όνομα του παιδιού.
0: Σόκος.
1: Σόκο, ναι, και Ζέκα. Αυτοί οι τρεις έχουν πάει με τη μορφή δανεισμού. Να πάρουν παιχνίδια, να διεκδικήσουν μετά και να πάρουν εδώ τους στη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης κάτι, ότι ο Χουάνκαρα δεν ξέχασε, δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό, μέσα από τα social πανηγύρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού την χθεσινή, και ένα ωραίο στιγμή του που ήταν όταν έγιναν πριν ξεκίνησε το παιχνίδι, στις καθιερωμένες φωτογραφίες κρατούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τη φανέλα του Ίγκασον, έτσι για να τον τιμήσουν το μεγάλο άτυχο της φετινής σεζόν. Νομίζω, φίλε, δεν ξέρω, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν...
1: Ξεκούραση, δεν σήμερα επέστρεψε το πρωί, ξεκούραση, και φυσικά από αύριο ο Παναθηναϊκός θα μπει πάλι στη μάχη των προπονήσεων, γιατί αυτό που σου είπα και στην αρχή ισχύει, φίλε. Οι προπονήσεις που κάνει και ο Νίστρουπ ήταν με μεγάλη ένταση. Και ήταν και λίγο τα πόδια τους βαριά για τους παίκτες, έτσι, είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Λίγο πιο μπροστά ήταν η ομάδα της Πάξη, έτσι, γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο δίνει επίσημο παιχνίδι και έχει δώσει κι άλλο επίσημο, δηλαδή είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω με τη Φερεντσβάρος, πρωταθλητρία.
0: Ναι, πρώτη αγωνιστική με Φερεντσβάρος παίζει.
1: Ναι, ναι, στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Θέλει τεράστια προσοχή, να μην το κάνει, πώς να σου πω, να μην γίνει το επόμενο παιχνίδι ψυχοκαλτικό, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω. Ναι, μεν είναι ένα γκολ διαφορά, πρέπει να μπει ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας φάνηκε. Θα είναι σύν ναι. Μια εβδομάδα ακόμα με τους παίκτες, θα είναι στη διάθεση ο Φαντρόκελεν, που ήταν βέβαια στην Ουγγαρία, αλλά εντάξει, λογικό ήταν να μην τον χρησιμοποιήσει, να δούμε αν τελικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι Ολλανδοί, οι δύο Ολλανδοί. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι θα πάει να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, γιατί δεν, θυμίζω, δεν έχει περιθώριο λάθος από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλη τη σειρά αυτή, στους τρεις προγραμματικούς, για να μπει στη League Face, δεν υπάρχει μαξιλαράκι όπως ας πούμε έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, αυτά. Ακριβώς.
1: Αυτά, φίλε, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά τα ολίγα. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Από Τρίτη, τα ξαναλέμε.
1: Πρώτα ο Θεός, φίλε. Δευτέρα σίγουρα, όχι. Από Τρίτη πρώτα ο Θεός, θα πάνε όλα καλά. Και την Τρίτη πιστεύω να είμαστε πάλι πίσω.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ και σένα για την, έτσι, που είσαι εκεί αυτή την ώρα. Και το Θέμη.
0: Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις, Σάκη, πίστεψε με.
1: Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά, και σύντομα κοντά μας. Σύντομα κοντά μας.
1: Γεια σου. Καλέ μου, φίλε. Γεια.
0: Από την εκπομπή που κάνει ο Σάκης ο Μπουζούνης, θα ήταν κακό να λείπει. Wrote some lines I never read. Thoughts kept circling in my head. Didn't leave with them. Έχουμε εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Τσούς Μπουένο έκανε δηλώσεις στο Streamtime Sports, όπου ανέφερε κιόλας για το ενδεχόμενο συνεργασίας της EuroLeague με το NBA. Χαρακτηριστική ατάκα είναι ότι αναφέρει ο Τσούς Μπουένο ότι υπήρχε διχασμός ανάμεσα στις δύο οργανώσεις, αλλά πλέον έχει επιτευχθεί συμπόνια. Ας το κάνουμε όλοι μαζί, είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο Τσούς Μπουένο, ο νέος CEO της EuroLeague. Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια και την αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, γιατί να φοβόμαστε? Αντιθέτως, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή την προοπτική. Αν στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα έσοδά μας, ίσως ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι σε συνεργασία με το NBA. Ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να το διερευνήσουμε. Είναι Ουσιαστικά η απάντηση που είχε κάνει σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίες με το NBA Europe και την EuroLeague για το πλάνο του NBA Europe αναφέρει ότι, ότι έρχονται τα πλάνα όσον αφορά και το NBA Europe. Ξέρει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, εργάζονται ακόμη πάνω στα ζητήματα των πόλεων, των χορηγών και άλλων παραμέτρων, αλλά έρχονται. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρξουν δύο λίγκες, τότε ναι, θα αναγκαστούμε να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι θεμητό. Όμως ο ανταγωνισμός θα κατακερματίσει την αγορά. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακερματισμό και τις τριβές, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να κάνω τουλάχιστον μία προσπάθεια. Στο τέλος της ημέρας οφείλουμε να το κάνουμε να πετύχει, δηλώνει ο Τσουσμπουένο. Οπότε αναμένονται πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ τις επόμενες μέρες, και εννοείται πως πιάνουν και τις ελληνικές ομάδες αυτά τα πράγματα. Η ώρα είναι 6 και 28. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα με Διεθνή και Μιχάλη Σοηλέ. Μετά τον Μάνο Σταραμόπουλο εννοείται.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα, δεν χάνουμε χρόνο εδώ σε αυτό το τετράωρο έκτακτο ραντεβού μας. Συνεχίζουμε με ταξίδι από όλο τον κόσμο και Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους αγορατές του 943 Intervente Sports.
0: Συμβαίνουν διάφορα,
1: Συμβαίνουν διάφορα, ναι. Ας δούμε το δημοσίευμα που μάλλον την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino στον πρόεδρο της AFA, δηλαδή της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, τον Κλάουντιο Τάπια, για να εκφράσει την εκτίμησή του στην εθνική ομάδα για την απόδοσή της στον τελικό. Λέει μεταξύ άλλων, αγαπητή κύριε πρόεδρε, χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στο υπέροχο στάδιο New Jersey, η Αργεντινή κατέχει το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν υπέροχη εμφάνιση αλμπιστελέστε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, οι νίκες είναι πάντα καρπός συνεχούς δουλειάς. Καταλαβαίνουμε τώρα, προσπαθεί εντάξει να τους σώσει το χάπι. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα που έγινε από την Μακόλιν, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μια ειδική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, που είχε επισημάνει 7, ας πούμε, 7 κίτρινα σήματα, είχε στείλει ουσιαστικά ότι υπήρχαν κάποια θέματα που θα έπρεπε να υποδηλώνουν ασυνήθιστα μοτίβα και θα έπρεπε να ελεγχθούν περισσότερο. Αυτό είχε ξεκινήσει μαζί με το Μακόλιν, η Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία και τον Όμιλο της Κοπεχάγης, ένα φορέα ο οποίος συνδέει εθνικές πλατφόρμες στη μάχη της καταπολέμησης των στημένων αγώνων. Όπως αποκαλείται το Athletic, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα ακόμη το θέμα αυτό. Τα σημεία ποια είναι? Το πρώτο είναι ότι πήρε κόκκινη στο 84 στο εναρτήριο παιχνίδι Μεξικού Νοτιού Αφρικής ο Θέουμπα Σβάνε, όπου είχαν παίξει κάποια αρκετά χρήματα. Δεύτερον, υπήρξε ένα ποντάρισμα ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για ήττα της Εθνικής Ισπανίας στο παιχνίδι της με το πράσινο ακροτήρι. Επίσης υπήρχε μικρή παρέμβαση του VAR που καθυστέρησε για 3,5 λεπτά για ένα γκολ που δεν μέτρησε του Φεράν Τόρες στο 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ λέγεται ότι υπήρχαν κρυπτονομίσματα πολλών εκατομμυρίων. Επίσης πάμε στην υπόθεση Μπαλογκούν που δείχνει και η πιο σοβαρή. Ξέρουμε ότι στο παιχνίδι εναντίον της Βοσνίας είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα 2 Ιουλίου ο Μπαλογκούν και αμέσως βγήκανε στοιχηματικά θέματα που λέει αν θα υπάρχει η διαθεσιμότητα του ποδοσφαιριστή εναντίον του Βελγίου στις 5 Ιουλίου, που σήμαινε εκείνη τη στιγμή το παίξει αφού είχε αποβληθεί, πώς θα παίξει δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω εδώ, κάποιοι ξέρανε κάτι που δεν το ξέραμε εμείς. Αυτό είναι προς διερεύνηση πάντως το θέμα. Αυτά όλα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά και θα πρέπει από την πλευρά της η Επιτροπή της FIFA, είπε ότι δεν είναι συντρέχει λόγος, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη Μακόλιν και τον Όμιλο της Κοπεχάγης ίσως το προχωρήσουν το θέμα αυτό. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ωραίο περιστατικό στην πόλη Los Palacios Villafranca. Υπάρχει μια παράδοση. Είχαν λοιπόν δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές που είναι η γέννητηρά τους, ο Γκάβι και ο Ρουίθ, Μέση και οι δύο, ο ένας στην Μπαρσελόνα, ο πρώτος, ο άλλος Paris Saint-Germain, όπου από το 2010 και μετά είχε ξεκινήσει τότε αυτή η παράδοση με τον Χέσους Νάβας. Λοιπόν, τι γίνεται? Ζυγίζουνε. Ο Γκάβι για παράδειγμα βρέθηκε 68 κιλά και του δώσανε ντομάτες βάρους 68 κιλών, ενώ του Ρουίθ που είναι 84 κιλά πήρε ντομάτες βάρους 84 κιλών. Επίσης τους έδωσαν ένα πανό με την ντοματίτα που είναι η μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982. Και επίσης δώσανε σε δύο τοπικά γήπεδα τα ονόματά τους. Είναι κάτι το ωραίο αυτό που ξεφεύγει από τα τετριμένα. Τώρα να πούμε ότι πέρα από την Εθνική Ελλάδα, θα το πούμε και αυτό, τι χρήματα πήραν οι ελληνικές ομάδες από τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ολυμπιακός που είχε δύο ποδοσφαιριστές πήρε 365.000 δολάρια. Η Λάρισα που και αυτή είχε δύο, αυτή θα πάρει 360. Ο ΠΑΟΚ που έχει επίσης 2.345.000. Η Κηφισιά 325.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός 320.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ 301.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Και ο Ατρόμητος 180.000 με ένα ποδοσφαιριστή. Πώς αναλύονται αυτά τα θέματα, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί φλέει, γιατί να πάρει μια ομάδα περισσότερα από την άλλη. Λοιπόν, ο Χόρχε Σάντος, ο Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ, έπαιξε 388 λεπτά και έμεινε με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού 40 ημέρες, άρα θα πάρει 200.000. Ο Πινέδα τώρα που έπαιξε για 45 λεπτά και έμεινε 41 ημέρες θα πάρει 205.000. Ο Έλκα Μπί που έπαιξε 74 λεπτά αλλά έμεινε 44 ημέρες 220.000. Ολυμπιακός εννοείται. Ο Μπάμπα Ράχμαν, ο Γκανέζος που έπαιξε ένα λεπτό, έμεινε 29 ημέρες 145.000. Ο Ουρουάνος Φακούντο Πελής του Παναθηναϊκού 29 ημέρες 145.000. Ο Σάμουελ Μαντουσάκη που είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, έπαιξε 360 λεπτά 36 ημέρες 180.000. Ο Γκαέλ Κακουτά της Λάρισας, ο οποίος έμεινε 36 μέρες 180.000. Ο Ντίλαν Μπατουμπινσίκα, επίσης της Λάρισσας, 36 μέρες 180.000. Ο Άλμπαν Λαφών, ο πρώην τροφλάκας του Παναθηναϊκού της Ακτής Ελεφαντοστού, 35 ημέρες 170.000. Ο Ιρανός Ταρέμι του Ολυμπιακού, 293 λεπτά, 29 ημέρες 145.000. Ο Κρίστιαν Ραμίρες της Κηφισιάς που είναι από το Εκουαδόρ η σημερινό, 36 μέρες 180.000. Ο Γιαρίνα Ντονσέτε από το Κουρασάο της Κηφισιάς 85 λεπτά 29 ημέρες 145.000. Ο Αϊτινός Φόρτ, ο Φάντζι Πιερό που ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, έπαιξε 168 λεπτά 29 ημέρες, αλλά επειδή ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, από 145.000 θα πάρει 96.000 ΑΕΚ, αλλά θα τα πάρει η υπόλοιπη ομάδα. Επίσης πάμε να δούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας θα μοιράσει στους παγκόσμιους πρωταθλητές ποδοσφαιριστές της 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα άλλα, τα υπόλοιπα από τα 44 που θα πάρει η Ομοσπονδία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μείνουν στην Ομοσπονδία και θα πάρουν και οι παράγοντες, εννοείται. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Λίβερπουλ τώρα προσπαθεί να κάνει κίνηση για να πάρει τον Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Σαλάχ. Του προσφέρει μάλιστα το διπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνει τώρα στην πρωταλήτερα Ευρώπη, στην Paris, παίρνει 7 εκατομμύρια ευρώ, του δίνει 14 εκατομμύρια το χρόνο μισθό. Θα δούμε βέβαια τι λεφτά θα ζητήσει και η Paris Saint-Germain με την οποία έχει διοίκηση, έχει συμβόλαιο. Επίσης η υπόθεση στο ΚΑΣ ανάμεσα στην Σενεγάλη και το Μαρόκο, ξέρουμε όλοι ότι ενώ είχε νικήσει 1-0 η Σενεγάλη, στη συνέχεια έκανε ένσταση το Μαρόκο και νίκησε στα χαρτιά τουλάχιστον 3-0, οπότε η Σενεγάλη προσέφυγε στο τριμελές διοικητικό δικαστήριο της Λοζάνης, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση στις 8 Οκτωβρίου του 26. Τώρα να πούμε ότι παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Γιούργεν Κλόπ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 30. Θα παίξει, θα τον δούμε όλοι και στο παιχνίδι στο Άουγλουρ που θα γίνει για τον Νέσιος Λίγκ, για την Εθνική Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας. Αθλητικός διευθυντής στη θέση του Ράκιντινγκ αναλαμβάνει ο Πέρμερ Τεζάκερ, παλιός διεθνής στόπερ της Άρσεναλ και άλλων ομάδων. Ενώ στο παιχνίδι που θα παίξει η Ελλάδα επίσης για τον Νέσιος Λίγκ εναντίον της Σερβίας, τραυματίστηκε σήμερα σε προπόνηση της Al Rayyan ο διεθνής Σέρβος ο Αλεξάντερ Μίτροβις στο γόνατο. Θα απουσιάσει 2 με 3 μήνες, οπότε ο 39χρονος φορ 24 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι εναντίον της Ελλάδος. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο διευθύνος σύμβουλος της Borussia Dortmund, ο Lars Ρίκεν, με τον αθλητικό διευθυντή τον Oliver Bock, είχαν πάει στο Βέλγιο, έκαναν τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις ξανά. Φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών πλέον να ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έχει συμφωνήσει σε όλους τους προσωπικούς όρους με τη διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου, θα ενταχθεί στην Borussia Dortmund, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή η Borussia Dortmund πάει στην Ιαπωνία για να δώσει κάποια διεθνή φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια συμφωνίας. Παράλληλα,
0: είσαι εντάξει?
1: Ο Χρήστος Τζόλης, αποχαιρετώντας τους πρώην συμπαίκτες του πλέον στην Μπρούγκε, τη βελγική ομάδα, έκανε δώρο στον καθένα από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το νούμερό του. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα έλυσε το θέμα, μάλλον, που είχε κυκλοφορήσει τελευταία, ότι μπορεί να τον θέλει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Το ξέκοψε, καθότι του κάνανε πάρα πολύ ψηλή πρόταση οικονομική για τα σημερινά δεδομένα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιταλίας, 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει 20 εκατομμύρια, οπότε δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Και είναι λογικό τώρα, το ενδιαφέρον θα στραφεί σίγουρα προς συμπατριώτη τους, Ιταλό δηλαδή. Υποψήφιος βασικότερος είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που την είχε οδηγήσει και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδα της Αγγλίας. Επίσης, ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και ο Αντώνιο Κόντε. Να δούμε, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι 3 εκατομμύρια, άντε 5, μπορεί να δώσει για Ιταλό προπονητή ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Τζοβάνι Μαλαγκόν είναι της ομοσπονδίας, ο κ. Μποφίλιο, λέει ότι πρέπει να πάρουμε Ιταλό προπονητή. Τώρα πάμε και στην Αυστραλία. Ο 22χρονος μέσος, ο Κρίστιαν Βολπάτο, ο οποίος τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα, χθες το βράδυ 2 φορές ξεπέρασε το όριο ταχύτητας, ήταν 60, πήγε, συνελήφθη με 109 χιλιόμετρα, αλλά στο αλκοτέστ που του έγινε βρέθηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικές ουσίες, για την ακρίβεια βρέθηκε κοκαίνη, οπότε του αφαιρέθηκε άδεια για 6 μήνες και θα δούμε και τα περαιτέρω τι θα ακολουθήσουν. Νίκο.
0: Πολλά και διάφορα. Τα οποία θα μας κρατήσουν με πολλές απορίες τις επόμενες ημέρες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, αν δεν τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τα ξαναπούμε.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από το διεθνή χώρο.

0: από το διεθνή χώρο και από το ταξίδι στο γύρο του κόσμου με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, καθώς χθες δεν είχαμε μόνο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνιζόταν και επικράτησε 2-1 της Πάξια το Conference League. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Δυναμό Κιέβου στο Europa League 3-2. Και έχουμε μαζί στην παρέα μας τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος περιέγραφε εχθές τον αγώνα, να μας κάνει το σχόλιο του και γενικά να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς είναι η εικόνα της ομάδας από το πρώτο παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα, τα λέμε και μαζί, γιατί είχες βγει και στη ΖΕΤΑ το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ η ομάδα του Αλέσιο Λύση, κατάφερε και βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και έκανε την ανατροπή. Βρέθηκε λίγο καρδιοχτύπησε στο τέλος, αλλά εν τέλει πήρε την νίκη που ήταν και το ζητούμενο. Καθοριστική επίσταση ήταν ότι δεν είχε αριστερά μπακ ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ο Μπάμπα, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ. Τέιλορ έμεινε εκτός λόγω προσωπικού ζητήματος και μπήκε στη θέση του Τζόναθαν Γκόμες, μόλις 22 χρονών, και έχοντας επιστρέψει στον ΠΑΟΚ από δανεισμό. Έχει κρυφθεί που δεν μπορούσε να προσφέρει, αλλά εν τέλει τον χρησιμοποίησε ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος τον γνωρίζει από την κοινή του θητεία στην Ισπανία με τη Μιραντές. Εντάξει, ναι. Να μου πεις, δεν κρίνεται τίποτα από το πρώτο παιχνίδι.
0: Τίποτα, καλά εννοείται, τίποτα δεν μπορεί να κρυθεί από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι απλά κάποια πρώτα δείγματα τα οποία έχουμε. Και εντάξει, η περίοδος των προκριματικών είναι και μια περίεργη περίοδος, καθώς στη εν λόγω περίοδο δεν κοιτάνε οι παίκτες, οι ομάδες δεν κοιτάνε τόσο πολύ τις αποδόσεις. Πιο πολύ κοιτάνε το αποτέλεσμα και οι αποδόσεις θα έρθουν με την πορεία.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Το έχει τονίσει και ο Αλέσιο Λύση από το πρώτο παιχνίδι, πριν τη σέντρα στο πρώτο παιχνίδι, ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο Τσιφτσής επίσης από την πλευρά των παιχτών είπε ότι θέλουμε ότι όλα θα κρυφθούν στη ρεβάνς. Και ο ΠΑΟ κατάφερε με τον Αντρίγια Ζίρκοβιτς επίσης να είναι πρωτεργάτης σε αυτή την ανατροπή, χάνοντας ωραίες πάσες και δίνοντας, σερβιρίζοντας το Γιάννη Κωνσταντέλια, σερβιρίζοντας το Ζαφίρι στην πορεία, και ένα βολέ του Σαντα Μαρία στο τέλος έκρινε το τελικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, που πάει με πολύ καλό προβάδισμα εν ώψη ρεβάνς που είναι την άλλη εβδομάδα στις 30 Ιουλίου από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Γενικά πάντως είδαμε καλά, είχαμε αρκετά καλά στοιχεία και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μάλιστα είχε και προηγηθεί κιόλας και στο σκορ 3-1 σε κάποια φάση στην αναμέτρηση. Ναι. Μπορεί να μείωσε, αλλά αυτό το καμπανάκι της μείωσης εν τέλει δεν οδήγησε σε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.
1: Όχι, δεν είχε οδηγήσει, αλλά εντάξει, βέβαια δεν θέλω να μιλώ και για διαιτησίες, αλλά ήταν και λίγο ακατανόητες κάποιες αποφάσεις του Πούντρος, εγώ που το έβλεπα, που το περιέγραψα το παιχνίδι. Κάποιες αποφάσεις δεν τις κατάλαβα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε.
0: Είναι πολύ περίεργες οι φάσεις, καθώς είμαστε στα προκριματικά και ως γνωστόν στους προκριματικούς δεν υπάρχει VAR. Σε κάποιους γύρους. Γιατί νομίζω από τον τρίτο και μετά είναι κανονικά το VAR. Υπάρχει κανονικά VAR από το τρίτο προκριματικό και μετά.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε το να γινόντουσαν κάποια λάθη στην διαιτησία ήταν δεδομένο. Δεν είναι και το πιο ωραίο, αλλά πρέπει να δούμε λίγο με την κοινή λογική κάποια πράγματα. Okay, δεν υπάρχει VAR. Δεν ξέρω, επειδή εσύ έβλεπες το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έκαθες να δεις λίγο τα στιγμή του Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Είχα κάποιες κλεφτές ματιές, αλλά εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πήρε και αυτό το προβάδισμα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχει επαναληπτικό, οπότε όλα αυτά γίνονται στη ρεβάνς πάντα σε αυτό.
0: Ναι. Είδες σε κάποια φάση το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που είχε προκαλέσει μία ένταση στον πάγκο της Πάξη, διαμαρτυρίες όταν offside, αλλά αν κάποιος δει το replay θα δει ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο, σκόραρε το 2-0. Ο βοηθός του διαιτητή σήκωσε το σημαίακι, το offside, και ο διαιτητής το πήρε πάνω του και λέει ότι είναι γκολ. Δηλαδή, ναι. Είναι μια πολύ περίεργη.

0: αντιμετώπιση και πολύ λιγότερα λάθη. Τώρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε γελάσω, γιατί δεν είναι κανείς από τους δυο μας διαιτητές.
1: Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν την εκτίμηση της κατάστασης του Τάχα Άλλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας το 12 λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης και όπου αντικαταστάθηκε τον Τάισον. Όπου τι να πούμε για τον Τάισον, πραγματικά διάγει μια δεύτερη νιώτη.
0: Εντάξει, ο Τάισον πραγματικά θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους, ρε. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους. Ο τυπάς λέει ότι είναι πόσο, 37-39, πόσο είναι, γιατί τον μπερδεύω συνέχεια.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί, πάνω από 35 σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Και παίζει λες και είναι 20. Πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πραγματικά, και του βγάζω το καπέλο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Τάχα Άλλη. Okay, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής για την κατάστασή του. Έχουμε όμως κάποια ενημέρωση για το αν θα είναι στο επόμενο παιχνίδι ή όχι.
1: Ακόμη δεν γνωρίζουμε κάτι. Θα τα δούμε στην πορεία. Θα γίνουμε πιο σοφή εν ώψη ρεβάνς.
0: Okay. Ωραία. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Εντάξει, τώρα κάτι παραπάνω να σου πω... Δεν έχω. Σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb, το οποίο θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να το ακούσει στις 8 η ώρα. Αυτά ήταν τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ο απόϊχος του αγώνα του Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Μια νέα σελίδα όπου την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε και το τι θα γίνει. Όμως τα προκριματικά είναι προκριματικά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τίποτα. Τίποτα και ποτέ. Και το έχουμε δει με πολλά παραδείγματα, με αρκετά παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αναφορές.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μιχαήλ, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την συμμετοχή σου. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Εκτός άμα γενικά το οτιδήποτε, αλλά με το καλό. Θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και καλύτερα για το οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη, όχι μόνο για αγώνες, καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος μίλησε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά τον απόϊχο της αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου, που όπως είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ουκρανικής ομάδας στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε μπορεί να γράψει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, ό,τι επιθυμείτε.

Έχουμε και είδηση για ΑΕΚ, η οποία αφορά τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της ομάδας από Χρυστακόπουλο. Σπύρο Χρυστακόπουλο είναι στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο, όπου ουσιαστικά επεκτείνει την συνεργασία του με τον Δικέφαλο μέχρι το 2029. Είναι κάτι το οποίο θα μας πει και ο Βαγγέλης Νταλαπέρας, όπου ουσιαστικά αυτή είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η ΑΕΚ θέλει να δώσει βάση και στο νεαρό ταλέντο το οποίο υπάρχει στην ομάδα.

με μια είδηση η οποία αφορά το NBA, καθώς σύμφωνα με το ESPN ο LeBron James θα συνεχίσει στους Philadelphia 76ers την καριέρα του με συμβόλαιο διετίας. Συνεχίζει δυναμικά ο LeBron James στα 41 του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα. Μην χάσει κανείς τίποτα, καθώς πλησιάζει και η μετάδοση του αγώνα Antwerp Ολυμπιακός.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά.

ενδυνάμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5766 εξυπηρέτηση. Ελαστικά.

Θιβών 429, Ήλιον. 210-5760 εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5760 εξυπηρέτηση. Ελαστικά.

Αλέξανδρος. Θιβών 429 Ήλιον. 210-5766 εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429 Ήλιον. 210-5766 εξυπηρέτηση. Ελαστικά.

Τι γίνεται, τι γίνεται απ' έξω, πραγματικά είδα. Όχι απλά καταιγίδα. Με κεραμνούς δεν είναι καταιγίδα, είναι... Πώς να το πω τώρα, κατακλυσμός. Ούτε καρεκλοπόδαρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό. Δόξα τω Θεώ. Για αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που έχουν μείνει μέχρι να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πραγματικά προσοχή, μα προσοχή στους κυκλοφορείς.

0: Εντάξει, αυτό το οποίο συνέβη έξω, αυτή η καταιγίδα, ο Θεός να το κάνει καταιγίδα, με έχει κάνει να χάσω και εγώ τα λόγια μου. Απλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι... το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Πραγματικά τις ευχές μου όλοι να είναι καλά, όλοι όσοι είναι έξω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επιστρέφουμε συνεχίζοντας την κανονική ροή του προγραμματός μας μετά τις διαφημίσεις.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Burger, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αντικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά γεύσης. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο, τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
8: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Παρά τις βροχές, τους κεραυνούς, τα εμπόδια που είναι μπροστά στο δρόμο μας, εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, αυτού του έκτακτου ραντεβού, πριν πάμε στην μετάδοση του αγώνα Αντβέρπ Ολυμπιακός, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Αλλά πριν τον Ολυμπιακό, πάλο του Νότου, στην ΑΕΚ, εκεί όπου έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Νταλαπέρα, ο οποίος θα μας ενημερώσει, γιατί δεν είναι και λίγα τα οποία συμβαίνουν στην ΑΕΚ αυτές τις ημέρες. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είσαι εντάξει. Όπου έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Νταλαπέρα, ο οποίος θα μας ενημερώσει, γιατί δεν είναι και λίγα τα οποία συμβαίνουν στην ΑΕΚ αυτές τις ημέρες. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είσαι εντάξει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, ευτυχώς καλά είμαι. Καλά είμαι στη σημείο.
0: Ευτυχώς.
1: Όπως είπες και εσύ, έχουμε κάποια θέματα εδώ στην ΑΕΚ, έχουμε κάποια ζητήματα. Αυτό που προέκυψε χθες την προπόνηση σχετικά με τον Δημήτρη Καλοσκάμι είναι ότι βγήκε τέτοιο off. Οπότε και σήμερα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Είναι ok ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Απλά προφυλάχτηκε. Τώρα θα δείξει αν θα μπορέσει να έχει τη συμμετοχή που πρέπει στο Super Cup κτλ. Αυτό θα το δείξει ο καιρός, αλλά δεν έχει κάτι σημαντικό. Στην προετοιμασία, γιατί είχε τραυματιστεί στο χέρι, είχε σπάσει το χέρι του πέρσι ο Δημήτρης Καλοσκάμης στην προετοιμασία σε μια αποφόρτιση μετά από ένα φιλικό. Είχε χτυπήσει και είχε σπάσει το χέρι του και ήταν ο άτυχος περσινής προετοιμασίας. Φέτος πάλι είναι άτυχος, αλλά όχι τόσο όσο πέρσι, πολύ μικρότερο. Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολης έχει πάρει μαζί του και άλλους μικρούς που μπορεί να τους χρησιμοποιεί στο κύπελο και στο Super Cup αντίστοιχα. Πήρε τον Αργυρίου που είναι ο πρώτος σκόρερ της ΚΑΠΑ 17. Οπότε μεγαλώνει αυτή την γκάμα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και τον Αλεξίου, που είναι η μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ

0: που είναι δανεικός από την Ίντερ. Οπότε έχει παίκτες που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αυτές τις θέσεις και έχει θέλει όλο και περισσότερους και για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, αλλά και λόγω της, του νέου κανονισμού της ΕΠΟ για το κύπελλο.
1: Από ό,τι είδα και στην κλήρωση σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάικς Γκατσής, αυτόν τον κανονισμό με τους νεαρούς παίκτες σκέφτεται και στις επόμενες σεζόν να το βάλει και στο πρωτάθλημα.
0: Αν θέλεις την άποψή μου, εμένα μου ακούγεται αρκετά λογικό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι. Είναι πολύ καλό το να αγωνίζονται με ομάδες πρώτης κατηγορίας.
1: Εννοείται. Είναι το α και το ω οι υποδομές σε κάθε ομάδα και όχι μόνο στην
0: Ακριβώς.
1: ομάδα. Γιατί είναι και η Εθνική Ελλάδος η οποία τρέφεται από αυτούς τους παίκτες.
0: Η ΑΕΚ μετά τον Ναυάγιο με τον Καγκαουά προσπαθεί να βρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή που της λείπει στα χαφ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιστεύω θα έχει κλείσει αυτή η υπόθεση για να μπορέσει ο Πόεξης να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην ομάδα. Να μην έχει αποκαλύψει τους στόχους του ούτε με ποιον έχει επικοινωνήσει. Γενικότερα έχει βγει προς τα έξω ότι απλά έχει χτενίσει την βαλκανική αγορά. Κάτι το οποίο έκανε και πέρσι, παίρνοντας δηλαδή και τον Γκρούγιτ και τον Γιώβιτς. Οπότε αναμένουμε και κυρίως στο κέντρο στα χαφ, διότι η ΑΕΚ αναζητεί ακόμα δύο ποδοσφαιριστές σίγουρα. Ο ένας είναι στα αριστερά, πάλι στα χαφ στο κέντρο, και ο άλλος είναι στα μετώπιστα. Οπότε σε αυτό αναμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό που επήγει είναι σίγουρα το κεντρικό χαφ.
1: Μια μεταγραφή που πρέπει να κλείσει σύντομα, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να προλάβει και τις υποχρεώσεις της, όχι υποχρεωτικά με το Super Cup, αλλά κυρίως με τα play-off του Champions League, συν το ότι ήταν πολύ ξαφνικό και όλο αυτό που γίνεται με τον Πινέδα, γιατί πριν φύγει για το Μουντιάλ δεν νομίζω ότι θα γύρναγε πίσω στην πατρίδα του. Ακουγόντουσαν διάφορα, αλλά...
0: Κάθε χρόνο ακουγόντουσαν διάφορα για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως και φέτος ακούστηκε, απλά φέτος και ο ίδιος ίσως το πήρε για απόφαση, επειδή ήταν και ο Ματίας Αλμέιδα που τον επηρέασε με τον έναν τον άλλον. Ήταν και ο Ματίας Αλμέιδα που τον επηρέασε με τον έναν τον άλλον τρόπο για αυτή την από τον deal και η μεταγραφή. Τώρα στην ΑΕΚ αύριο έχει κλειστή προπόνηση το απόγευμα, γιατί έχει μάτς την Κυριακή και πλέον το συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολης την προπόνηση πριν από τα φιλικά να την κάνει κλειστή και για τα μίντια και για τον κόσμο. Η ΑΕΚ στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε θα είναι ένα πολύ δυνατό το πρώτο τεστ στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας για να δούμε την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών και σιγά σιγά όσο πηγαίνει προς το τέλος η προετοιμασία πρέπει να βλέπουμε όλο.
1: Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο από το στρατόπεδο του Δικεφάλου το οποίο να είναι αξιοζημίωτο?
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Συνεχίζεται και το tour, μόνο αυτό να πούμε. Τώρα πηγαίνει, θα έρθει αύριο πάλι προς την Αττική, θα είναι στη Ραφίνα και μετέπειτα θα φύγει πάλι, κάνει ακόμα ένα tour για να ολοκληρωθεί 1η Αυγούστου το tour αυτό πάλι εδώ στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μάλιστα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα νεότερο. Βαγγέλη, καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πώς θα το περάσεις.
0: Ελπίζω όχι με βροχή.
1: νομίζω ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και πάντα αισιοδοξία. Πάντα αισιοδοξία.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Όλα τα νέα της Ένωσης από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα και πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποιες ειδήσεις, καθώς την στιγμή την οποία υπήρχε αυτή η μεγάλη διακοπή κατά τη διάρκεια της αυτού του κατακλυσμού. Άρη, είναι επίσημο. Το σύριαλ Βασίλης Στογιόπουλος έφτασε στο τέλος του. Η Κεντρινό Μαυρικαέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου γκάρντ, ο οποίος υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έως το 2030.

στην ομάδα του σε μια νέα εποχή, στην εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος φέτος έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget με στόχο ο Άρης να βρεθεί στη EuroLeague ή να το πούμε πιο σωστά να επιστρέψει, καθώς είχε συμμετοχή στην EuroLeague της πιο νέας εποχής.

Θα πάμε λίγο στην Κοπηλασία, εκεί όπου έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις ηλικιακές κατηγορίες K23. Μικρά πληρώματα στους μεγάλους τελικούς. Το ένα πλήρωμα μάλιστα είναι η Μιλένα Κοντού, η Ολυμπιονίκης του 2024, η Χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Δήμο με την Ζωή Φίτσιου, η οποία μαζί με την Ελένη Διαβάτη ρίχνονται στη μάχη του να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης. Ενώ στην κατηγορία του δίκοπου ανδρών, η Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας επίσης του πρωταθλητή Ευρώπης.

Και απλά να πούμε ότι για το δίκοπο ανδρών Αλέξανδρος Χατζαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας θα αγωνιστούν στις 11:45 ώρα Ελλάδος και στις 11:59 ώρα Ελλάδος θα του σκιφ γυναικών, του διπλού σκιφ, η Μιλένα Κοντού μαζί με την Ελένη Διαβάτη. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23, το οποίο διεξάγεται. Και η κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο έχει

Και κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο έχει επιτυχίες η χώρα μας και ελπίζουμε αυτές οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Άθλημα το οποίο έχει

στη χώρα μας και ελπίζουμε αυτές οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Ένα άθλημα το οποίο έχει επιτυχίες στη χώρα μας και ελπίζουμε αυτές οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Ένα άθλημα το οποίο έχει επιτυχίες στη χώρα μας και ελπίζουμε αυτές οι επιτυχίες να συνεχιστούν.

Ακούμε. Ακούμε, ελπίζω να ακούμε καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε, είμαστε. Πέσαμε κι εμείς θύματα αυτής της κακοκαιρίας. Τέλος πάντων, μπορεί ο αθλητισμός να είναι 24ωρος. Μπορεί να έχουμε πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Παρόλα αυτά, έχουμε και δώρα. Τι δώρα έχουμε? Καθώς όπου σας πηγαίνουμε διάφορα ταξίδια. Και για όσους ενδιαφέρονται, έχουμε Hotel and Estate Antidon στην Χαλκίδα. Θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευηικό και θα απολαύσετε τη κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στην Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

εντάξει το συγκεκριμένο, αλλά είναι μια ωραία λύση για όποιον θέλει να κάνει μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, για όποιον είναι κοντά ή για όποιον δεν είναι από την Αθήνα, για όποιον είναι από όπου, από όπου είναι, τέλος πάντων από κάποια πόλη στην επαρχία, θα έχει ευκαιρία στη Χαλκίδα να περάσει πολύ ωραίο, να έχει πολύ ωραίες διακοπές στην Χαλκίδα. Εννοείται πως οι διαγωνισμοί συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες.

Διαμαντή, προς το παρόν, επειδή τώρα είδα το μήνυμά σου, προς το παρόν το έχουμε φτιάξει. Γενικά, όπως κατάλαβες, μας έχει. Όπου αυτή τη στιγμή, τώρα, όσο χρόνος έχει περάσει που μέσα στο στούντιο, δεν έχω κάποια εικόνα για το αν έχει σταματήσει ή δεν έχει σταματήσει η βροχή. Σε κάτι λιγότερο από 11 λεπτά θα μεταδώσει την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Royal Antwerp.

Και έχει βγει εδώ και λίγη ώρα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο να κάνουμε μόνο μία αναφορά. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορκού. Θα μας πει και καλύτερα ο Κώστας ο Σαμοθράκης και για το σύστημα το οποίο θα παίξει ο Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό, όπου έχουμε και εξέλιξη σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπου λένε ότι ο Τζολάκης κλείνει στην ΡΕΣ, ότι η μεταγραφή του Τζολάκη έχει κλείσει κατά 95%. Αυτά είναι τα λεγόμενα του πρόεδρου της ομάδας, του Ατζούν, που μάλιστα πριν δύο μέρες περίπου, δύο-τρεις μέρες, είχε κάνει ένα ποστάρισμα στο X, το οποίο έλεγε ότι η μεταγραφή του Τζολάκη, παρόλα αυτά, δεν το έλεγε απευθείας, το έλεγε κάπως έμεσα.

ότι η μεταγραφή του Τζολάκη παρόλα αυτά δεν το έλεγε απευθείας, το έλεγε κάπως έμεσα. Και σε αυτό το post δεν είχε τη σημαία κατηγορία της χώρας. Και είχε τη σημαία κατηγορία της χώρας.

Χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός λέει για τον Κωνσταντή: από τότε που είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς τους ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνη δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής. Στη θέση του να αποκτηθεί goalkeeper για το νούμερο Καραπαπάς. Ο Κώστας, ο κύριος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο προαναγγέλει την μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλ.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο δίωρο του σημερινού μας ραντεβού με αυτές τις δηλώσεις που κάνει ο Κώστας Καραπαπάς. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη μετάδοση σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη. Μην φύγει κανένας, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψει ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με 20 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολί.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το

0: camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-9 φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνει που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Δότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Ελλάδα Sports. 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8 ακριβώς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει αρχίσει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μας περιγράψει την εξέλιξη στην αναμέτρηση. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports σε 94,3, όπως όλα τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού, έτσι και το απόψινό. Στην Αμβέρσα, στην πιο αρχαία πόλη της Ολλανδίας, μια πολύ όμορφη πόλη, ο Ολυμπιακός δίνει το πέμπτο του το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βελγική Άντβερπ. Πριν σας πω τις ενδεκάδες, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο πάντως. Να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σοβαρή είδηση για ό,τι αφορά τον Τζολάκη. Όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζολάκη στη ΧΑΛ φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Έτσι, ο Τζολάκης έχει αρχίσει και επιστρέφει στην Αθήνα ήδη, τουλάχιστον όπως μετέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μιλώντας στον Ευρωπαιχνίδι, διευκρίνησε ότι διευκόλυνε ο Ολυμπιακός στο Διεθνή Κολκίπερ να γυρίσει στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Χαρακτηριστικά, ο Κώστας Καραμπαπάς είπε, από τότε που είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα αυτή η στιγμή. Υπάρχει μια πρόταση, τη γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς το διευκολύναμε να γυρίσει στην Αθήνα να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής του. Στη θέση του θα αποκτηθεί goalkeeper για το νούμερο 1. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Μπόμποβιτς κάτω από τα goalpost. Μου κόπω ο Μπόμποβιτς, ο οποίος έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα φιλικά παιχνίδια βασικός. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τη Λίμπαρ, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι για τα προβληματικά του Champions League, θα πάει με την Αϊμέγγεν, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι, οριστικά είναι 4 Αυγούστου όπως έγινε γνωστό, θα πάει με τον Σέρβο τερματοφύλακα, γιατί προφανώς και να αποκτηθεί τερματοφύλακας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό για να μπει στην βασική ενδεκάδα από τη στιγμή που ο Πόποβιτς έχει ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τα μεταγραφικά θα τα πούμε στη συνέχεια, μόλις δούμε κάποιο κενό διάστημα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό, το 0-0 παραμένει πάντα ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα κολφός, ο Μαφέο δεξιά, ο Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα και Κουτσίρης στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρθία, οι δύο αμυντικοί χαφ, μπροστά τους ο Τσικίνιο, ο Φορτούνης αριστερά, ο Ζέλσον από την δεξιά και ο Ρόμαν Γιάρεμπτζουκ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Μοζάβα, Ράντερς δεξιά, Ιμπραχήμ αριστερά, Τσουνασίμα και Φαν Χέλντερ στο κέντρο της άμυνας, Αχόκα, Ντέρσερς και Φομφανά η τριάδα στα χαφ, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος ο Τσικίνιο, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, Βαλέντσια δεξιά, Σόμερς αριστερά και ο Φάντερ Πλάς σέντερ φορ, είναι η ενδεκάδα για την βελγική ομάδα. Βλέπω τώρα ότι και οι αριθμοί που μας έχουν δώσει οι Ολλανδοί είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγη σημασία έχει.
0: Βέλγοι, Κώστα, συγγνώμη, είναι οι Βέλγοι.
1: Ναι, οι Βέλγοι, γιατί οι Βέλγοι δεν είπα, τι είπα. Τέλος πάντων, για την βελγική ομάδα, είδα τώρα το νούμερο 14 να κάνει το φάουλ μας στο Τσικίνιο, ένα νούμερο 14 δεν έχω εγώ, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τους Βέλγους τώρα να είναι στην επίθεση. Ένα δυνατό σουτ, την μπάλα έφυγε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Για τους παλαιότερους, έτσι, να υπενθυμίσω κάτι, ότι η Άντβερπ είναι η ομάδα στην οποία έπαιξε για πρώτη φορά Έλληνας ποδοσφαιριστής πολύ παλιά, το 1969, ήταν ο Γιώργος Σιδέρης. Ήταν η πρώτη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό, το 1969 προς τα 1970. Όμως δεν κάθισε πολύ, ένα χρόνο μόνο κάθισε. Ο μεγάλος τότε σκόρερ του Ολυμπιακού επέστρεψε γρήγορα στην Ελλάδα, γιατί όπως έλεγε δεν άντεχε την κατάσταση, το κλίμα εκεί, και γι' αυτό είχε επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα χωρίς επιτυχία, αν θέλεις. Αυτά για ό,τι αφορά τους παλαιότερους, για να τα θυμόμαστε όλα. Και τώρα οι Βέλγοι είναι στην επίθεση χωρίς συνέχεια η φάση στο κέντρο του γηπέδου, με τους Βέλγους να δείχνουν πιο δραστήριοι, όπως και τώρα φεύγουν από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, το πλασέ, η μπάλα έφυγε λίγο out. Πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους με το νούμερο 7, τον Βαλένσια. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό και οι Βέλγοι χάνουν την πρώτη τους ευκαιρία. Η μπάλα έφυγε λίγο out μετά από ωραίο συνδυασμό από το δεξί κάθετο, ο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Ο Κουτσίδης δεν τον πρόλαβε, ήταν γρήγορος, είναι corner τελικά. Βγαίνει ο Πόποβιτς πολύ σταθερά και μπλοκάρει την μπάλα. Καταλαμβάνω λοιπόν το 10ο λεπτό, η πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους να ανοίξουν το σκορ σε μια στιγμή αδυναμίας για την άμυνα του Ολυμπιακού. Εκεί στο κέντρο ο Βαλένσια ξέφυγε, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο out. Ολυμπιακός τώρα με τον Πιρόλα, τον Κουτσίδη, τους δύο κεντρικούς στο πέρα, τον Ντάνι, συγγνώμη, δεν Γκαρθία ήταν, και τώρα ο Ορτέγκα. Αν ρίξω μια ματιά τώρα έτσι λίγο για να το σχολιάσουμε στην ενδεκάδα, είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μοιράσει χρόνο σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με την Αλκμαρ το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι. Είναι στις 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ολλανδίας, τώρα Ελλάδα, συγγνώμη, το οποίο και αυτό θα μπορέσετε να το ακούσετε από τον Ελλάδα Sports σε 94,3. Θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και οι εθνολεύκοι θα γυρίσουν πίσω προκειμένου να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους εν όψη του πρώτου αγώνα με την Αϊμέγεν στις 4 Αυγούστου. Είναι το 5ο φιλικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Ρακόβ με 2-1, με τη Λέουεν είχε έρθει 1-1, 3-1 με τη Φορτούνα Σιτάρτ και 1-0 η μοναδική ήταν με τον Άγιαξ. Για να δούμε σήμερα τι θα μας παρουσιάσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, αν θα δούμε κάποια βελτίωση, αν θέλετε. Με το παιχνίδι πάντως να έχει αργό ρυθμό εκεί στο χώρο του κέντρου, αν εξαιρέσουμε τη φάση με τους Βέλγους που βρέθηκαν σε καλό σημείο. Ο Ζέλσον τώρα έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα από τα δεξιά, ξαναπήρε την μπάλα από τον Τσικίνιο. Μαφέο, Ντάνι Γκαρθία πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα και Κουτσίδης το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ορτέγκα έκανε ωραία προσπάθεια και άφησε για το Φορτούνι. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 και τα κατάφεραν. Η σέντρα του Φορτούνι μέσα στην περιοχή έπαιξε να βρει το Γιάρεμτσουκ. Όμως εκεί ο Στόμπερ, ο Φάνι Χέντεν έδιωξε και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζουν όμως γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού και κάλυψαν. Έτσι αναγκάστηκε αυτός να βγάλει την μπάλα πολύ πίσω για τον Αχόκα. Το πλάγιο out για ποιον είναι? Για τον Ολυμπιακό. Από τον Τσικίνιο ήταν η προβολή, μπάλα βρήκε όμως επάνω στον Βαλένσια και κατέληξε πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους στο 14ο λεπτό το παιχνίδι, αυτό το φιλικό μάτς. Με τον Πόποβιτς τώρα να αφήνει για τον Πιρόλα. Φορτούν Φορτούνης δεν έκανε καλό κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα. Ο Φορτούνης, επαναλαμβάνω, αριστερά, δεξιά Ζέσολ Μαρτίνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσουκ. Κάτι μου λέει ότι αυτή η τριάδα δύσκολα θα χαλάσει για το παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών με την Αιμέγεν στις 4 Αυγούστου. Πάλι εδώ η Βέλγοι σε μια επιθετική προσπάθεια δυνατώσουν. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σταθερός, μπλόκαρε την μπάλα. Το νούμερο 24, ο Σόμερς ήταν αυτός που έκανε την ατομική προσπάθεια, μπήκε από τα δεξιά. Ο Πόποβιτς όμως είχε κλείσει ωραία τη γωνία του. Εδώ ένα δυνατό φάουλ του δεξιού μπακ του Ράντερς πάνω στο Ζέλσον Μαρτίνς. Το σφυρίζει ο διαιτητής.
0: Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά θέλω να κάνω λίγο μια ενημέρωση.
1: Όχι, να με διακόπτεις.
0: Εφόσον μου το επιτρέπεις, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Στο επιτρέπω να με διακόπτεις για να παίρνω και εγώ ένας.
0: Ωραία. Εφόσον το κλείσαμε, απλά να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που τον θυμόμαστε με την φανέλα του Λεβαδιακού και του Παναθηναϊκού πιο...
1: Καλή μεταγραφή, καλή μεταγραφή.
0: Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πέρσι έκανε μια τρομερή σεζόν με την φανέλα της ομάδας της Λιβαδιάς. 36 μάτς, 8 γκολ και 8 ασίστ, και θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά είναι στον Άρη, ένας Άρης ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από αυτή την προηγούμενη σεζόν, η οποία ήταν πάρα πολύ προβληματική για τους φίλους του Άρη, και όχι μόνο για τους φίλους του Άρη, γενικά για την ομάδα. Όταν είναι ο σύλλογος ο οποίος έχει πάρει συνεχόμενες προκρίσεις στην Ευρώπη και ξαφνικά είναι αυτή η σεζόν η οποία είναι η σεζόν της έκπληξης, καθώς θυμόμαστε ότι ο Λεβαδιακός πήγαινε για Ευρώπη μέχρι τον τελικό του κυπέλλου που επικράτησε Όφη, και ουσιαστικά εκεί μπήκε ταφόπλακα στο ενδιαφέρον της διαδικασίας του 5-8, έτσι δεν είναι? Πάντως ναι, δυνατή μεταγραφή. Κώστα, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, στο 18 λεπτό βρισκόμαστε στην Αμβέρσα. Το 0-0 παραμένει. Οι Βέλγοι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει μια-δυο καλές καταστάσεις στην εστία του Πόποβιτς. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σταθερός στη δεύτερη φορά τουλάχιστον, γιατί την πρώτη φορά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Την δεύτερη φορά είχε κλείσει τη γωνία του. Δεν άφησε περιθώρια στον Σόμερς, αν και ήταν σε καλή θέση να σκοράρει. Στο χώρο του κέντρου τώρα με τους Βέλγους, ο Τουνασίμα, ο Στόπερ, έβγαλε μια πάσα για τον Αχώκα και είναι γρήγορη, ειδικά από τα πλάγια από ό,τι βλέπω οι Βέλγοι, με γρήγορους παίκτες. Ο Βαλένσια, το νούμερο 7, είναι αυτός που έχει στην κατοχή του την μπάλα. Αλλάζουν πάσες της Άντβερπ. Αλλά η πίεση του Ολυμπιακού τους αναγκάζει να γυρίσουν την μπάλα πολύ πίσω στον Φάντι Χέλντεν, τον Στόπερ. Πιέζει ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσουκ, ο Τσικίνιο, πιέζουν ψηλά. Γι' αυτό και η μπάλα έφτασε στον Νοζάβα, τον τερματοφύλακα. Δυσκολεύονται οι Βέλγοι, τώρα κέρδισαν ένα φάουλ από τον Σόμερς, το έκανε ο Ντάνι Γκαρθία. Βλέπουμε δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία τον Φίλι, έτσι. Δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολούθησαν την προετοιμασία του Ολυμπιακού η παρουσία του Πιτσιρικά, ο οποίος έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, με καλές, πολύ καλές προδιαγραφές που έρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, και νομίζω, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, βέβαια θα τα πούμε και μετά, ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι, εκτός από το 8 δηλαδή, από το οκτάρι που είναι σε προτεραιότητα, ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ στο 6, γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία σε αυτή τη θέση, εννοείται. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ του αρέσει πολύ ο Φίλης, γι' αυτό και τον βλέπουμε στην βασική ενδεκάδα σήμερα δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει στον Ιμπραχήμ, τον αριστερό μπακ της Άντβερπ. Προσπάθησαν να βγάλουν οι Βέλγοι, κέρδισαν όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ντάνι Γκαρθία που άφησε για τον Ορτέγκα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Αργεντίνο Ορτέγκα που περιμένουμε πάντα να έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση από τη River Plate, δεν ξέρω από ποια άλλη ομάδα, γιατί φαίνεται να μην είναι στα πλάνα του προπονητή, τον οποίο το ξεκινάει όμως σήμερα στο βασικό σχήμα. Προφανώς θέλει τον Μπρούνο για το αυριανό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό με την Αλκμάρ. Επαναλαμβάνω, αύριο το φιλικό είναι στις 4 η ώρα. Εδώ ένα δυνατό σουτ από τον Ντέρτς, η μπάλα έφυγε out από την εστία του Πόποβιτς, αρκετά out, 2-3 μέτρα. Δυνατό ήταν το σουτ. Και ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τώρα είναι έτοιμος να παίξει το ελεύθερο βολέ για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε στο 20 λεπτό στην Αμβέρσα πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άντβερπ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι το πρώτο τελευταίο για τους Ερυθρόλευκους. Προσπαθεί ο Ζέλσον Μαρτίνς να πάρει την κεφαλιά, διεκδίξει εκεί την μπάλα με τον Ακόκα, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside. Και έτσι ο Φαν Χέλντεν, νούμερο 20 για τους Βέλγους, κάνει μια βαθιά πάσα εκεί που ο Πόποβιτς αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Γιάρεμτσουκ σε πρώτο πλάνο. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο σέντερφορ του Ολυμπιακού στα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Έχει βγάλει όλη την προετοιμασία, έχει πάει εξαιρετικά, μπορεί να γύρει σαν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, αλλά προφανώς έχουν χάσει μεγάλο μέρος από την προετοιμασία λόγω της άδειας που είχαν αφού πήραν μέρος στο Μουντιάλ και καθυστέρησαν να επιστρέψουν. Έτσι ο Γιάρμισοκ δικαιολογημένα έχει κερδίσει τη θέση του σέντερφορ, αλλά βέβαια θα πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει αυτό το ρόλο που του δίνει ο Μεντιλίμπαρο. Ο Μεντιλίμπαρο ο οποίος τον πιστεύει τον Ουκρανό, γι' αυτό και επέμενε να επιστρέψει μετά το δανεισμό του στην Λιόν. Και νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Ταρέμι να φέρει κάποια πρόταση και να μείνουν ο Γιάρεμτσουκ με τον Ελκαμπή, και μην αποκλείουμε να μείνει και ο Κλέιτον, ο οποίος βέβαια έχει χάσει την προετοιμασία λόγω του τραυματισμού του, γι' αυτό και έχει μείνει στην Αθήνα, αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό να κάτσει ο Κλέιτον σαν τρίτος σεντερφόρ. Δύσκολο βέβαια για τον απλούστατο λόγο ότι πιάνει θέση ξένου, αλλά είναι τόσες πολλές οι εκκρεμότητες γιατί αφορά παίκτες όπως ο Ζέλσον, όπως ο Αντρέ Λουίζ, όπως ο Ορτέγκα. Τα πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς, δεν ξέρω πόσο γρήγορα ή όχι, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για ό,τι αφορά το ρόστερ. Άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις που έκανε χθες από την Ολλανδία, από το προπονητικό κέντρο, νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ότι έχουμε ακόμα πολλές μέρες. Έφτασε μέχρι και το Σεπτέμβριο να συζητάει ότι μπορεί να αλλάξει το ρόστερ. Τσικίνιο πολύ ωραία σέντρα για τον Ζέλσον Μαρτίνης από το ξεκαθάρισε ότι έχουμε ακόμα πολλές μέρες. Έφτασε μέχρι και το Σεπτέμβριο να συζητάει ότι μπορεί να αλλάξει το ρόστερ.

Να συζητάει ότι μπορεί να αλλάξει το ρόστερ. Τσικίνιο πολύ ωραία σέντρα για τον Τζέλσον Μαρτίνης από τα δεξιά, ψάχνει χώρο, κλείσει και από δύο παίκτες. Άφησε για τον Μαφέο, ο οποίος τον Τζέλσον Μαρτίνης από τα

0: Μίλησε για τον Μαφέο, ο οποίος τον Τζέλσον Μαρτίνης από τα δεξιά, ψάχνει κόρο, κλείσει και από δύο παίκτες. Άφησε για τον Μαφέο, ο οποίος...
1: Λοιπόν, επειδή η επικαιρότητα συνεχίζεται σε όλο τον πλανήτη, έχουμε μια δήλωση του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, του Τζος Σαπίρο. Η Πενσιλβάνια είναι εκεί που βρίσκεται η πόλη της Φιλαδέλφια, όπου διακηρύσσει τη σημερινή μέρα ως ημέρα LeBron James, καθώς για όποιοι μπήκαν τώρα προλίγου, κάλυψε ότι ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers, που όπως καταλαβαίνετε είναι μια μεταγραφή βόμβα για τον κόσμο του NBA και όχι μόνο. Συγκεκριμένα στο 6 γράφει: ο LeBron έρχεται στη Φιλαδέλφια με την εξουσία που μου έχει παραχωρηθεί ως κυβερνήτης της πλούσης, φίλος των 76ers, διακηρύσω τη σημερινή ημέρα ως ημέρα LeBron James. Καλώς ήρθες στην πόλη της αδελφικής αγάπης, είναι το μήνυμα του Τζο Σαπίρο, που δεν είναι μόνο ο Τζο Σαπίρο ο οποίος ανυπομονεί να δει τον LeBron James με την φανέλα της Φιλαδέλφειας. Ένας φίλος των 76ers το 2005, όταν ο LeBron James συμπλήρωνε 2 χρόνια από τον ντεμπούτο του στο NBA, και όχι μόνο συμπλήρωνε 2 χρόνια, αλλά ήταν η περίοδος που είχε ανθίσει για τα καλά του παγκοσμίου μπάσκετ. Ποιος θα περίμενε ότι αυτός ο παίκτης θα πάταγε ποτέ το πόδι του στην Φιλαδέλφια και θα φορέσει την ιστορική φανέλα που έχει φορέσει και ο ένας και μοναδικός Άλεν Άιβερσον. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Κώστα, συνεχίζεις κανονικά.
0: Είστε, καταλαβαίνεις. Δεν είναι κολλακή.
1: Τότε συγγνώμη που σου ζητάω συγγνώμη.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 28 λεπτό έχουμε μπει. Στην Αμβέρσα, ο Ολυμπιακός Άντβερπ πάντα στο 0-0. Με τους Βέλγους τώρα να βρίσκονται σε μια, το σούτ δυνατό, και αυτή τη φορά το σούτ από τον Σόμερς μπλόκαρε σταθερά ο Πόποβιτς. Σταθερός ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για τρίτη φορά. Χρειάστηκε να επέμβει, όχι σε δύσκολα σούτ, αλλά όμως ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε. Και ο Κουτσίδης, γιατί θα άλλαζε πορεία η μπάλα και μπορεί να κατέληγε στα δίχτυα. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σε καλή θέση, μπλόκα. Ένα λεπτό νωρίτερα, αυτόν έψαξε, τον Ουκρανό ο Φορτούνης. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια-δυο φάσεις, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, μεγάλη ευκαιρία.

στην Ανβέρση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άλβερτ, το πρώτο τελευταίο τελικό παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα. Θα πάει στο Αλκμάρ, εκεί θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα σε ένα ακόμα πιο δυνατό τεστ. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, από το λάθος γύρισμα του Ντάνι Γκαρσία προς τα πίσω, όμως ο Πόποβιτς βγήκε και απέδειξε για

να στείλει την μπάλα πλάγιο out που φέρνει τους Βέλγους και πάλι στο προσκήνιο με τον Ράντερς στο δεξιό μπακ να προσπαθεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ντάνι Καρθία έβαλε ωραίο το σαουτ για τον Ολυμπιακό. Ο Αχώκα ήταν αυτός που προσπάθησε να γυρίσει.

Συνεχίζεται με τον Πιρόλα να μην βρίσκει χώρους, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Πόπ. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Πιρόλα να μην βρίσκει χώρους, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Πόπ.

Συνεχίζεται με τον Πιρόλα να μην βρίσκει χώρους, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Πόπ. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Πιρόλα να μην βρίσκει χώρους, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Πόπ.

0: Χάθηκε η ευκαιρία για την Adverb.
1: Πολύ καλή άμυνα. Συγγνώμη που σου διακόπτω. Πολύ καλή άμυνα από τον Κουτσίδη. Πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση πραγματικά αμύνθηκε καλά. Εδώ ο Γιάρεμτζου χρεώθηκε με επιθετικό ο φάουλ.
1: Και ο Κουτσίδης γενικά έχει κάνει και καλά φιλικά, μπορεί να πει κάποιος. Έχει κάνει καλή προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, κακώς απλά τώρα στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Και έπεισε ο Ολυμπιακός ωραία με τον Ζέλσον Μαρτίν που έχει γυρίσει πίσω και άφησε για τον Ντάνι Γκαρθία και τώρα Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός σου ψάχνει την καλή στιγμή του, δεν την έχει βρει μέχρι τώρα. Η μπάλα έφτασε στον Πόποβιτς, αυτός με τα πόδια την έστειλε πλάγιο out. Ήταν πολύ, πολύ δυνατή η πάσα για τον Μαφέο. Πλάγιο out για τους Βέλγους που επιμένουν με πολύ παιχνίδι από, τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά κυρίως, με τον Σάμερς και τον Φομφανά. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Τώρα η μπάλα ξέφυγε από τον έλεγχο του Σόμερς που δεν μπορέσε να την κοντρολάρει. Ο Γιάρεμτσουκ προσπάθησε να κατεβάσει ανάμεσα από δύο παίκτες και χάθηκε η μπάλα όμως. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, το Φορτούνης κέρδισε πλάγι out. Έβαλε την κόντρα εκεί. Πλάγιο out για την Adverb τελικά που προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Fanner Plus. Κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει φάουλ και μάλιστα διαμαρτύρεται βλέπω τον Γιάρεμ τον

Εντάξει, εντάξει, τι να πούμε. Έχει κάνει ανακοίνωση ο Άρης, ο κόσμος εννοείται πως έχει τρελαθεί ο κόσμος του Άρη με την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου. Εννοείται πως δεν θα λείπει και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος ανέβασε μια ιστορία στο Instagram, στην οποία γράφει «Πάμε Τόγιο», καλώς ορίζοντας την μεταγραφή. Καλωσορίζοντας βασικά τον Τογιόπουλο, ο οποίος επιστρέφει, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς μεταγραφή, μπορούμε να το πούμε όμως ως επιστροφή.

Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Καθώς θα μιλήσουμε λίγο ισπανικά, διότι ο Ηρακλής, ο οποίος όπως μπορεί να αντιληφθεί

μεγάλη κατηγορία και εύχομαι ο Ηρακλής να μείνει και να μείνει και πολύ εύκολα. Μακάρι στην καλύτερη να τον δώσει θέσεις 5-8, δεν θα με χαλάγε καθόλου μα καθόλου. Συνεχίζει να κινείται για μεταγραφές και χτύπησε την πόρτα του Ίβι Λόπεθ, του Ισπανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ράκοφ, της πρωταθλήτριας Πολωνίας στη σεζόν 2022-23. Και συνολικά στην πολωνική ομάδα κατέγραψε 172 αγώνες, 62 γκολ και 39 assist, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λεβάντε, Χετάφε και Ουέσκα σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία Ισπανίας αντίστοιχα.

8 και 54 είναι αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μείνετε συντονισμένοι, μην χάσετε τίποτα.

0: επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πήραμε τις ανάσες μας και είμαστε εδώ για την τελευταία ώρα αυτής της έκτακτης εκπομπής. Όπου έχουμε και σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον της Adverb στην Αμβέρσα του Βελγίου. Θυμίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 0-0 μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Και έτσι λοιπόν ο LeBron James, που είπαμε και προηγουμένως ότι θα αγωνίζεται στην Φιλαδέλφια και στους 76ers, από τα 52,6 εκατομμύρια που έπαιρνε στους Lakers, έχει πέσει ο μισθός του στα 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα τα 2 εκατομμύρια είναι τα καθαρά τα οποία θα παίρνει ο LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Θυμίζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο διετίας. Πάμε όμως ξανά στην Αμβέρσα, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα Κώστα. Κώστα. Κώστα, μας ακούς? Κώστα. Έχουμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε αμέσως και θα έχουμε την μετάδοση του Κώστα Σαμοθράκη κανονικά.

0: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άντβερπ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Όπως δεν υπάρχει και καμία αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού. Η ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε, δηλαδή ο Πόποβιτς κατά τα κολπός, Μαφέο δεξιά, Ορτέγκα αριστερά, ο Πυρούλα με τον Γκουτσίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρθία, οι δύο στον άξονα, ο Τσικίνιο μπροστά τους, Φορτούνης δεξιά, Ζέρτσον αριστερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φορτούνης μαζί με τον Ζέρτσον έχουν αλλάξει αρκετές φορές θέσεις. Μία πάει αριστερά, μία δεξιά, προσπαθώντας έτσι να βρουν χώρους. Όπως τώρα βρίσκουν χώρους οι Βέλγοι που είναι σε μία επιθετική προσπάθεια. Έκοψε όμως ο Πυρόλα πολύ καλά. Επιμένουν οι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν μια αλλαγή. Βγήκε ο Βαλένσια, το νούμερο 7, που ήταν από τους καλύτερους. Και στη θέση του μπήκε ο Μεχέρ, το νούμερο 80. Να δούμε αυτή τη φάση με τους Βέλγους που προσπαθούν να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό σουτ από τον Φάντερ Πλάση, μπάλα έφυγε. Όχι, από τον Σέμερτ, τον αρχηγό, την μπάλα έφυγε out. Ψηλά πάνω από το δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Μια και βρίσκουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς πριν από την έναρξη του αγώνα έκανε δηλώσεις που αφορούν γενικά τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα, ο Φορτούνης προσπάθησε, άλλαξε την μπάλα με τον Τσικίνιο, το τακουνάκι του Τσικίνιο, προσπάθησε να βρει τον Ορτέγκα. Κέρδισε ο Ορτέγκα την μπάλα και άφησε για τον Ζέλσον Μαρτίνς που είχε αλλάξει εσύ, τα αριστερά. Ζέλσον άλλαξε την μπάλα με τον Φορτούνη, ξεφεύγει από τα αριστερά, ωραία προσπίση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, δυνατό το σουτ, είναι το πρώτο σουτ για τον Ολυμπιακό από τον Φίλη. Το 41ο λεπτό, Φίλης σουτ, out, το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Κώστα Καραμπαπά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνομαι όσα γράφονται και λέγονται και διάφορες υπερβολές. Υπάρχει μια μόδα που κάνουν υψηλή κριτική για μεταγραφές και ρόστερ. Θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής. Για τον Τζολάκι, από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Είναι παιδί δικό μας. Είμαστε μαζί του από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πολλά χρόνια. Μοιαζόμαστε περισσότερο για αυτόν από ότι περισσότεροι άνθρωποι. Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρχε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Ήταν εκτός ομάδας. Το διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα. Συγγνώμη. Το διευκολύναμε λοιπόν και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του ούτως ή αλλιώς δεν θα έπαιζε με την Μέγκεν, θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Επειδή ακούγονται πολλά πράγματα για τις μεταγραφές, για την ενίσχυση, έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα, τον Πόποβιτς. Φέραμε τον Στουρνάρα, θα συμπληρωθεί από ένα πολύ καλό πρώτο τερματοφύλακα. Δεξιά ήρθε παιδί από την Premier Division, το Μαφαίο, με γεμάτες χρονιές. Ήταν στόχος μεγάλων ομάδων. Στο δεξιάκρο υπάρχει ο Ροντινέη, ήρθε και ο Σάλιακας. Ορισμένοι σχολίασαν διάφορα. Αν είχαμε πάρει κάποιο ξένο, δεν θα έλεγε κανείς γιατί ήρθε ο τάδε παίκτης. Για να καταλάβουν οι Ολυμπιακοί, δεν ανακατεύομαι εγώ με τις μεταγραφές. Επειδή όμως το παιδί αυτό το ξέρω από παιδάκι, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε, κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ενισχύθηκε και το ελληνικό στοιχείο στο δεξί back. Στα center back έχουμε δεχθεί προτάσεις για τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Είναι παιδιά που έχουν προτάσεις. Μάλλον δεν έχουμε δεχθεί ακόμα. Απλά υπάρχει ενδιαφέρον. Στα center back, Ρέτσος, Πυρόλας, Μαΐλοβιτς, Κάρμου και προσθέστε και Κουτσίδη. Είναι από τις καλύτερες πεντάδες που είχαμε. Στα half δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς, έσε και κανένας Μουζακίτης. Θα προσθεθεί και ένα εξαιρετικό νούμερο 8. Πάμε μπροστά. Ζώτα από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και μπορεί και ο striker. Έχουμε φέρει τον Ρόκα, δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό για ένα παιδί από τη Λα Λίγκα. Έχουμε τον Ζέλτον, ήρθε ο Φορτούνης, παίζει ο Ροντινέι Πλάγια. Έχουμε και τον Λουίζ, για τον οποίο επίσης έχουμε προτάσεις. Οι αντίπαλοι μας στην Ελλάδα έχουν 1,5 striker. Εμείς έχουμε τον Ελ Καμπί, τον Νταρέμι, τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. 4. Δεν θα είναι όλοι εδώ όταν αρχίσει η χρονιά. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αποκλείται να δεχθούν ποδοσφαιριστές όπως ο Νταρέμι και ο Γιάρεμτσου να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και συνεχίζει ο Κώστας Καραμπαπάς, ενώ οι Βέλγοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά που επιτίθενται. Πολύς κόσμος στην εστία του Πόποβιτς. Έδιωξε ο Ντάνι Γκαρθία. Έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές. Να το μάθει όλος ο κόσμος. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τμήματα scouting. Όλο τον χρόνο δουλεύουν και έχουν λίστες για κάθε θέση. Όταν έχουν πρόταση οι ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη από τη Ρίο για τον Ορτέγκα, πρέπει να έχουν έτοιμη τη λύση. Έπειτα λένε στον προπονητή, σε περίπτωση που φύγει αυτός, έχουμε αυτόν. Σου κάνει, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος χωρίς να τον εγκρίνει ο Μεντιλίβαρ. Κάθε μέρα να διαψεύουμε 10 ονόματα δεν γίνεται. Αν δεν θέλει ο προπονητής κάποιον δεν θα έρθει. Θέλει ο τερματοφύλακας του να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να παίζει άμεσα και να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Λιβάκοβιτς δεν ενέκρινε ο Μεντιλίβαρ. Εκείνος αποφασίζει να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Να βγαίνουμε και να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα, το αυτονόητο δηλαδή. Να καταλάβει ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ποτέ κοιτάμε αυτό τον παίκτη. Ό,τι υπάρχει στον τύπο είναι από ρεπορτάζ ή από αναπαραγωγή σε όλο τον κόσμο. Δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Κάναμε μια διαρροή για το Στάνιτς και εμφανίστηκε ένας τύπος που ζητούσε και δικά του λεφτά. Δεν τα δεχόμαστε αυτά και δεν εκβιαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτή που είναι στο τόπο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Μην τρελαθούμε. Μιλάω σαν παρατηρητής και σαν άνθρωπος που θέλει να μιλάει στον κόσμο. Στηρίξτε την ομάδα. Αν κάτσω και γράψω 30 χαφ, δεν θα πετύχω κι έναν. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός με όσους γράφονται. Η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ που θα ενισχυθεί εκεί που πρέπει. Και στον τερματοφύλακα και στο νούμερο 8. Και ότι η αλλαγή γίνεται και προς τα έξω, αφού πρέπει να αδειάσει η ομάδα για την ευρωπαϊκή ίνστα. Όλοι μαζί έχουμε δρόμο ακόμα. Κοιτάμε το πρώτο μάτσο με την Αιμέγερ, με τους παίκτες που έχουμε, ίσως και με τον τερματοφύλακα και χαφ. Και όποιος φεύγει θα αλλάζει ή δεν θα αλλάζει. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι εύκολο για εμάς να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να ρωτάμε για τον Όσο. Δεν έχουμε πρώην συνεργάτες στη Σεβίλη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, τον έχουμε δύο. Ποιος θα παίξει? Δεν πρέπει να φύγει κάποιος. Αφήστε τους παίκτες που έχουν έρθει να δείξουν κάτι. Να τους δείτε στο γήπεδο. Και ο Ρόκα που ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ζώτα που είναι αποδεδειγμένα καλός παίκτης και όλοι οι άλλοι. Φτιάχνετε μια πολύ καλή ομάδα. Λίγο υπομονή και λιγότερα ονόματα. Μην έχει κάποιος την εντύπωση ότι κάθε μέρα θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι αυτά δεν είναι έτσι. Έχουμε, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Κώστα του Καραμπαπά, τις τοποθετήσεις, έχουμε διάφορα ονόματα, τα έχουμε θέσει στον προπονητή μας να διαλέξει μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκου του. Και κάποιος θα είναι στην τελική επιλογή. Είμαστε σε συζητήσεις και με τον 8 και δεν ξέρουμε αν θα παίξει με την Νταϊμέγεν. Δεν είναι απαραίτητο πως θα παίξει αμέσως όποιος έχει. Σίγουρα θα πάρουμε τερματοφύλακα και 8. Έχουμε πολλούς που πρέπει να φύγουν. Αν φύγει κάποιος δημιουργείται κενό. Αν έρθουν προτάσεις δεν θα πρέπει να πάρουμε παίκτη. Πόσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιδί, το Φίλι, είναι 18 χρονών από τον Αστρόπυργο. Βαμμένος Ολυμπιακός. Αν ήταν Φιλίνιο από τη Βραζιλία θα έλεγε κανείς πω τι παίκτης είναι αυτός. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις, τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραμπαπά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα και τις εξελίξεις που προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Το 0-0 παραμένει το 57ο λεπτό. Είμαστε στην Ανβέρσα, ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό. Η Βέλγη τώρα σε μια θετική προσπάθεια κόψει ωραία. Ο Πιρόλα απομάκρυνε ο Ορτέγκα σε πλάγιο out. Για τους Βέλγους το 0-0 παραμένει πάντα.
0: Πάμε λίγο στην Πορτογαλία, καθώς έχουμε μεταγραφή για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Γιώργος Σκούτσιας, ο 22χρονος επιθετικός, διεθνής και με τις εθνικές ελπίδων, αφήνει την φανέλα της Λουγκάνο, την οποία φόραγε μέχρι φέτος, και συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Γιώργο Κούτσια, όπως και σε κάθε Έλληνα του εξωτερικού που εκπροσωπεί την χώρα μας και όχι μόνο στο υψηλότερο επίπεδο αυτό των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και όχι μόνο, εννοείται. Κώστα, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο 58ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Άδερ και τον Ολυμπιακό. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό το ξεκίνημα του Δευτέρου ημιχρόνου με τον Πόποβιτς τώρα, που ήταν πολύ σταθερός στο πρώτο ημίχρονο σε 2-3 επιβάσεις που χρειάστηκε να κάνει. Όχι δύσκολες, αλλά ήταν σε καλή θέση, με ψυχραιμία αντέδρασε και έτσι έχει κρατήσει αυτό το 0-0. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία τελική. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα, είχε το πρώτο σουτ με το Φίλι που βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έφυγε όμως ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Άντβερπ. Η Άντβερπ τώρα, οι Βέλγοι που βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις, είναι γρήγοροι, έχει γρήγορους εξτρέμ. Όμως εκεί ο Ορτέγκα έκοψε πολύ ωραία. Παραχώρησε πλάγιο out. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει η corner, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε. Πλάγιο out νομίζω ότι είναι, ναι. Πλάγιο out λοιπόν για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 Αυγούστου ξεκινάει το Βέλγικο πρωτάθλημα, όπως και η Ολλανδία στις 10 Αυγούστου. Άρα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά. Έχουν δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, αυτό είναι το 5ο για τους Βέλγους, που έχουν κερδίσει ένα κόρνερ τώρα με τον Μεχέρ από τα δεξιά. Έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγήκε ωραίο Ζέσον Μαρτίνς, κέρδισε, όμως δεν μπόρεσε να βρει τον Ορτέγκα αριστερά που έβγαινε. Έτσι δίνει το δικαίωμα στους Βέλγους να βγουν στην επίθεση. Όχι, γιατί ο Ορτέγκα γύρισε, έκοψε και άνοιξε πολύ ωραία για το Φορτούνι. Καλή αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό, όμως οι Βέλγοι επιστρέφουν γρήγορα από ό,τι βλέπω. Έχουν καλές επιστροφές. Έτσι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα πιο αργό ρυθμό τώρα με τον Ορτέγκα, τον Ζέλσον και τον Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Φορτούνι, που πρόλαβε πριν την μπάλα βγει πλάγιο out. Όχι, δεν την έχει προλάβει. Πλάγιο out. Ο Μαφέο ήταν αυτός που δεν πρόλαβε την μπάλα. Έτσι κατέληξε out. Με τους Βέλγους τώρα να είναι στο προσκήνιο. Πλησιάζουμε τη μία ώρα αγώνα. Το 0-0 παραμένει. Μια μπροστινή πάσα, αλλά ο Πόποβιτς βγαίνει μακριά από τα δοκάρια του και διώχνει για τον Φάμπεπλας. Ήταν η πάσα αυτή. Γρήγορος, βγήκε στην άμυνα, στο πλευρό της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ο Πόποβιτς είναι και σε θέση offside. Από ό,τι βλέπω τώρα, υποδείχθηκε καθυστερημένα από τον βοηθό. Και ο Πόποβιτς, ο Σέρβος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πιρόλα απομάκρυνε. Δεν μπορούν να έχουν την κατοχή της μπάλας οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δυσκολεύονται πολύ από την πίεση των Βέλγων. Ο Μαφέο, μια σέντρα σουτ το πουθενά. Και η μπάλα κατέληξε out. Ο Νοζάβα είναι goalkeeper Η Σάντερ που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, βλέπω ότι ο προπονητής, ο Φαρίς Χαρούμ, ο προπονητής της Σάντερ, ετοιμάζεται 4-5 μαζεμένες αλλαγές. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, θα το δούμε. Εδώ μια μπροστινή πάσα για τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βγήκε όμως ο Νοζάβα και απομάκρυνε την μπάλα. Πλάγι out για τον Ολυμπιακό. 62ο λεπτό με το Φορτούνι. Όχι, θα την αφήσει την μπάλα για τον Μαφέο να εκτελέσει αυτός. Το πλάγιο, ωραία προσπάθεια του Τσικίνιου, βγάζει για το Φορτούνι δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ του έφυγε το κοντρόλ. Έτσι απομάκρυναν οι Βέλγοι. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιου μέσα στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το σουτ, δεν τα κατάφερε. Ζέλτσον πήγε να κάνει ένα σουτ από πολύ μακριά, δεν ήταν καλή επιλογή. Μπάλα κόντρα, ρε. Ο Ολυμπιακός επιμένει όμως με τον Ορτέγκα και τον Ζέλτσον να προσπαθεί από τα αριστερά και να κερδίζει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα στο 0-0, Άντβερπ Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Φορτούνης ήταν αυτός, ναι. Αλλά κοντινό είναι το κόρνερ, με τον Ορτέγκα αλλάζει την μπάλα, ξαναπαίρνει ο Φορτούνης και βγάζει μια σέντρα, ωραία σέντρα με πολύ φάλσο, βγαίνει όμως σταθερά ο Νοζάβα, ο τερματοφύλακας της Άντβερ, και προλαβαίνει, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ήταν έτοιμος να πιάσει την κεφαλιά. Ήταν ωραία η σέντρα του Φορτούνη με πολλά φάλτσα και πολύ δύναμη. Ο γκολκίπερ όμως της Άντβερ ήταν σταθερός, βγήκε και μπλόκαρε. Και οι Βέλγοι τώρα προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο. Έκοψε πολύ ωραίο ο Μαφέο. Αλλάζει την μπάλα με τον Φορτούνη. Ντάνι Γκαρθία. Φίλης άφησε για τον Πιρόλα. Πολύ καλή παρουσία και σήμερα του Φίλης στον άξονα δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Ένας 36χρονος και έχει δίπλα του ένα 18χρονο, αν σας λέει κάτι αυτό. Τα μισά του χρόνια δηλαδή έχει ο Φίλης.
0: Πραγματικά απίστευτο. Είναι, ναι. Είναι πολύ περίεργο να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Νομίζω ότι είναι ένα project αυτό το παιδί για τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό ρίχνουν βάρος μεγάλο και γι' αυτό και με τη Λίμπαρ τον χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία. Του δίνει χρόνο συμμετοχής και κάτι καλό μπορεί να βγει.
0: Συμφωνώ.
1: Ένας νέος Μουζακίτης, ένας νέος Κοστούλας. Βέβαια μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, ναι. Αλλά είναι φανερό ότι αυτό το παιδί έχει πολλά καλά στοιχεία για τη θέση αυτή, τη συγκεκριμένη που ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη στο 6. Δηλαδή δεν θα μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία. Εκτός από το 8 και τον τερματοφύλακα θα πάρει και εξάρι νομίζω.
0: Γενικά πάντως με τον Φίλη και όχι μόνο, γενικά με τους νέους παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουν νέοι παίκτες όπως είναι ο Φίλης και ο Κουτσίδης που και αυτός κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και γενικά μια καλή προετοιμασία. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν καθώς αυτοί οι παίκτες είναι θα είναι, εντάξει, είναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Φίλε, είναι ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα χρειαστεί στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, συγγνώμη παρένθεση, του Τσουνασίμα, το νούμερο 4, το χτύπησε με τον αγκώνα το πρόσωπο του Ζέλσον που βρέθηκε στο έδαφος και πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα κι αυτός από πλευράς Άντβερ. Φορτούνης το γέμισμα, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Την μπάλα έφτασε πίσω στον Τσικίνιο, στο Φίλη, συγγνώμη, και τώρα ο Πιρόλα. Ντάνι Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Έψαξε να βρει αριστερά τον Τζικίνιο. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out.
0: Απλά να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγα για τους νεαρούς παίκτες.
1: Κάτσε λίγο να δω την αλλαγή, ναι, που, ναι, κάνει, ναι, ο υποπονητής της Άντβερ. Βγαίνει ο Τσουνασίμα, το νούμερο 4. Και μπαίνει το νούμερο 27. Τέλος πάντων δεν μας έχουν δώσει και το νούμερο 99 μπήκε από πλευράς Άντβερπ. Δύο ακόμα αλλαγές για τους Βέλγους. Ένα γέμισμα του Πιρόλα εκεί που διώχνουν οι αμυντικοί της Άντβερπ. Ο Γιάρεμτσουκ πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στο Ζέλσον, ο οποίος είναι ο πιο δραστήριος και πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά αυτή τη φορά η έμπνευση που είχε δεν του βγήκε. Είδε που πήγε να κλειστεί, έκανε μια πάσα στο πουθενά, νόμιζε ότι κάνει κίνηση ο Ορτέγκα, όμως ο Αργεντινός είχε μείνει πίσω, έτσι χάθηκε η μπάλα. Όμως ο Ολυμπιακός την κέρδισε την μπάλα. Ο Πιρόλα προσπάθησε να βρήκε τον Φορτούνη, αυτός όμως ανάμεσα από δύο παίκτες έχασε την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν με πολύ καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά. Παράλληλη σέντρα, ο Πιρόλα, ο Κουτσίδη, συγγνώμη, είναι αυτός που έκοψε. Επιμένουν οι Βέλγοι. Βγάζουν μεγαλύτερη ενέργεια. Εδώ μια δύσκολη στιγμή και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Ολυμπιακού. Το 1-0 για την Άντβερπ, το 68 λεπτό, δεν ξέρουμε τι είναι για τον γκολ. Θα το δω ο αρχηγός της, ο Σάμερς, νομίζω είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Η Άντβερπ προηγείται λοιπόν του Ολυμπιακού, το 68 λεπτό κάνει το 1-0 με τον Σάμερς. Αν δεν υπάρχει καμία παραβολή θέση του Ολυμπιακού και ας και κοιμόμενη άμυνα των Ερυθρόλεπων, ο Ορτέγκα άρχισε να πάει, έδιωξε ο Πιρόλα, ο Κουτσίδης προς στιγμήν, επιμένουν οι Βέλγοι. Βγήκε η σέντρα με πολλά φάτσα, έκανε αυτό το σκάσιμο μπροστά. Ναι, τελικά τελευταίος είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα, ο Σάμερς, και τη στέλνει στα δίκτυα. Λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, είχε πάρει πορεία προς τα δίκτυα, δηλαδή την βρήκε αρχικά ο Πιρόλα. Οριακά είναι ή αυτό το γκολ του Πιρόλα ή το γκολ του Σάμερς. Βρίσκει την μπάλα λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε πορεία προς τα δίκτυα, δηλαδή.
0: Έκανε περίεργα πράγματα, περίεργα παιχνίδια η μπάλα σε αυτή τη φάση.
1: Περίεργα παιχνίδια η μπάλα, αλλά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν αχυπάκιστη σε αυτή τη φάση, γιατί και ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε.
0: Ναι,
1: βγήκε η σέντρα εύκολα και οι στόπερ δεν είχαν σε καλή θέση και ο Πόποβιτς δεν είχε καλή θέση. Γι' αυτό και έγινε το 1-0 στο 68 λεπτό για την Άντβερ, που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έκοψε ο Ορτέγκα, άφησε για τον Πιρόλα. Σέλσον. Πιρόλα και πάλι για το Κουτσίδη. Ο Φορτούνης έχει γυρίσει πίσω, έχει φύγει από τη θέση του από τα εξτρέμ, έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα και βγάζει, προσπάθησε να βγάλει μια ωραία πάσα για τον Ζέλσον και έρθει το πλάγιο out.
0: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το πλάγιο μόνο και μόνο για να πω μια είδηση η οποία έρχεται από Αγγλία. Η Άστον Βίλα δέχτηκε πρόταση από την Ιουβέντους για τον τερματοφύλακα της, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Ήταν γνωστό αυτό. Ήταν γνωστό ότι η Γιουβέντους ενδιαφέρεται για τον Μαρτίνες και γι' αυτό γινόταν και η συζήτηση ότι μπορεί η Άστον Βίλα να κάνει πρόταση για τον Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζολάκης προτιμάει την Άστον Βίλα από τη Χαλ. Έτσι. Και δεν είμαι σίγουρος αν υπογράψει τη Χαλ τελικά.
0: Οκ. Αυτό αναμένεται δυνατό τις επόμενες ημέρες να δούμε και την εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Απλά μέχρι στιγμής να πούμε ότι έγινε πρόταση από τη Γιουβέντους, αλλά η Άστον Βίλα έριξε άκυρο. Είπε όχι στην πρόταση.
1: Ναι, προφανώς, γιατί θα έχει δώσει λίγα λεπτά. Γιατί η Άστον Βίλα ζητάει πάνω από 40 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες. Ο Αργεντινό τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αργεντινής είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας.
0: Εννοείται.
1: Προφανώς η πρόταση της Γιουβέντους μπορεί να μην είναι ικανοποιητική, γι' αυτό έριξε άκυρο.
0: Η Γιουβέντους έκανε πρόταση στα 6, κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ στην Αστονβίλα.
1: Δεν θα ρίξει άκυρο. Πλάκα μου κάνει, σου λέω ότι ζητάει 40 εκατομμύρια η Αστονβίλα, ρε Νικολάκη μου. Τι 6 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες, πλάκα κάνουμε. Ο Τζολάκης ο Ολυμπιακός στα 20 εκατομμύρια και η Γιουβέντους δίνει 6 εκατομμύρια για τον ένα από τους καλύτερους τερματοφυλάκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ενώ μπήκε ο Μασούρας, δεν πρόλαβα να δώσει πιανού τη θέση. Έχουμε αλλαγή. Μπήκε ο Μασούρας και ο κάτσε να δω σε πιανού τη θέση. Μπήκε ο Μασούρας. Συγγνώμη λίγο για να τα καταφέρω να βρω τις αλλαγές.
0: Μην ανησυχείς Κώστα, μην ανησυχείς.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο σε παρακαλώ.
0: Όσο θες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Νομίζω στη θέση του Τσικίνιου πρέπει να μπήκε.

0: Κώστα.
1: Σ' ακούω, απλά ψάχνω να βρω τις αλλαγές. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Ποιανού τη θέση πήρε ο Μασούρας. Μου βγήκε ο Γιάρεμτσου και παίζει σεντερφόρο ο Μασούρας. Θα το δω σε λίγο. Το σκορ πάντως είναι 1-0 Ολυμπιακός, Άντβερπ Ολυμπιακός. Με τον γκολ του Σάμερς. Έμοιαζε με αυτόν τον γκολ του Πιρόλα, αλλά νομίζω ότι ο Σάμερς βρίσκει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει οριστικά στα δίκτυα. Έτσι κι αλλιώς είχε πάρει πορεία. Ο Ζέλζο τώρα από τα Αρισαράμ, ανάμεσα σε δύο παίκτες, προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν είναι εύκολο, έτσι ανοίγει την μπάλα για να βγει ο τερματοφύλακας, ο Νοζάβα, και να μπλοκάρει την μπάλα. Μπήκαμε στο 73ο λεπτό. Πάντα το 1-0 για την Adverb.
0: Μάλιστα. Ο Νίκ Κύριος, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Ο οποίος Κύριος είχε φτάσει και μέχρι το νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει κάνει κάτι δηλώσεις οι οποίες αφοράνε στο μέλλον του.
1: 2-0 για την Adverb, 2-0. Λάθος, προσπάθησε να διώξει λάθος ο Ορτέγκα. Και ένα δυνατό σουτ από τον Αχώκα νομίζω. Θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Το 2-0 για την Adverb, βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έπιασε ένα δυνατό μονοκόμματο σουτ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Έτσι ο Φαν Φάιντεν, το νούμερο 20 είναι, που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ναι, ο Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος διώχνει πολύ άσχημα. Η μπάλα φτάνει στον Χάιντεν, ο οποίος με σούτ στέλνει στη δεξιά γωνία του Πόποβιτς, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σέρβος. Έτσι το 2-0 για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι πολύ καλύτεροι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετά αμυντικά λάθη από πλευράς του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά του Ορτέγκα ήταν, ο οποίος έδιωξε άτσαλα θα έλεγα, για να φτάσει η μπάλα στον σκόρερ, που με δυνατό σούτ την έστειλε στα δίκτυα για να κάνει το 2-0 για την Adverb. Ενώ πλησιάζουμε στο 77ο λεπτό, στην Ανβέρσα, οι Βέλγοι καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φορτούνης είναι μέσα, άρα ο Μασούρας προσπαθώ να δω σε ποιανού τη θέση έχει πάρει, μάλλον του Γιάρεμτσου πρέπει να έχει πάρει. Θα το δω τώρα. Ο Ολυμπιακός σου ψάχνει να βγάλει μια αντίδραση μέσα στην περιοχή η μπάλα. Οι Βέλγοι φεύγουν και πάλι για την επίθεση. Όχι, αυτή τη φορά ο Ορτέγκα έκοψε. Ο Ζέλσον πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Τσικίνιο για τον Ζέλσον που προσπάθησε να γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ντάνι Γκαρσία. Ο Μαφέο από τα δεξιά προσπάθησε να ξεφύγει, κόπηκε σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης. Νομίζω ότι Τσικίνιο πρέπει να έχει βγει και να έχει πάρει τη θέση του ο Μασούρας. Ωραίο το 1-2 του Ντάνι με τον Φορτούνη. Η πάσα μέσα στην περιοχή, έκοψαν οι Βέλγοι με άνεση θα έλεγα. Κέρδισαν όμως το φάουλ που έκανε ο Ορτέγκα επάνω στον Μπέρτς.
0: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το φάουλ μόνο και μόνο για να πω κάτι δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νίκ Κύριος, που αφορά το μέλλον του και μάλιστα έχει κάνει αναφορά στο γεγονός ότι επιθυμεί να παίξει επαγγελματικά μπάσκετ στην Ευρώπη. Νίκ Κύριος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες σε Grand Slam στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο Wimbledon και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας πολύ μεγάλος φίλος του μπάσκετ ο Νίκ Κύριος. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκ Κύριο, γιατί ένας τενίστας τώρα να λέει αυτό το πράγμα δεν το ακούμε και συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γιατί εδώ έχουμε δει και τον Diego Forlan που παίζει ποδόσφαιρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής με την Ουρουγουάη. Εν τέλει να καταλήγει να παίζει σε τουρνουά τένις. Κώστα, συνεχίζεις κανονικά τη μετάδοση.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει βγει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας. Είναι οι δύο αλλαγές του με τη Λίμπαρ. Εδώ 3-0. 3-0 από την Άντβερπ στο 78 λεπτό. Ούτε εδώ μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Η Βέλγη είναι κατηγιστική στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Φάντεπλας. Ο Σόμερς είναι ο αρχηγός. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος πέτυχε και το πρώτο γκολ πετυχαίνει και το δεύτερο. Και το σκορ είναι 3-0 για την Άντβερπ, η οποία έβγαλε μια ωραία επίθεση. Βλέπω το replay από που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα. Κανένας δεν μαρκάρει από πλευράς Ολυμπιακού. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάλι ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε. Ναι, και ο Σόμερς, ο αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πόποβιτς για να κάνει το 3-0 με τα αριστερό. Ωραίο γκολ, ωραία εκτέλεση. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σέρβος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Φορτούνης και μπήκε... θα σας πω ποιος μπήκε τώρα. Ο Γιώτα Σίλβα. Η θέση του Φορτούνιο Ζώτα Σίλβα. Στο 80 λεπτό είμαστε. Ενώ όπως σας είπα πριν, έχει μπει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας και ο Μασούρας στη θέση του Τσικίνιο. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπει στο 81ο λεπτό. Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0 παρακαλώ. Με πολλές αμυντικές αδυναμίες η άμυνα του Ολυμπιακού. Κυρίως από την πλευρά του Ορτέγκα από τα αριστερά. Εντάξει, όχι να τα χρεώσουμε όλα στον Αργεντινό, αλλά μπάσχε δώσει αντιδράσεις και τον Στόπερ δεν ήταν οι καλύτερες. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει κάνει ούτε μία φάση, ούτε μία ευκαιρία, εκτός από ένα σου του φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, στο 41ο λεπτό, δεν έχει δημιουργήσει ούτε μία έτσι καλή στιγμή, αξιοσημείωτη. Εδώ μια σέντρα σούτ από τον Γιέρτς, η μπάλα έφυγε παράλληλα με την εστία του Πόποβιτς και κατέληξε out. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ από όσα έχει δει σήμερα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με τη βελγική ομάδα, με πολλές αδυναμίες οι ερυθρόλευκοι και στο ανασταλτικό κομμάτι και στο αμυντικό, αλλά προφανώς και στο επιθετικό κομμάτι. Η μπάλα δεν έφτανε καθόλου εύκολα στο Γιάρεμτσουκ. Μόνο ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπαθούσε από τα άκρα να δημιουργήσει φάσεις. Ορτέγκα τώρα από τα αριστερά προσπαθήσε να ξεφύγει. Ο Μπακούλας ήταν, συγγνώμη. Κέρδισαν οι Βέλγοι που με άνεση θα έλεγα διώχνουν σε πλάγιο out βέβαια. Από τον Ράντερς, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα είναι που εκτέλεσε αυτό το πλάγιο out. Ο Ζέλσον προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα, την μπάλα κόντρα ρε, επάνω σε ένα Βέλγο. Αν μπορούσε κανείς να δει την έκφραση του Μεντιλίμπαρ σε ένα κοντινό πλάνο, θα καταλάβει το πόσο προβληματισμένος είναι από αυτή την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Η χειρότερη που έχει κάνει στα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια στο διάστημα της προετοιμασίας.
0: Το μόνο καλό που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτή την σημερινή εμφάνιση είναι ότι η κακή εμφάνιση έγινε σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οπότε θα υπάρχει χρόνος για βελτίωση και περισσότερη μελέτη, και δεν έχει γίνει στον αγώνα με την Νάιμέγγεν που ήταν εκεί που δεν πρέπει να γίνει.
1: Καλά ρε Νικολάκη, το πήγες πολύ μπροστά, αλλά από μελέτη πάμε καλά εμείς. Στο σχολείο είμαστε καλοί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα έβγαλε πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια, και στο δημιουργικό κομμάτι και στο εκτελεστικό και στην άμυνα. Έκαναν προβλήματα που έκαναν μπαμ. Δηλαδή τα τρία γκολ που πέτυχαν οι Βέλγοι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα για το επίπεδο Ολυμπιακού που σε λίγο καιρό θα παίξει εδώ. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι από τον Μπακούλα. Ήταν το σουτ δοκάρι για τον Ολυμπιακό, η πιο καλή στιγμή στο 84ο λεπτό. Η Ερυθρόλευκη, όχι, ο Τσικίνο είναι μέσα, δεν έχει αφή ο Τσικίνο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή από μάκριναν. Ο Ζώτα ήταν αυτός που είχε το σούτ στο δοκάρι, παραλίγο με την είσοδο στο παιχνίδι να πετύχει άλλο ένα γκολ, γιατί ήδη έχει πετύχει δύο στο φιλικό που αγωνίστηκε πριν, όταν πρωτοήρθε με τη Φορτούνα Σιτάρ.
0: Αυτό κάτι λέει για τον Ζώτα. Κάτι λέει για τον Ζώτα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, όταν χάλασε η μεταγραφή. Εδώ μια δύσκολη στιγμή πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά έδιωξε με τα πόδια ο Πόποβιτς. Αν είναι σε θέση offside όμως, ο Βέλγος προσπάθησε να τον πλασάρει. Οπότε έχει μια γενόμενη φάση. Είχα λοιπόν πει, Νικό, ότι όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς, είχα την πληροφορία ότι με την Λίμπαρ είπε, δεν πειράζει. Ο Ζώτα μπορεί να παίξει άνετα σε αυτή τη θέση που παίζει ο Σάνιτς. Και αποδείχθηκε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι την πρώτη εικόνα που έχουμε, τόσο στο φιλικό που πέτυχε τα δύο γκολ, το 3-1, όσο και σήμερα, αλλά γενικά και στις προπονήσεις, δείχνει καλά στοιχεία. Με την Φορτούνα Σιτάρ, ας πούμε, τα δύο γκολ που πέτυχε, ήταν η πρώτη του εμφάνιση και μάλιστα μόλις την προφέρθη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι λίγο καιρό στην προετοιμασία ο Ζώτα. Αλλά δείχνει όμως να είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Μπορεί λοιπόν να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει και προθυμένος για σέντερφορ αν χρειαστεί.
0: Η πολυθεσικότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, είναι κάτι η οποία χρειάζεται να
1: το
0: έχει.
1: Το ψάχνουν όλοι οι προπονητές, ναι, okay.
0: Χρειάζεται να
1: αλλά
0: έχει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, center four δεν νομίζω θα χρειαστεί, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 center four. Προφανώς θα μείνει με 3. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί οι 3, θα δούμε, σίγουρα θα είναι ο LKB. Και από εκεί και πέρα θα δούμε Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι, ποιος θα φύγει. Νομίζω ότι ο Ιρανός είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει, γιατί πιάνει τη θέση ξένου. Έτσι. Γιατί να χωρέσουν και οι τρεις μαζί αποκλείεται. Δηλαδή δεν νομίζω να δεχτεί κανείς από τους δύο, τον Ταρέμ και τον Γιάρεμτσουκ, να μείνουν στην ομάδα και να είναι δεύτερη-τρίτη επιλογή. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι δεύτερη-τρίτη. Εδώ έγινε πάλι λάθος από τον Ορτέγκα. Φοβερό λάθος. Και οι Βέλγοι φεύγουν τώρα έτοιμοι για το τέταρτο γκολ. Το πλασέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και παρεμπόδισε τον Ντέρτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό λάθος από τον Ορτέγκα που δείχνει φανερά κουρασμένος.
0: Δεν είναι η μέρα του.
1: Πολύ άσχημα να διώξει. Έτσι βγάζει τέτα τους παίκτες Βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και το έκλεισε το οπτικό πεδίο του Βέλγου σεντερφόρ και γι' αυτό ο Ολυμπιακός γλίτωσε ένα τέταρτο γκολ. Το 88 λεπτό ο Ολυμπιακός είναι στο 3-0 πίσω στο σκορ και γλιτώνει και ένα τέταρτο γκολ. Η Άντβερπ είναι πολύ καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Πιρόλα βγήκε και προσπάθησε να διώξει πλάγι άουτ για τον Ολυμπιακό. Πολλά αμυντικά προβλήματα, έτσι για να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση για το σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα και στην άμυνα και στα χαφ, χωρίς δημιουργία. Την μπάλα δύσκολα έφτανε στο Γιάρεμτσουκ. Γενικά βαριά πόδια βλέπω, κούραση. Έχει πρόβλημα ο Μπακούλας, ο οποίος είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε ότι είχε περάσει ένα δύσκολο τραυματισμό ο Μπακούλας. Νομίζω θα βγει από το παιχνίδι. Βλέπω τον Χρήστο Θεό να πηγαίνει κοντά του και βλέπω να είναι πολύ απογοητευμένος ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια πέρσι με ρήξη χιαστών, γι' αυτό και δεν έπαιξε στην Ρίο Αβε. Τον Ολυμπιακό αποφάσισαν να τον φέρουν πάλι πίσω, αλλά αν έχει πάθει πάλι καμιά ζημιά, νομίζω ότι θα είναι δώρο άδωρο. Μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο στον Πιτσιρικά, είναι άτυχος πάντως, γιατί ο Μπακούλας είναι καλός παίχτης και είναι ένα από τα παιδιά που τα πιστεύουν στον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις μερικές φορές πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου. Οι Βέλγοι τώρα σε μια επίθεση είναι σε θέση offside, βγήκε μόνος του ο Ντέρτς, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Πολλά κενά στην αμυνά του Ολυμπιακού, πάρα πολλά κενά. Το δεύτερο ημίχρονο, 87ο λεπτό, μπαίνει ο Σμαϊλοβιτς στο παιχνίδι, το νούμερο 4, δεν ξέρω σε ποια είναι τη θέση, μάλλον του Μπακούλα, αλλά θα δούμε. Ο Ζέλσον τώρα, από τα αριστερά, άφησε για τον Ορτέγκα. Πλησιάζουμε στο φινάλε του αγώνα. Άντερ Ολυμπιακός 3-0. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά του Γιάρεμτσουκ, η μπάλα έφυγε out πάνω από το out. Ο Ζώτα ήταν. Μία ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας στη σέντρα του Μαφαίο.
0: Δεύτερη συνεχόμενη καλή ευκαιρία για τον Ζώτα.
1: Ναι, ναι. Με κεφαλιά έστειλε την μπάλα. Είδαμε τι ωραία πήγε στη φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό και δεν τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Αυτή η γρήγορη κίνηση, σεντερφορίσια είναι, και εσύ είναι χάφο Ζώτα. Δείχνει αυτό που πιστεύουν στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Τα χειροκροτήματα για τον Σόμερ, τον αρχηγό της Άντβερπ που πέτυχε δύο γκολ, που γίνεται αλλαγή ή τελείωσε, όχι τελείωσε το παιχνίδι. Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, απογοητευτικός Ολυμπιακός σε αυτό το πέμπτο φιλικό παιχνίδι. Λίγες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, καμία. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα δοκάρι ο Ζώτα, έχασε και άλλη μια καλή ευκαιρία με κεφαλιά τώρα προς το τέλος και ένα σουτ του Φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτές ήταν όλες και όλες οι ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο ανασταλτικό. Η μπάλα δεν έφτανε εύκολα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν απομονωμένος. Έτσι έγινε αυτό το 3-0 στο πέμπτο φιλικό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αύριο το ραντεβού μας για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Αλκμάρ στις 4 ώρα το μεσημέρι. Θα είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ θα μας παρουσιάσει μια άλλη ενδεκάδα, κάτι διαφορετικό. Και να δούμε τι από όλα αυτά μπορεί να διορθώσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 10 μέρες περίπου είναι το πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με την... με την Ολλανδική ομάδα, την Αϊμέγεν, έτσι, στο Καραϊσκάκι, 4 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ, η ρεβάνσα είναι στις 11, να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος για τα δύο πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν, Άντβερτ Ολυμπιακός 3-0. Το ραντεβού μας αύριο το μεσημέρι στις 4 για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πλαίσια της προετοιμασίας με την Αλκμαρ. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ Κώστα, καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε αύριο. Όπως ακούσατε, Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, ενώ το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γίνει κάτι ιδιαίτερα τρελό. Υπήρχε μια ισορροπία στην εικόνα των δύο ομάδων. Εν τέλει, στο δεύτερο ημίχρονο, η Άντβερπ πολύ καλύτερη. Ο Ολυμπιακός με αρκετά λάθη στην άμυνα και πόσο μάλλον από την αριστερή πλευρά και τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι. Αυτή η αδυναμία του στήχησε και έτσι ιτήθηκε 3-0. Όπως ακούσατε επίσης, αύριο στις 4 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να ακούσετε το τελευταίο φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στην Αλκμαρ.

Να απαντήσω λίγο στον Αποστόλη, ο οποίος ρωτάει για κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έπαιξαν. Απλά να πω ότι η Αποστόλη έχει και αύριο φιλικό ο Ολυμπιακός, οπότε ήταν, μπορεί να το πει κάποιος, μαζεμένες οι επιλογές. Ήταν ουσιαστικά, να το πω και πιο απλά για να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε αναλύσεις, φιλοσοφίες και τέτοια. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δοκιμάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το παιχνίδι με την Adverb. Επίσης είδαμε αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν περίμενε κάποιο.

Θανάση, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε είπα πριν Αποστόλη. Μπερδεύτηκα με έναν άλλον ακροατή, ο οποίος είχε στείλει και πιο πριν μήνυμα. Θανάση, κοίταξε να δεις. Φιλικά είναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι προετοιμασίες. Για να γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές. Όχι μόνο από τους προπονητές. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι για ξεμούδιασμα και από τις προετοιμασίες γίνουν και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία χρησιμεύουν για τους επίσημους αγώνες. Οπότε υπομονή, σίγουρα θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα εναντίον της Νάιμεχεν, Θανάση, σίγουρα.

Με την ώρα να έχει περάσει γρήγορα σαν νερό και την ημέρα να έχει τελειώσει. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να λέω σήμερα την έκφραση σαν νερό την ώρα που έχει ρίξει τα καρεκλοπόδαρα του αιώνα. Αλλά τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτή η τετράωρη έκτακτη εκπομπή για σήμερα. Δεν είχαμε Betline λόγω της απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη, αλλά καταφέραμε να τον καλύψουμε, πιστεύω, με

επιτυχία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 2 στο μεσημέρι μας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί, να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί σας με τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τους αγώνες τους οποίους είδαμε. Να μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί εφόσον επεστρέψαμε στη δράση, καλύτερα είναι να μείνουμε στο αγωνιστικό, να μην το επεκτείνουμε παραπάνω και να μιλήσουμε για το τι είδαμε, για το τι είδε ο καθένας. Ο καθένας είναι από πιο του, ας την εκφράσουμε αύριο από τις 12 έως τις 2, όπως και κάθε Σαββατοκυριακό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.